0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: σου, Δήμαρχε! Κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης!
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
7: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στη Ψάθα. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του, και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια αναμένεται να φανεί αν υπήρξαν ζητήματα συντονισμού, κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνονται οι έρευνες για το δυστύχημα με το ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμια του ελικοπτέρου για να αρχίσει η διερεύνηση των αιτιών της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, από τα οποία 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών. Διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια, ενώ 6 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Συνελήφθη χθες 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.641 ευρώ. Κυρώσεις κατά της Προέδρου και του Αναπληρωτή Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που θεωρούν το δικαστήριο πολιτικοποιημένο. Οι κυρώσεις υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δήλωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 16 τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζα, σε σκηνές όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ η Τεχεράνη απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν διέψευσε τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων περί επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους χθες. Τα Εμμυράτα αναστέλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Στην Ιεμένη, τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 13χρονο παιδί, σκοτώθηκαν χθες βράδυ σε πυραυλικές επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη στη δυτική επαρχία Χοντάιντα. Άνοδος για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στις τιμές του πετρελαίου στα 91,28 δολάρια το βαρέλι Brent. Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα ότι μετά από αμερικανικό αίτημα μειώνεται η διάρκεια των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων που θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή αντί για τις 27 του μηνός, ενώ θα περιορίσουν ορισμένες από τις ασκήσεις πεδίου. Την Κυριακή ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε περικοπές στις ασκήσεις, προϋκαλούμενος την καλή σχέση του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας και την άρνηση της Σεούλ να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ πιέζει για συνάντηση το φθινόπωρο με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Την αναστολή για 3 ημέρες των δασμών 50% σε αγαθά από τον Καναδά, που ήταν προγραμματισμένοι να ξεκινήσουν σήμερα, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά από διμερή συμφωνία που θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη πρόσβαση στην αγορά για όλα τα αμερικανικά προϊόντα, δεσμεύσεις οικονομικής ασφάλειας και ευθυγράμμιση ψηφιακού εμπορίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα παρθένων δασών ενδέχεται να ανοίξουν για εκμετάλλευση και κατασκευή δρόμων βάσει τροπολογίας που πρότεινε χθες η κυβέρνηση.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθριό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχαλίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς όρισες, Κατερίνα.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλό χειμώνα. Καλή σεζόν.
2: Έλα. Όχι, όχι.
1: Δεν λέμε καλό χειμώνα, δεν με αφήνουν να πω.
0: Ναι. Επιτέλους, κάποιοι άνθρωποι είναι δικοί μου άνθρωποι.
1: Δεν με αφήνουν να πω καλό χειμώνα. Ναι. Δεν έχω πει καθόλου από τότε που ήρθα.
0: Εντάξει, μπράβο Διονύση, αυτό είναι πρόοδος.
1: Ναι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τι γίνεται, πώς πέρασες?
0: Πολύ ωραία.
1: Πώς τα, όχι, όχι πώς πέρασες. Πώς, ναι. Πώς τα περνούσες, μια χαρά τα περνούσες. Πώς τα βρήκες?
0: Πολύ ωραία.
1: Αλήθεια. Πες το μου αυτό.
0: Τι το, πολύ ωραία.
1: Παιδιά, μέχρι τώρα μου έλεγε. Γιατί ήρθα, θα ήθελα να μείνω άλλες 3-5 μέρες, ας πούμε, και τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει, θα ήθελα, ρε παιδιά. Δεν θα ήθελα, γιατί να μην ήθελα. Όλοι. Θα ήταν κανονικό να λέω, αχ, τι ωραία που γύρισα τη δουλειά. Όχι, εντάξει, χαίρομαι που γύρισα και σας βρήκα. Ξύπνησα πολύ εύκολα σήμερα το πρωί, αλλά νομίζω ότι είναι η τελευταία μέρα. Η πρώτη και τελευταία.
1: Δεν πρέπει να βρήκες καθόλου κίνηση, έτσι.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα, παιδιά, ακόμα δεν έχουν έρθει.
0: Όλες αυτές τις μέρες που είμαι εδώ στην Αθήνα, που γύρισα, είναι πολύ όμορφα.
1: Πόσες μέρες γύρισες στην Αθήνα?
0: Τρεις.
1: Και γιατί ήρθες στο στούντιο?
0: Δύο.
1: Γιατί?
0: Δύο. Γιατί ήθελα να προσαρμοστώ.
1: Α, ήθελες περίοδο προσαρμογής. Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, οι πολυτέλειες που έχεις ερέτη.
0: Στο Air News Radio είστε συντονισμένοι.
1: 105,8.
0: Ναι, και θα είμαστε συντροφιάσει έως τις 8.
1: Ναι.
0: Αμέ.
1: Και ο Νίκος Σκλαβενίτης ρυθμίζει στον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίνου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Ο Καθαρίνας Ερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι τις 8. Θα τα λέω εγώ.
0: Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6:42 και θα δει στις 8:15. Είναι ακόμα μεγάλη μέρα, κύριε Παύλο.
1: Και να ξέρετε ότι σήμερα θα έχει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα νότια, θα είναι τοπικά περιορισμένη, λέει η ΕΜΗ. Άνεμοι μέχρι 4 maximum. Μποφόρ. Έτσι, θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Να ξέρετε, μέχρι στους 34, άιντε στα Ηπειρωτικά, 37 τοπικά. Μέχρι εκεί.
0: 37, ωραία.
1: Ναι. Μέχρι 37. Το 37, αυτό συζητούσαμε έξω από το στούντιο. Το 37, το δικό μας με το 37, ας πούμε, στην Ιαπωνία ή στην Κοπεχάγη ή στο Ανόβερο που είναι οι φίλοι μας που μας στέλνει μήνυμα, είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Άλλο το 37
0: είναι
1: το δικό μας.
0: Ναι, 47, ξέρω εγώ.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Αυτό.
0: Υποσκιάν κιόλας.
1: Ναι. Υποσκιά πάντα. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, θα τους πεις, σιγά μην θυμάσαι. Earth News Radio είναι το ένα στο Viber. Earth News μία λέξη και ενώ Radio το άλλο.
0: Δεν λείπω και ένα χρόνο πια.
1: Εντάξει. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Το έχει κάνει η Κυριακή από την Καλαμάτα. Καλημέρα, 25 βαθμούς. Ο Νίκος, καλημέρα και στους άλλους ξανθιώτες και ξανθιώτισσες που μας ακούν. Μας ακούνε στην
0: καλημέρα
1: Ξάνθη.
0: Καλημέρα στην Ξάνθη.
1: Καλημέρα.
0: Παιδιά.
1: 19 βαθμούς είχε εκεί.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο Σταύρο. Να είστε ωραία και πάλι μαζί οι δυο σας. Αλλά τέτοιμη ωραία και αυτοί να μην σας αφήνουν να πείτε καλό χειμώνα. Οι ακροατές δεν μας αφήνουν. Οι ακροατές δεν μας αφήνουν.
0: Όχι η διοίκηση, για όνομα του Θεού.
1: Καλημέρα στη Μέρη, από το Ανόβερο. Να το. Καλώς ήρθες, Κατερίνα.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλό χειμώνα, λέει. Η Μέρη είναι δικιά μου, είναι καλοχειμωνάκια. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Καλώς ορίσω, σου λέει και η Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ορίστε, η Κυριακή λέει θα πω εγώ καλό χειμώνα.
0: Κυριακή μας.
1: Άντε με το καλό.
0: Και βλέπω εδώ πέρα και ο Κώστας έχει στείλει το Viber. Καλημέρα και καλό χειμώνα στο κορίτσι μας.
1: Καλημέρα κύριε Σολομώντα.
0: Καλημέρα.
1: Μας ακούει με 20 βαθμούς στην Ξάνθη, να ξέρεις.
0: Πολύ όμορφα.
1: Καλημέρα και στη Μαρία.
0: Και στις μπάνιου.
1: Πολύ μας έλειψες, σου λέει η Μαρία. Να ξέρεις.
0: Και εμένα μου λείψατε. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν λέω ψέματα. Ναι. Αλήθεια μου λείψατε. Τώρα που γύρισα, συνάντησα και την αγαπημένη μου παρέα στο δρόμο, που είναι άδειοι δρόμοι και λες, αχ, τι ωραία που είναι άδειος ο δρόμος, με τους φίλους μου τους ποδηλάτες.
1: Πρωί-πρωί.
0: Όχι.
1: Α,
0: όχι πρωί.
1: Τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι, την οποία πήγα στο οδοντίατρο.
1: Έχουν ξεσαλώσει. Έχουν βρει ελεύθερο πεδίο. Λείπουν αυτοί που φαίνεται θα είναι σε διακοπές. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Λείπουν τα πατίνια.
0: Όχι,
1: πατίνια
0: είδα,
1: δεν έχω δει εγώ.
0: Αυτό που σήμερα το πρωί.
1: Αλήθεια.
0: Τρία.
1: Εγώ πατίνι δεν έχω δει κανένα παιδιά όλες αυτές τις μέρες. Ίσως επειδή κυκλοφορείς άνετα και με το αυτοκίνητο. Ποιος ξέρει, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Ή με το ποδήλατο. Και κυκλοφορούν ποδήλατα και αυτοκίνητα. Τα οποία κυκλοφορούν άνετα, γρήγορα κτλ.
0: Πάει στην Ικαρία.
1: Ξεπερνώντας όλοι τα όρια ταχύτητας, δεν το συζητώ με αυτό, δεν, αλλά και αυτά τα όρια ταχύτητας.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Τώρα είναι δυνατόν, παιδιά, στο σπυρουλού να πηγαίνεις με 50, τι είσαι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, άδεια σπυρουλού εντωμεταξύ.
0: Δεν ξέρω, δίνω μάχη με τον εαυτό μου κάθε μέρα αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι άδειος ο δρόμος.
1: Μα ναι.
0: Και λες, όχι ρε παιδί μου να τρέξεις, δεν λέω να τρέξεις.
1: Όχι, 80.
0: Ούτε να πας ανάποδα.
1: 80 ρε παιδί μου.
0: Σαν την κυρία.
1: Ανάποδα, η κυρία. Μπερδεύτηκε, ρε παιδί μου.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Μπερδεύτηκε. Πήρε μια λάθος διάβαση, μια λάθος τροφή. Και αν παίρνεις μια λάθος τροφή, μετά γίνεται χαμός.
0: Πάντως, η επιστροφή μου. Πώς το λέμε, μετάραξε από την άποψη ότι είχα αφήσει το αυτοκίνητο σε ένα πάρκινγκ κοντά στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Και ωραίες δουλειές αυτές. Εκεί.
1: Έχεις ένα χώρο, τον νοικιάζεις.
0: Ένα χωράφι έχεις. Χωράφι.
1: Καμία παροχή.
0: Ζητάς στεγασμένο.
1: Ναι. Δεν έχει.
0: Σου λέει κάτι ελενίτη και άμα βρεις από κάτω πήγαινε βάλτο. Και στο χρεώνουν και σου λένε μετά.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε να δεις. Εγώ έκλεισα και έλεγε, ξέρω εγώ, για τόσες μέρες 50 ευρώ.
1: Ας πούμε, Φερρυπίν.
0: Και ζητήσαμε στεγασμένο. Και όταν πήγαμε να το πάρουμε, εμένα δεν ήταν, δεν βρήκα εγώ.
1: Το είχε πάρει το στεγαστρό αέρα.
0: Όχι, δεν βρήκα στεγασμένο εγώ. Η άλλη παρέα βρήκε στεγασμένο. Και λέει, α, λέει, είναι 60 τόσα. Λέει, γιατί, αφού 50 τόσα είχατε πει. Λέει, επειδή είχε το στεγαστρό, είναι 2 ευρώ τη μέρα. Μιλάμε για.
1: Ρε, το ελληνικό δαιμόνιο, ρε.
0: Πατεωνιά ολκύστορα.
1: Ναι, ελληνικό δαιμόνιο λέγεται αυτό το πράγμα. Μην το λες διαφορετικά. Δαιμόνιο. Είναι ελληνικό δαιμόνιο. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Η Λουίζα σου λέει καλώς όρισες.
0: Μα την ακούω.
1: Α, ναι. Και εσύ. Νόμιζα ότι μιλάει μόνο σε μένα. Λοιπόν, στο Αφγανιστάν γιορτάζουν την ανεξαρτησία της χώρας από τη Μεγάλη Βρετανία το 1919, έτσι, όχι το 2019. Είναι Εθνική ημέρα αεροπορίας της ΗΠΑ. Με αφορμή τα γενέθλια του πρωτοπόρου αεροπόρου Όρβιλ Ράιτ.
0: Των αδερφών.
1: Των αδερφών, ναι. Ήταν ο Βίλμπορ και ο Όρβιλ.
0: Είναι το. Πού θυμάστε το όνομα του μικρού.
1: Μου έχει μείνει από τα.
0: Α, καλά.
1: Παθάκια μου. Λοιπόν, και η μέρα του στρατηγού Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν στην Αργεντινή. Γιατί μαζί με τον Μπολιβάρ ηγήθηκε τις εξέγερσεις της Νότιας Αμερικής για ανεξαρτησία από την Ισπανική
0: Αυτοκρατορία. Διώξαν τους Ισπανοί.
1: Ναι.
0: Είναι του Αγίου Σεβάλδου, πολιούχου της Ιρεβέργης και του Αγίου Λουδοβίκου της Τουλούζης.
1: Χρόνια πολλά στην Ιρεβέργη.
0: Άκου, είναι του Αγίου Λουδοβίκου της Τουλούζης που είναι πολιούχος της Βαλένθια. Πια σταυγό και κούρευτο.
1: Τον Άγιο Μάγνο γιατί δεν το λες.
0: Εντάξει, δεν είναι σιγά το όνομα.
1: Ο Άγιος Μάγνος.
0: Ναι, Μάγνε.
1: Ναι, ωραία.
0: 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα.
1: Ναι. Το 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους
0: Κύπριους. Απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα.
1: Ναι. Το 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5.

0: Και το 2000 κάπως έπρεπε να ζήσει αυτός. Και το 2016 η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο τελικό επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδεση 4,85.
1: Μπράβο της. Ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ. Δεν θέλει συστάσεις. Το 1883.
0: Γιατί θέλει ο Ιαν Γκίλαν.
1: Όχι.
0: Τον Ντιπέρλ το 1945.
1: Ιωνικός Γκοκλαμανάκης.
0: Μορφή μεγάλη.
1: Ναι.
0: Μεγάλη μορφή.
1: Ο Ολυμπιονίκης μας που γεννήθηκε σήμερα το 1988.
0: Πώς έτυχε τώρα, δεν ξέρω πώς έτυχε, και έβλεπα μία κόντρα που έκανε ο Ιαν Γκίλαν με τη φωνή, με το Ρίτσι Μπλάκμορ στην κιθάρα.
1: Τι λες τώρα.
0: Για, και πιάναν κάτι ψηλές νότες, κάτι τέτοια, δηλαδή κάνανε κοντρίτσες.
1: Τι ωραία. Λες,
0: ναι, από μία live εμφάνιση, δεν θυμάμαι πού ήταν, στο Τόκιο νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ποιος πέθανε σαν σήμερα, το 14, ο Οκταβιανός Αύγουστος.
1: Οκταβιανέ Αύγουστε.
0: Αυτό είναι
1: ζούμε
0: όνομα.
1: Να ζούμε, να σε θυμόμαστε.
0: Ναι. Λοιπόν, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Κέσσαρα του Ιουλίου, εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Ναι. Σαν σήμερα πέθανε το 1975 ο Τζιμ Λόντος, ο Χριστόφορος Θεοφίλου, παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλη, έμεινε τώρα στην ιστορία.
0: Στην πάλη, την κάτσε.
1: Ναι,
0: κάτσε,
1: ναι,
0: αυτή
1: ναι,
0: την πάλη.
1: Ναι, το κάτσε. Ναι, ο Τζιμ Λόντος, ναι, βέβαια, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Και το 2016 ο Ντόναλτ Χέντερσον, Αμερικανός επιδημιολόγος, πρώην επικεφαλής της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εξάλειψε την ευλογιά, ασθένεια από την οποία πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.
1: Τώρα που είπες ευλογιά,
0: ναι,
1: και θυμήθηκα και τα εμβόλια και όλα αυτά,
0: ναι,
1: που υπάρχουν. Ρε εσείς.
0: Ναι, τι.
1: Γιατί εγώ είδα πράγματα και θάματα όλο αυτό το διάστημα που καθόμουν και έβλεπα και κόσμο και χάζευα και γενικότερα και διάβαζα.
0: Mm.
1: Λοιπόν, όχι πολύ, δεν διάβαζα πολύ. Κάνατε ολόκληρη φασαρία για τα εμβόλια και που ξέρω εγώ και αν τα εμβόλια γιατί είναι, για τον κορονοϊό είναι αυτά. Μόλις βγήκαν οι ενεσούλες για να χάσετε κιλά, όλοι πήγατε στην ουρά και στηθήκατε. Στηθήκατε όλοι και πώς ξέρεις πώς μπορώ να πάρω την τάδε, την τάδε.
0: Ναι, εντωμεταξύ.
1: Οι ίδιοι άνθρωποι.
0: Επειδή δεν συνταγογραφούνται γιατί πρέπει να είσαι παθολογικά παχύσαρκος, ναι, για να στα συνταγογραφήσουν, είναι και ακριβές.
1: Οι ίδιοι άνθρωποι, ναι, έτσι. Οι ίδιοι που έλεγαν. Και πού ξέρω εγώ τι έχει το εμβόλιο μέσα και τι παρενέργειες θα έχει και για τον κορονοϊό και μας δίνουν όλα αυτά. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Βλέπεις κόσμο, ας πούμε, που έχεις να τον δεις ένα μήνα και τον βλέπεις.
0: Φίλο και θέρω.
1: Μάγουλο, ναι, μέσα.
0: Ναι.
1: Και λέω. Διατροφή. Διατροφή.
0: Ναι,
1: πολύ διατροφή.
0: Συμπτωματικά,
1: ναι,
0: διάβαζα χθες ότι βγάλανε. Χθες το διάβαζα αυτό. Βγάλανε οι Κινέζοι ένα φάρμακο καινούριο για την απώλεια βάρους.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο μπορεί να σε κάνει να χάσεις μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
1: Σε μία μέρα 10 κιλά.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι,
1: ναι,
0: τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Το 30% του σωματικού σου βάρους. Το maximum είναι αυτό το 30%. 31%
1: τι
0: για την ακρίβεια.
1: Τώρα.
0: Αλλά λέει. Ακόμα στην Κίνα πήρε άδεια να κυκλοφορήσει γιατί εκεί γίνανε οι μελέτες κτλ. Εδώ δεν έχει ακόμα προς το παρόν δοθεί άδεια και τέτοια, αλλά έλεγε η επιστημονική μελέτη την οποία διάβασα ότι είναι άλλη η φυσιολογία των Κινέζων από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει τέτοια αποτελέσματα στην Κίνα μπορεί να έχει τα ίδια, ας πούμε, και εδώ. Κατάλαβες. Προφανώς το είπανε για μην αρχίσουν όλοι και παίρνουν μέσω ίντερνετ, ας πούμε.
1: Ναι,
0: να παίρνουν κινέζικο.
1: Ναι. Θα παραγγέλνουν από τις πλατφόρμες τα εμβόλια.
0: Από το Τεμού.
1: Τις ενέσεις.
0: Ναι.
1: Πολύ ένεση, παιδιά. Mm. Πολύ ένεση, πολύ. Πολύ χάπι, δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος λέει προκόψανε και οι Αφγανοί που έγιναν ανεξάρτητοι.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Είναι από τα πιο αδούλωτα έθνη. Κανείς κατακτητής που έχει πάει εκεί δεν άντεξε πολύ. Τον διώχνανε. Από το Μέγα Αλέξανδρο, λέει ο μύθος, μέχρι τους Ρώσους και τους Αμερικάνους. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι, λέει, σκληροτράχυλοι και έχουν και το. Τους βοηθάει και το έδαφος που έχουν εκεί πέρα. Ποιο έδαφος, οι πέτρες, οι βράχοι και οι σπηλιές.
1: Ναι.
0: Ό,τι έχουν.
1: Ναι.
0: Αυτό, γιατί όμως το θέλουν όλοι, γιατί έχει και κάτι φυτείες εκεί.
1: Έχει.
0: Με παπαρούνες.
1: Έχει πολύ παπαρούνα.
0: Ναι, πολύ παπαρούνα.
1: Παπαρούνα. Έχει στο... κάτι λιβάδια.
0: Ατελείωτα.
1: Βλέπει
0: το μάτι σου μακριά, ας πούμε, παπαρούνα.
1: Παπαρούνες. Ναι. Μπορεί να γράψει ποίηματα εκεί και ποίηματα, βλέποντας παπαρούνες.
0: Καλημέρα στο Γιάννη το Φούρναρη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Από το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλημέρα και στη Λίδη. Μπα, ήρθε η Κατερίνα. Μας θυμήθηκες, μάνα μου. Παρατρίχα, θα ερχόταν ο Σεπτέμβρη.
1: Εντάξει, υπερβάλλεται τώρα.
0: Για συγγνώμη, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Δεν ήμουν εγώ επάξιος αντικαταστάτης, δηλαδή.
1: Ψ.
0: Ε? Λίντι.
1: Κοιτά.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία, δεν λες τίποτα. Λοιπόν.

0: Εγώ κατεβαίνω με πρόταση.
1: Ναι. Και πρόταση.
0: Να ζητήσουμε από τη διοίκηση άδεια να σε πάω σε μια ωραία αμερικανική πολιτεία.
1: Ποια?
0: Ε?
1: Ποια?
0: Πόσες έχει τώρα, 53?
1: Στα στενά του ορμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Την καινούργια.
0: Μα τι. Βλέπω χτες, μπήκα να δω λίγο ειδήσεις και τα λοιπά. Και βλέπω ο Ντόναλντ, το φίλος μου, το παιδί με το πορτοκαλί μαλλί, που ναι. λέει: εντάξει, τώρα τι, τελειώνουμε. Λέει: κηρύσω πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, τα στενά του ορμούς της Γαλλίας.
1: Καλά, δεν το κήρυξε για πολιτεία τώρα. Εντάξει, απλά έβαλε την αστερόες από πάνω. Να σου πω. Να σου πω. η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Ότι είχε βγει και είχε πει ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία. Θα κάνω πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι.
1: Και μετά βγαίναν και τρέχανε οι του Λευκού Οίκου και λέγανε αστείευτηκε. Μέχρι και οι Ιρανοί λέγανε, έτσι, ότι τόλμησε ο Τραμπ να πει ότι θα πάρει τα στενά του Ορμούς και ακόμα και οι ίδιοι δικοί του φρόντισαν να πούνε ότι κάνει πλάκα, ας πούμε, διότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και αυτός βγήκε και το ανακήρυξε. Και... το ανακήρυξε τώρα, εντάξει, τώρα πώς το λέει. Βέβαια οι Ιρανοί το απάντησαν, έτσι.
0: Βέβαια το απάντησαν.
1: Του λέει, εδώ δεν τολμάς να στείλεις πολεμικό σου πλοίο μέσα στα στενά του Ορμούς. Το πιο κοντινό το έχει στα 200 χιλιόμετρα απόσταση. Το πιο κοντινό πλοίο που έχει στα στενά του Ορμούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα μας πεις εμάς τώρα, ας πούμε, ότι είναι δικά σου τα στενά.
0: Ναι.
1: Δεν του το είπαν ακριβώς έτσι. Του το είπαν λίγο πιο ευγενικά, λίγο πιο διπλωματικά. Αλλά γίνονται πραγματάκια.
0: Γίνονται, πώς
1: γίνονται. Βλέπω ήρθες ενημερωμένη.
0: Βέβαια ήρθε ενημερωμένη και έμαθα ότι είναι και η Μαντόνα εδώ, τέτοια στην Κέρκυρα.
1: Ναι.
0: Και έκανε και τα γενέθλιά της, έγινε 68 και η Μαντόνα.
1: Μαντονάκι. Μπράβο. Να τα κατοστήσει και παραπάνω να πάει.
0: Αλλά έχουν λάθος εικόνα, ρε παιδί μου, για αυτή τη χώρα όλοι.
1: Γιατί?
0: Τι είναι αυτό το. Δεν ξέρω, έχουν μείνει πίσω πάρα πολλές δεκαετίες. Γιατί είπε, φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα. Δεν σπάμε πια πιάτα.
1: Όχι. Το είχαμε αλλάξει και πετούσαμε χαρτοπετσέτες.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Χαρτοπετσέτες
1: που ήταν ακόμα.
0: Ναι. Αλλά δεν σπάμε
1: δεν το ίδιο.
0: Πιάτα.
1: Δεν
0: σπάμε, βρε Μαντόνα.
1: Ναι.
0: Αχού. Θα νομίζω ότι χορεύουμε και τσιρτάκι όταν ερχόμαστε στο Κέφι.
1: Γιατί δεν χορεύουν κάποιοι? Εγώ είδα το 15 Αύγουστο, ξέρεις πόσους χορούς έβλεπα στα social media.
0: Λέω τσιρτάκι, το τσιρτάκι που ήταν. Πώς το λένε, ναι. Το σήμα κατά τεθέν. Βέβαια, θέλω να πω το εξής. Αυτή η φιλοσοφία, ότι έτσι είμαστε, αυτό το πράγμα, περνάει στους ξένους γιατί το συντηρούμε κι εμείς. Δηλαδή, ήμουνα σε ένα μέρος τώρα στην Κρήτη, ας πούμε, και στο ξενοδοχείο που μέναμε είχε ένα βράδυ κριτική βραδιά. Μόνο κριτική δεν ήταν. Τέλος πάντων. Και παρακολουθούσα. Και ήταν εκεί ένα χορευτικό συγκρότημα, ή χορέψανε και ένα κριτικό χορό, αλλά όλα τα υπόλοιπα ήταν.
1: Ναι.
0: Άλλα. Τρεις λαλούν.
1: Τσακίρ, ναι.
0: Τα περισσότερα ήταν τέτοια. Ζορμπάδες και τέτοια.
1: Παιδί
0: δεν
1: μου,
0: χορεύουμε αυτά.
1: Δεν σου έχω πει ότι εκεί που κάνω εγώ διακοπές, κοντά δίπλα, έχει ένα ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ξενοδοχείο κάθε βράδυ έχει για τους τουρίστες του, τους πελάτες του, θεματικές βραδιές.
0: Ναι.
1: Μία βραδιά έχει κινηματογράφο, μία βραδιά έχει νυχτερινό μπάνιο, μία βραδιά έχει μουσική
0: χορούς.
1: Ελληνική.
0: Ναι.
1: Χορούς. Έτσι.
0: Ναι.
1: Στους χορούς έχουν την ίδια κασέτα 7 χρόνια. 7 χρόνια έχουν την ίδια κασέτα.
0: Σε κασέτα.
1: Έρι, και η μάνα σου σε θέλει. Δεν ξέρω τι λέει ακριβώς το τραγούδι, δεν θυμάμαι, δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Λοιπόν, την ίδια κασέτα 7 χρόνια. Φάνε κανένα καινούριο. Να, θα πεταχτεί τώρα ο Γιάννης από το Πύλιο. Φάνε λίγο Κατερίνα Λιόλιου. Δεν ξέρω ποια είναι, απλά το λέω.
0: Ναι.
1: Ναι, επειδή είναι της μόδας.
0: Φάνε
1: λίγο διαφορετικό, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, η Λιόλιου έχει πει το δικό μας το σπίτι σε άλλους δικιάστηκε.
1: Το έχω ακούω. Δεν
0: και
1: ξέρω πώς το λέει το τραγούδι, ξέρω το στίχο, τον ξέρω.
0: Το μεγαλύτερο όμως hit της.
1: Να, με κοιτάει,
0: είναι,
1: με αγαροκοιτάει η Λουίζα που δεν ξέρω τι Κατερίνα Λιόλιου.
0: Το μεγαλύτερο είναι ο λογαριασμός, Διονύση, να ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
1: Λογαριασμός,
0: Ο λογαριασμός.
1: Ήρθε η ώρα να βάλουμε το λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Η ώρα πάει και 27, αφού πάει και 27, τραγούδι, τίτλους ειδήσεων και πανερχόμαστε.
0: Εντάξει, Διονύση, έτσι θα κάνουμε.
1: Όλοι.
0: Ναι, έτσι θα κάνουμε.
1: Όχι, το κάνουμε δημοκρατικά.
0: Συμφωνία
1: Σκλαβενίτης, το βάλε ήδη. Και η Λουίζα κουνάει το κεφάλι. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Μέση Ανατολή παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και ανεβαίνει ένταση για το Ορμούς, κλείνει το παράθυρο του διαλόγου Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Παράλληλα, η Τεχεράνη διέψευσε τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων περί επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους. Άνοδος για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στις τιμές του πετρελαίου στα 91,28 δολάρια το βαρέλι Brent. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών. Συνελήφθη 46χρονος στα Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί νεκροί και τουλάχιστον 13 τραυματίες από Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, σε σκηνές όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: είμαστε πάλι. Καλημέρα στο Γιώργο από την Πάτρα που λέει επιτέλους πλήρης η παρέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μας
0: λέει, ο δε κύριος Παύλος λέει καλημέρα στην ενολομελία εκπομπή. Καλώς επιστρέψετε κυρία Σερέτη.
1: Καλώς σας βρήκα κύριε Παύλο μου.
0: Είδατε λέει και ο έξω από εδώ γαλάζια πατρίδα επιθυμεί. Μην το γελάτε καθόλου. Γιατί με αυτά που γίνονται και στο Αιγαίο και στα αυτά κτλ. Μην σηκωθεί καμιά μέρα να ξυπνήσει ο Τραμπ και πει Καστελόριζο, πιο Καστελόριζο, έλα μωρέ, πιο κοντά είναι στην Τουρκία, ας το πάρει Τουρκία. Α, πει κανένα τέτοιο ας πούμε και να τρέχουμε. Τον έχω ικανό. Εδώ λέει, χθες το πρωί σας έλεγα, ότι είπε για την Κορέα ότι θα μειώσουμε, επειδή έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, θα μειώσουμε τις ασκήσεις που κάνουμε με την Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα το διέψευσε χθες, αλλά σήμερα λέει επισπεύδονται κατά 6 μέρες τα κοινά αμερικανο-κορεατικά γυμνάσια. Έτσι, γιατί έτσι θέλει ο Τραμπ.
1: Έχει
0: καλές σχέσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.
1: Με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Ναι.
1: Με
0: όλους αυτούς. Πώς του ξέφυγε ο Χαμενεϊ, δεν έχω καταλάβει ακόμα.
1: Αν ζούσε και ο Λουμούμπα και με τον Λουμούμπα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει, δεν αλλάζει. Είναι κάποια πράγματα που δεν αλλάζουν. Εντάξει, μεγάλη στενοχώρια. Πολύ στενοχωρήθηκα με όλες αυτές τις φωτιές και τις απώλειες που είχαμε. Ναι, εντάξει, γιατί εγώ δεν είχα πολλές φωτιές.
0: Όχι, εσύ δεν τις πρόλαβες.
1: Εγώ καλά τα πήγα. Αλλά...
0: Τι καλά τα πήγες. Στάχω μαζεμένα.
1: Τι έκανα.
0: Είχα αφήσει τη βενζίνη στο 1,77.
1: Ναι,
0: ήρθα και τη βρήκα στο 1,90.
1: Δεν μπορώ να τα έχω.
0: Εσύ την ανέβασες. Τώρα ξανανεβαίνει. Σήμερα πήγες στα 90 τόσα δολάρια το βαρέλι, ας πούμε ξανά.
1: Σ'
0: άφησα με ένα κόμμα ολόκληρο. Το διέλυσες. Φύγανε οι μισοί βουλευτές. Και χθες με το που γύρισες είχαμε διαγραφή. Το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ναι.
0: Είχαμε διαγραφή. Με το που γύρισες.
1: Είναι κόμμα.
0: Με το που πάτησες το. Τι εννοείς. Φυσικά είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε καινούργια διαγραφή. Τα έχεις κάνει όλα ίσιομα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή, προσπαθούσα να τα φέρω πάλι σε βόλτα λίγο τα πράγματα, αλλά να, ήρθες πάλι οδοστρωτήρας.
1: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Τι να κάνεις.
1: Τι να κάνω, εγώ φταίω.
0: Λίντι, το πιάσα το υπονοούμενο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα στην Αρτέμιδα. Μια όμορφη μέρα σε όλους. Καλωσορίζω και εγώ την Κατερίνα, μας έλειψες.
1: Γεια σας.
0: Να πω κι εγώ καλό χειμώνα, αν και προηγείται το φθινόπωρο.
1: Καλό φθινόπωρο να λέμε. Και ακόμα δεν έχει έρθει το φθινόπωρο, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει έρθει. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Δηλαδή, ακόμα Αύγουστο έχουμε. 19 είναι ακόμα.
0: Τώρα που λες Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι σε 9 μέρες θα έχουν γιορτή στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι γιορτή.
0: Πάει το μετρό στην Καλαμαριά.
1: Α, πάει τώρα.
0: Ναι, 27 Αυγούστου.
1: 27
0: Αυγούστου θα ανοίξει η Καλαμαριά και άλλοι 5 σταθμοί.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε κυκλοφόρησε εκεί στο Βενιζέλου και τα λοιπά και τα λοιπά που έγιναν αυτά τα έργα επιτέλους και ησύχασε η Θεσσαλονίκη και άρχισε να λειτουργεί το μετρό, το οποίο κατά διαστήματα κλείνει, αλλά δεν έχει σημασία. Πότε έφτασε στην Καλαμαριά, μπαμ. Ενώ από την, αν το βάλεις και σκεφτείς, από την τρύπα του Κούβελα που είχε ανοίξει τότε, προαμνημονεύτων, μέχρι να γίνει το μετρό, πέρασαν 3 δεκαετίες, ας πούμε. Σχεδόν 3 δεκαετίες. Λοιπόν, τώρα για να πάει από το κέντρο στη Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά.
1: Ήταν νωρίτερα, αλλά είχε κάποια τεχνικά ζητήματα.
0: Αλήθεια, για πες
1: μας. Στην Καλαμαριά. Ναι, όχι, όντως.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά τώρα τελειώσαν τα πράγματα.
0: Ναι, 27 Αυγούστου τον ανακοίνωσε ο κύριος Ταχιάος.
1: Εγώ ήθελα να φτάσει μέχρι
0: την Καλαμαριά. Ούτε σε αυτό μα καλέσανε.
1: Εγώ ήθελα να φτάσει μέχρι την Καλαμαριά και δεσμεύομαι τώρα που θα ξαναπάω Θεσσαλονίκη.
0: Να πα στην Καλαμαριά.
1: Ναι. Θα πάρω το μετρό επιτέλους. Γιατί ήταν κλειστό.
0: Ωραία
1: είναι.
0: Ωραία,
1: πολύ ωραία.
0: Ναι, ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Στον Πολύγυρο είδες τι έγινε στη Χαλκιδική.
0: Όχι.
1: Είχε πάει ο Δήμος, ήταν διάφοροι τύποι, όχι επιχειρηματίες.
0: Από είχαν βάλει τις ομπρέλες τους.
1: Πολίτες, ναι. Οι οποίοι βάζαν μόνιμες ομπρέλες. Τις δέναν και όλα τους είχαν και ειδικούς
0: συνδυασμούς. Παιδί μου, τις είχαν τσιμεντώσει κάποιες. Ήταν πακτωμένες.
1: Ναι, και πήγαν και τις ξυλώσανε.
0: Καλά κάνανε.
1: Τις ξαναβάλανε.
0: Ναι. Αλήθεια. Άρα βεξήλωνε. Το δεμόλιο του Έλληνα που λέγαμε νωρίτερα.
1: Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι έχουν, ρε παιδί μου, πώς το λέω,
0: έχουν παραπάνω δικαιώματα από τους άλλους.
1: Έχουν παραπάνω δικαιώματα.
0: Γιατί σε πειράζει εσένα, σε ενοχλεί εσένα.
1: Επίσης, τι κακό είναι αυτό, τι στενοχωρήκε. Στενοχωριόμουν, γιατί εκεί που έμενα στις διακοπές, ξυπνάγανε το πρωί στις 7 η ώρα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οι ξένοι.
0: Να κλείσουν ξαπλώστρα.
1: Οι ξένοι.
0: Ναι.
1: Και πηγαίναν και βάζαν τις πετσέτες στους ξαπλώστρες.
0: Ναι.
1: Για να πιάσουν, να κατοχυρώσουν θέσεις στην ξαπλώστρα.
0: Ναι.
1: Και λέω, μισόζω και βρω, που λέει ο λόγος. Ξαπλώστρα. Δηλαδή, άμα να σκοτώ από τις 7 η ώρα το πρωί, έχω αυτή την αγωνία για να πάω να βρω ξαπλώστρα.
0: Ναι, αλλά αυτοί ούτως ή άλλως είναι συνηθισμένοι να ξυπνάνε το πρωί και να πηγαίνουν στο μπουφέ να παίρνουν πρωινό.
1: Ναι,
0: εσύ πόσες φορές πήρες πρωινό?
1: Όλες τις μέρες πήρα πρωινό, γιατί πήγαινα τελευταία στιγμή.
0: Α,
1: τελευταία στιγμή. Αλλά το θέμα είναι.
0: Έβαζες ξυπνητήρι?
1: Όχι. Όχι. Το θέμα είναι το εξής, ότι έλεγε, έχει κάτι ταμπέλες εκεί που έλεγε ότι αν δει το προσωπικό πάνω από 30 λεπτά μία πετσέτα σε ξαπλώστρα χωρίς να είναι κανείς,
0: ναι.
1: Και τι πήγαινε, αφήνα διάφορα πράγματα, ξέρετε, ναι. Αυτό.
0: Την παίρνει και φεύγει.
1: Θα την παίρνει και θα αντεβρέστηνα.
0: Μπουφέ είχε αυγά.
1: Πολλά.
0: Πολλά αυγά.
1: Είχε. Ναι. Αυγά μάτια.
0: Ναι.
1: Αυγά ομελέτα.
0: Σκράμπλ.
1: Όχι, ομελέτα. Ομελέτα μόνο με ασπράδι. Scrambled eggs. Και είχε και ένα ωραίο. Δεν ξέρω αν θα σ' άρεσε εσένα, γιατί είχε ντομάτα βέβαια. Δεν το δοκίμασα.
0: Όχι,
1: και φέτα βέβαια. Ήτανε μία ντομάτα, φέτα, και μέσα στην ντομάτα είχε αυγό τηγανιτό. Και από πάνω τρυμμένη φέτα.
0: Ναι, εντάξει. Πειραγμένος, αποδομημένος. Δομημένος καγιανάς.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν ήταν αποδομημένος, ήταν δομημένος καγιανάς. Μάλιστα. Και πώς δεν μ' αρέσει, μια χαρά. Οτιδήποτε. Έφερες.
1: Τι να φέρω, παιδάκι μου. Είναι δυνατόν. Αφού θα κάνεις καλύτερα τα
0: βράδια. Α, ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ, Καταρίνα.
1: Τι να πεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Τι να κάνεις.
0: Άλλα θέματα.
1: Γιατί μίλησαμε και λίγο για φαγητό, γιατί δεν γινότανε.
0: Ναι.
1: Η κυρία που πήγαινε ανάποδα. Ήταν 82 ετών. Είχε λήξει το δίπλωμά της.
0: Εντάξει, πριν από 4 μήνες είχε λήξει. Δεν είχε λήξει και κανένα 8 χρόνια. Πριν από ένα τετράμινο είχε λήξει. Σιγά.
1: Αυτός που το είχε ανανεώσει όμως είχε κάποιο θέμα.
0: Γιατί?
1: Για να μην καταλαβαίνει η γυναίκα τι είναι μπρος, τι είναι πίσω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πήρε μια λάθος. Γιατί το κάνετε θέμα τώρα τόσο μεγάλο, ας πούμε. Πήρε λάθος μια. Αυτή. Καταλαβαίνεις.
1: Τι αυτή.
0: Μια στροφή. Μπήκε σε μια διάβαση και πήγε.
1: Και πήγε ανάποδα στην Αθήνα Κορίνθου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν έβλεπε το αυτοκίνητο με κοτσόν την άλλη.
0: Δεν τρέχει. Μα πού, άμα μπει, μετά δεν μπορεί να βγει.
1: Και φαντάζομαι ότι δεν σε έβλεπε και θα λέει: κοίτα που πάνε οι ηλίθιοι, α πούμε.
0: Μην μιλά έτσι.
1: Ηλίθιοι.
0: Δεν θέλω να μιλά έτσι, παρακαλώ πολύ.
1: Τέτοιο. Πά, που λες, έλεγα πριν ότι η πρώτη μου αυτή όταν επέστρεψα στην Αθήνα και πήρα το αυτοκίνητό μου για να γυρίσω. Έφυγα από κάτι παραδρόμου εκεί μέσα από κάτι χωματόδρομου για να βγω στην Αττική Οδό. Και είχε μια μεγάλη στροφή που σε έβγαζε κατευθείαν στην Αττική Οδό. Και ήταν μπροστά μου ένα ταξί, ένα station wagon. Ταξί.
0: Ωραία. Ταξάρα. Ναι.
1: Παίρνει τη στροφή, παίρνω και εγώ τη στροφή. Απόσταση όμως, δηλαδή δεν ήμουν πολύ. Και ξαφνικά το κοκαλώνει.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο. Πάνω στη στροφή, αποφασίζει.
0: Ναι.
1: Φρενάρω.
0: Μπορεί να είδε μπροστά μια χελώνα.
1: Όχι. Ναι. Είχε μετανιώσει. Δεν ήθελε να πάει από εκεί.
0: Και.
1: Προσπάθησα, έκανα λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Τον προσπερνάω, τον κοιτάω, του λέω τι, αϊ πάγαινε μου λέει. Και λέω γιατί γύρισες.
0: Το δαιμόνιο του Έλληνα.
1: Γιατί γύρισες.
0: Γιατί έτσι είμαστε, ρε παιδί μου. Είμαστε αποφασισμένοι τελευταία στιγμή.
1: Είναι αυτή η περίοδος που ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, στο δρόμο, γιατί πιστεύει ότι είναι μόνος του.
0: Ναι.
1: Είναι
0: αυτή η περίοδος.
1: Είναι αυτή η περίοδος. Δυστυχώς.
0: Είναι από τις πιο επικίνδυνες περίοδους. Το λέμε κάθε φορά που αδειάζει η Αθήνα. Δηλαδή και το Πάσχα και το Χριστούγεννα και δεν ξέρω εγώ πότε, το 15 Αύγουστο. Οποτεδήποτε αδειάζει η Αθήνα, νομίζουν όλοι ότι εντάξει, δεν τρέχει κάστανο. Είμαι μόνος και θα περάσω και το κόκκινο και δεν θα βγει κανένας από την άλλη γιατί έχει πάει διακοπές.
1: Όμως τώρα υπάρχουν κάμερες στους δρόμους. Θέλω να επισημάνω.
0: Παντού.
1: Σε πάρα πολλά σημεία, αφού μπήκανε και άλλες 300 τόσες. Λίγο πριν φύγω.
0: Λειτουργούν.
1: Βέβαια λειτουργούν.
0: Έχουν αρχίσει να έρχονται ραβασάκια.
1: Δεν ξέρω.
0: Να κοιτάξω τον GovGR.
1: Δεν μου είχε έρθει.
0: Μέσω του GovGR δεν έρχονται.
1: Στο Wallet νομίζω.
0: Στο Wallet, ναι, αυτό
1: εννοώ. Κάτσε να δω κι εγώ.
0: Καλού κακού. Για να ψαχτούμε λίγο.
1: Κοίταξε να δεις. Ναι, είναι. Πώς το λένε. Μόνο έτσι.
0: Ναι. Να το δω.
1: Είχαμε και μείωση στα τροχαία μέσα τον Αύγουστο ήδη.
0: Και τον Ιούλιο είχαμε. Έχουν πάρει μια καθοδική πορεία. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Με την προηγούμενη χρονιά.
0: Αλλά εντάξει, τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και ένα να γίνεται έτσι πως γίνονται. Δηλαδή βλέπεις και βίντεο και φωτογραφίες. Εγώ αποστρέφω το βλέμμα μου. Δεν θέλω να τα βλέπω καν, ας πούμε. Που γίνονται σμπαράλια, ρε παιδί μου. Και βλέπεις συνήθως. Είναι μικρά παιδιά, νεαρά άτομα, ας πούμε,
1: ναι.
0: Που χάνουν τη ζωή τους. Και λες, κρίμα ρε παιδί μου, είναι στο ξεκίνημα της ζωής τους, ας πούμε. Γιατί, δεν ξέρω για ποιον λόγο, δεν είμαι της τροχέας πραγματογνώμονας για να ξέρω για ποιο λόγο γίνεται το καθένα. Αλλά τα βλέπεις, ας πούμε, καρφωμένα σε δέντρα, αυτοκίνητα σμπαραλιασμένα και τα λοιπά και λες, γιατί ρε παιδάκι μου, γιατί. Είναι ένα γιατί που δεν θα βρει απάντηση ποτέ.
1: Πάντως και στην Κρήτη, λέει, που συζητούσα εκεί με διάφορους, μου είπαν ότι έχει γίνει μείωση, γιατί γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Ναι. Πάρα πολύ έλεγχη όμως. Δηλαδή, γιατί λέω ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ τα βράδια, έχετε αλκοτέστ? Αν έχουμε, λέει, όχι μόνο τα βράδια. Και τα απογεύματα έχουμε αλκοτέστ. Και ειδικά αυτή την περίοδο, ας πούμε. Και δεν τολμάει κανείς να οδηγήσει πιωμένος.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Εντάξει,
0: καλό είναι αυτό. Βήματα. Δεν είναι μόνο για τους, και για τους ντόπιους, είναι και για τους τουρίστες. Έτσι. Πότε δεν λέγαμε πριν φύγω για διακοπές? Δεν ήταν που άλλος είχε πάρει, είχε πιει, πήρε τη γουρούνα, τουρίστας. Και χάθηκε σε ένα κρεμό, ας πούμε.
1: Επίσης, μια γνωστή μου οικογένεια που θα συνέχιζε τις διακοπές στο Ρέθυμνο. Ναι. Η μητέρα, επειδή έχει και ένα αγοράκι, μόνο δήλωση δεν ζήτησε από αυτούς που θα μένανε μαζί σε εκείνη σε ένα χωριό. Ναι. Μόνο δήλωση δεν του ζήτησε, υπευθύνη δήλωση, ότι δεν θα έχει μπαλωθιές στα πανηγύρια. Δεν έχει, λέει, πια.
0: Εντάξει, έχει, ναι, αλλά η φήμη παραμένει.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί η αγωνία σου,
0: οπότε
1: λέει,
0: υπάρχει φόβος.
1: Τώρα μην πάω εκεί πέρα με το παιδί μου και τίποτα.
0: Η φήμη παραμένει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί έχουν γίνει και ατυχήματα και δυστυχήματα έχουν γίνει. Πολλά. Οπότε προσέχει για να έχει. Καλά κάνει η γυναίκα.
1: Τώρα, θέλεις να επιστρέψουμε σε αυτό που μου λέγες για το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής πράγμα. Ναι. Η κυρία Κασιμάτη που διαγράφει, είχε φύγει καιρό ούτως ή άλλως.
0: Δεν είχε φύγει.
1: Εννοώ ψυχικά. Συναισθηματικά.
0: Δεν ξέρω τον ψυχισμό της κυρίας Κασιμάτη.
1: Ούτε εγώ, αλλά φαντάζομαι. Το λέω μεταφορικά.
0: Αλλά από ό,τι λέει η πρόεδρος, από ό,τι έμαθα, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, δεν ξέρω
1: Δούρου,
0: ότι ήταν. Ναι. Από ό,τι έμαθα, έγραψε σε αυτή την επιστολή που την διαγράφει ότι είχε αποστασιοποιηθεί καιρό. Δεν συμμετείχε στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, δεν συνυπέγραφε, δεν είχε αναλάβει κάποιον τομέα ευθύνης, δεν μετείχε στις συνεδριάσεις, δεν ψήφισε καν. Τη το κρατούσε μανιάτικο. Δεν ψήφισε καν για πρόεδρο
1: της
0: κοινοβουλευτικής. Θα μου πεις, 8 ψήφισαν όλοι. 7 είχε πάρει και μία λευκή.
1: Ναι.
0: Όλοι και όλοι 8. Ξέρω εγώ, τι να σου πω.
1: Και ζήτησε και από την κυρία
0: Κασιμάτη. Αφού η κυρία Κασιμάτη. Α, στην κυρία Βασίλη, θα σου πω μετά. Ναι. Αφού είπε για την κυρία Κασιμάτη, βοά το Πανελλήνιο, σιγά μην βοά το Πανελλήνιο. Δηλαδή, το άκουσε εσύ σε κανένα πανηγύρι ότι η Κασιμάτη θα πάει στο Πασό?
1: Ναι, το έχω ακούσει. Όχι σε πανηγύρι,
0: όχι σε πανηγύρι. Α, πριν τα πανηγύρια. Ναι. Αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει, τα δημοσιογραφικά γραφεία κυκλοφορεί αυτή η φήμη.
1: Ότι θα πάει
0: στο Πασό.
1: Τόσοι έχουν πάει.
0: Ναι, γιατί να μην πάει. Γιατί εγώ θυμάμαι κιόλα ότι ήταν η κυρία που είχε πει ότι. Κακώς δεν σκοτώθηκε σε εκείνο και το μαραθώνιο στη Βοστόνη που είχε τρέξει ο Γιώργος Παπανδρέου. Κακώς δεν σκοτώθηκε αυτός.
1: Ναι.
0: Είχε αφήσει να νοηθεί σε μία ανάρτηση που είχε κάνει τότε.
1: Ναι.
0: Ο οποίος τότε ήταν πρόεδρος του κόμματος. Δηλαδή δεν ήταν ένας άσχετος, ας πούμε. Το Πασόκ ήταν πρόεδρος.
1: Εντάξει, τώρα περασμένα ξεχασμένα.
0: Εντάξει, ναι. Έχει περάσει, έχει πολύ νερό στα βλάκια.
1: Κύλησε νερό στα βλάκια.
0: Ναι,
1: ναι. Άστο να πάει, άστο. Μπορώ να πω κι άλλα.
0: Α, πέρασε.
1: Μπορώ να πω κι άλλα τέτοια. Πες μου τώρα για τη Γερο Βασίλη. Δεν δίνει την έδρα ακόμα. Γιατί?
0: Γιατί επειδή είναι προεδρεύουσα τη Βουλή. Είναι στο Προεδρείο της Βουλής.
1: Δεν
0: είναι αντιπρόεδρος. Επειδή πρέπει να ρυθμιστούν κάποιες διαδικασίες πρώτα.
1: Και μετά. Καιρό.
0: Γιατί ήταν σε, δεν ήταν σε ολομέλεια η Βουλή.
1: Είναι κλειστή.
0: Ναι, ήταν το θερινό τμήμα. Και στο θερινό δεν μπορούσε.
1: Ναι.
0: Καταλαβές.
1: Ναι, ναι.
0: Η δικαιολογία είναι αυτή. Δεν ξέρω αν ο πραγματικός λόγος είναι αυτός. Η οποία, κύριε Γερο Βασίλη, μου στέλνει mail. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Ξέρω εγώ.
1: Εμένα όχι πάλι.
0: Εμένα μου στέλνει. Από τότε που ήταν κυβερνητική εκπρόσωπος, με κάποιον τρόπο.
1: Βρήκε το.
0: Όχι, δεν ήμουν διαπιστευμένος, αλλά βρήκε το mail μου. Και με κάποιον τρόπο μου στέλνει mail.
1: Και τι σου λέει?
0: Τις δραστηριότητες
1: της.
0: Τις δηλώσεις και τα λοιπά. Όχι, άλλο να
1: σε έχει καλέσει πουθενά?
0: Όχι, πουθενά.
1: Εντάξει, μην απαντήσεις.
0: Εγώ ξέρω που
1: έχω. Παγίδα.
0: Εγώ ξέρω που έχω παράπονο.
1: Που
0: κανείς ευρωβουλευτής ποτέ δεν με κάλεσε να πάω στο Στρασβούργο.
1: Α, καλά.
0: Που παίρνουν αποστολές έτσι και τους πηγαίνουν βόλτα, ας πούμε, για να δουν και καλά μία ώρα το Ευρωκοινοβούλιο και μετά μένουν 6 μέρες στις Βρυξέλλες.
1: Ούτε εμένα. Ωραία. Να σου πω κάτι, αφού δεν ξέρουμε κανέναν.
0: Ευρωβουλευτή,
1: Εννοώ προσωπικά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε του.
0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αυτού του θέματος. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νέα Πολυλακωνία. 23 βαθμοί. Και μας στέλνει και φωτογραφία με τον Γκάβο Μαλλιά και ένα φάρο που έχει εκεί πέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα. Με ένα απλό σκίτσο. Σκιτσάκι από τη.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορεί να είναι από το Μεσολόγγι. Όχι, μπορεί να είναι. Και θα μου πεις. Ναι. Κανονικές βάρκες είναι. Δεν είναι η. Και ένας που κάνει κανό. Α, ωραία.
1: Πνίγηκε και το χωριό μου,
0: Τι. Τι έκανε το χωριό σου.
1: Πνίγηκε.
0: από τη βροχή.
1: Αυτό
0: αυτή,
1: λοιπόν που ναι. μίλησα με δικούς μου ανθρώπους εκεί, ναι. μου είπαν δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ.
0: Ποτέ. Το άκουγα και
1: ποτέ. Και επειδή το ξέρω το μέρος, κατέβασε πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό.
0: Κατέβασε νερό, αλλά από ό,τι άκουγα τους ντόπιους να λένε. Α, βγαίνουμε στην τηλεόραση.
2: Κοίτα,
0: τηλεόραση.
1: Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Και στους δυο.
0: Τι κάνετε.
2: Εντάξει, ήρθε το τέρι σου τώρα, Διονύση. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι καλύτερα σήμερα.
0: Τρεις ευτυχισμένος.
1: Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που επέστρεψα.
0: Not.
1: Όχι, είμαι, εντάξει.
0: Μέχρι τώρα μας λέει, θα ήθελα άλλες 2-3 μέρες και εντάξει, σήκωνε και άλλες διακοπές και τέτοια πράγματα. Ναι.
1: Πάντα σηκώνει και άλλες διακοπές, παιδιά. Εντάξει.
3: Κατερίνα, μόνο 2-3 μέρες, αυτό είναι κομπλιμέντο, Διονύση. Αυτό να το πούμε.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Εντάξει. Σβήξαμε όμως, γι' αυτό έχει σημασία.
2: Έτσι είναι, νομίζω ότι σας περίμενε.
0: Εσείς έχετε φύγει. Έχετε φύγει ή.
3: Για να πάμε λοιπόν στην επικαιρότητα που είναι και πιο.
0: Κατάλαβα, ναι, οκ. Okay.
3: Να δούμε τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα και στον κόσμο.
2: Εγώ είμαι βέβαια ότι η Κατερίνα Σερέτη μπορεί να πήγε διακοπές, ναι, να ξεκουράστηκε, ναι, αλλά σίγουρα υπήρξαν πράγματα που χτύπησαν στο δημοσιογραφικό της μάτι. Άρα δώσε μας.
1: Στενοχωρήθηκα, παιδιά, πάρα πολύ με αυτά που γινόντουσαν. Αυτό έλεγα του Διονύση πριν και στους ακροατές εδώ. Με όλες αυτές τις πυρκαγιές, γιατί μέχρι που, ήμουν εδώ, δεν είχε πολύ. Είχε κάποια πράγματα, αλλά όχι τόσο. Τώρα είχε και δυσάρεστα κιόλας πάρα πολύ. Πολύ δυσάρεστα. Είχαμε απώλειες δηλαδή. Αλλά αν δεν ήταν αυτό, νομίζω ότι ήταν σχετικά ένα. Δηλαδή, αν είχαμε τις πυρκαγιές και έλεγα και τις πλημμύρες πριν στη Μάνη που την ξέρω την περιοχή και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Θα ήταν ένα καλοκαίρι που δεν είχε εξελίξεις, ας πούμε, διεθνείς. Το μόνο που έχει είναι αυτό το πράγμα στο Ιράν, το οποίο δεν ξέρουμε πού θα πάει.
0: Το οποίο συνεχίζεται, δηλαδή, λίγο πολύ το έχουμε συνηθίσει. Τώρα τραβάει ένα εξάμηνο αυτή η κατάσταση. Οπότε λίγο πολύ το έχουμε συνηθίσει.
3: Σκέψου πόσα πράγματα έχουμε συνηθίσει. Το λέω γιατί τα συζητάμε και τα παρακολουθούμε και τα αναφέρουμε σε όλες τις εκπομπές από τη μία. Η Ουκρανία εξακολουθεί. Το Ιράν εξακολουθεί. Απλώς.
0: Η Γάζα εξακολουθεί. Όλα αυτά. Οι Χούθοι εξακολουθούν. Όλοι, όλο το.
1: Το πακέτο.
0: Το μείγμα αυτό, ναι.
2: Ίσως και τελικά να είναι και η στόχευση αυτή για κάποιους τουλάχιστον να εξελιχθούν όλα αυτά σε παγωμένες συγκρούσεις που θα μπορούν και να καθορίζουν τη διεθνή πραγματικότητα και να προκαλούν οξύνσεις, κλιμακώσεις και οικονομικές. Έτσι ώστε να εντείνεται ο απόϊχος όλων αυτών στις τσέπες των πολιτών, στις τιμές των ορυκτών και μικαυσίμων.
0: Βασικά δεν είναι για τις τιμές και για τις τσέπες των πολιτών. Είναι για το ότι κάποιοι από αυτή την ιστορία βγάζουν χρήματα πολλά. Δηλαδή κάποιοι ποντάρουν, έτσι. Δηλαδή δεν είναι για να στραγγαλίσουν τον εμένα που πάω να βάλω 20 λίτρα βενζίνη στο αυτοκίνητό μου. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι αυτοί που παίζουν το στοίχημα, θα ανέβουν σήμερα τα καύσιμα ή θα πέσουν σήμερα τα καύσιμα και στοιχηματίζουν πάνω σε αυτό, να βγάζουν κάτι εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια μέσα σε ένα μήνα. Εκεί ενδεχομένως είναι ένα παιχνίδι, αν και είναι πολύ απλοϊκό, γιατί τα γεωστρατηγικά δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό, είναι και διαφόρων άλλων πραγμάτων συνισταμένοι.
1: Τώρα έτσι. Που λέτε για λεφτά, εγώ θεωρώ ίσως μία από τις σημαντικότερες κομβικές ειδήσεις του καλοκαιριού είναι αυτή τη δίκη της ΜΕΤΑ που ξεκίνησε.
0: Που γίνεται τώρα.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο έχουν μπει στη ζωή μας τα social media και πώς έχουμε αποδεχθεί αυτή την εισβολή και κυρίως για τα παιδιά, έτσι περισσότερο.
0: Έχουν αλλάξει τη ζωή μας, δεν έχουν μπει απλώς στη ζωή μας, την έχουν αλλάξει τη ζωή μας.
3: Να χρειάζεται και αυτό το caveat emptor από την άλλη, Κατερίνα. Δηλαδή, κάπου πρέπει να προσέχει και ο αγοραστής, γιατί δεν είναι αθώο όταν συνδέουμε τα πάντα στη ζωή μας με μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό είναι να κρατάμε κάτι το οποίο να είναι ιδιωτικό για να μην γίνεται προβλέψιμο και για να μην γίνεται ένα ψηφίο ακόμα οικονομικής εκμετάλλευσής μας στην καλύτερη των περιπτώσεων.
1: Θέλει όμως και προστασία. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι που δεν έδωσε κανένα σημασία, ενώ δεν έδωσε το. Κάποιοι το λιδόρισαν κιόλας. Δεν θυμάμαι σε ποια ομιλία ήταν του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ πέρσι ή πρόπερσι, που έκανε αναφορά στο θέμα αυτό για την προστασία των παιδιών. Γιατί τα παιδιά θέλουν εκπαίδευση. Τα παιδιά γεννιόνται μέσα σε αυτό. Εμείς δεν γεννηθήκαμε μέσα σε αυτό. Εμάς μας βρήκε αυτό. είχαμε ζήσει την παιδική μας ηλικία πολύ διαφορετικά.
0: Παιδιά, είναι ένας νέος κόσμος, τον οποίο εμείς το βλέπουμε με άλλα, ίσως με παραμορφωτικούς φακούς, αλλά από την άλλη δεν είναι μόνο διάστατο. Για παράδειγμα, δείτε τι έγινε στη Γαλλία. Το συνταγματικό δικαστήριο απέρριψε την νομοθετική ρύθμιση, ας πούμε, της κυβέρνησης Μακρόν, για να μην έχουν social media ή κάτω των 15. Και είπε, όπ, είναι η ελευθερία του ατόμου και διάφορες άλλες ελευθερίες οι οποίες διακυβεύονται. Θέλω να πω ότι είναι όλα αυτά καινούργια πράγματα, τα οποία τώρα τα ψηλαφούμε και τα αντιμετωπίζουμε ή όχι. Από την άλλη, έχουν, όπως έλεγα πριν, έχουν αλλάξει τη ζωή μας. Δηλαδή, εγώ έχω κουραστεί να βλέπω στον δρόμο ανθρώπους οι οποίοι είναι με ακουστικά στα αυτιά και με το κινητό στα χέρια, όπου περνάνε διαβάσεις, περνάνε πεζοδρόμια, δεν βλέπουν άλλους ανθρώπους, δεν βλέπουν τι γίνεται γύρω τους, δεν βλέπουν αν έρχεται ένα αυτοκίνητο ή δεν έρχεται, ρε αδελφέ. Αυτό το πράγμα.
2: Από την άλλη, είναι τέτοια η συμβολή τους και η επίδρασή τους στην καθημερινότητά μας, και από την άλλη τόσο άναρχο το τοπίο και σε διεθνές επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Στην Ελλάδα έχει αναλυφθεί η πρωτοβουλία και θα τη δούμε όπως την περιέγραψε η Κατερίνα, τουλάχιστον για τους ανήλικους, που προκαλεί ένα προβληματισμό αν αυτοί οι μη κρατικοί δρόντες, οι υπερεθνικές οντότητες, οι κολοσσοί της τεχνολογίας μπορούν να επιβάλλουν τους όρους του παιχνιδιού και σε διεθνές επίπεδο, αν θα υπάρξουν αυτό που λέμε στα ελληνικά ethics, κανόνες, ποιοι θα τους στηρούν, με τι συνέπειες, ίσως να είναι η δίκη του 21ου αιώνα, τουλάχιστον απέναντι στην υψηλή τεχνολογία,
1: ναι,
2: Κατερίνα.
1: Ναι, μπορεί και να είναι αυτό.
3: Εγώ ως κατεξοχήν αισιόδοξος άνθρωπος θα πω. Εντάξει, ας μην επενδύουμε πάρα πολλά, γιατί οι επενδυτές οι πραγματικοί έχουν προλάβει και έχουν επενδύσει σε αυτές τις εταιρείες δισεκατομμύρια, πολλά δισεκατομμύρια. Και σκέψουμε μόνο, γιατί έχει δίκιο ο Διονύσης, έχετε προφανώς δίκιο όλοι όσοι το αναδεικνύετε, τα παιδιά καταλαβαίνουν να χρησιμοποιούν εύκολα όλες αυτές τις πλατφόρμες και το κινητό, γιατί είναι μια διαδικασία μάθησης σχεδόν αυτόματη, απολύτως ανθρώπινη. Έχεις μια συσκευή η οποία αντιδρά στο άγγιγμά σου, αντιδρά στην καταγραφή των κινήσεων του ματιού σου, αντιδρά στο πόση ώρα μένεις σε κάτι. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι μας μοιάζουν, και μας μοιάζουν σε βαθμό που δεν ξέρουμε να τα ελέγξουμε.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι, και αυτό λέμε και πριν να βγούμε από το στούντιο, θυμάμαι ότι στην ορκομοσία του Τραμπ, για παράδειγμα, δίπλα του δεν ήταν πολιτικοί παράγοντες. Ο Ζούκεμπερκ ήταν, ο Μπέζος ήταν, δηλαδή αυτοί των κολοσσών, των υπερεθνικών κολοσσών που αναφέρετε και περνάνε τώρα από δίκη,
3: και Ζούκεμπερκ, μόλις για παράδειγμα. Είχαν πληρώσει κάτι πρόστιμα, Διονύση, στα δικαστήρια.
0: Τα οποία, ναι, κάποια από αυτά εξέπεσαν. Αλλά θέλω να πω, αυτοί έχουν το πάνω χέρι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Δημιουργούνται νέες σχέσεις, οι οποίες κάποια στιγμή θα κληθούμε ως ανθρωπότητα να τις αντιμετωπίσουμε.
3: Και επειδή σε εμάς όλους το πάνω χέρι έχει ο αρχισυντάκτης, ο σκηνοθέτης.
0: Πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
3: Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Καλώς όρισες, Κατερίνα.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
3: Θα επιστρέψουμε.
1: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Στη Σίβηρη Χαλκιδικής διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς. Συνελήφθη 46χρονο στα Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα, οι διασώθεντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια αναμένεται να φανεί αν υπήρξαν ζητήματα συντονισμού, κακής εκτίμησης, την προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ αυτών και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύος στον Περσικό κόλπο, που οι μεγαλύτερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο εξωτερικό σφυροκοπούνται επί μήνες από ιρανικές επιδρομές, επισήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Αδιέξοδο και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Στο Artyus Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Και μας λέει ο Σταμάτης ότι έχει γίνει αντιληπτό πως έχουμε μπει στην τελική ευθεία του καλοκαιριού. Έχουν πιάσει πρωινές υγρασίες και η νύχτα έχει αρχίσει να μεγαλώνει. Ο Σταμάτης από τυχείο.
0: Ναι, ναι, έχει υγρασία πολύ.
1: Είχα βγει ένα από τα προηγούμενα, δύο πρωινά. Βγήκα το πρωί για να έρθω εδώ, ναι, για την εκπομπή. Και κρυώνα. Έλεγα, μήπως έχει έρθει η ώρα να βγάλουμε μπουφανίνη.
0: Ε, όχι, ρε,
1: όχι ακόμα. Γιατί μας έρχεται καύσουνας, λέει. Καύσουνας. Μας έρχεται ζέστη το Σαββατοκύριακο, ναι, μας περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι κάποια στιγμή το σκεφτόμουν. Μήπως πρέπει να.
0: Όχι, μπουφανίνη, όχι ακόμα.
1: Ναι,
0: όχι,
1: είναι νωρίς.
0: Είναι πάρα, ναι, πολύ νωρίς για μπουφανίνη. Ναι.
1: Αν, ναι, και ξέρεις ότι εγώ πάω ημερολογιακά. Δηλαδή, 1η Σεπτεμβρίου θα βγάλω μπουφανίνη. 1η Οκτωβρίου θα βγάλω μεγάλες κάλτσες. Δεν πάει να γίνεται ό,τι θέλει.
0: Ναι,
1: έτσι είναι τα πράγματα.
0: Λοιπόν.
1: Υπάρχει μια τάξη. Κάποιες σταθερές στη ζωή μου, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Διαβάζω.
1: Τι διαβάζει?
0: Ότι πέθανε ο ντράμερ των ZZ Top.
1: Ναι.
0: Ο Frank Beard.
1: Κρίμα.
0: 77 ετών, στο Τέξας. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα.
1: Ήταν και αυτός με τέτοια μουσια μακριά,
0: ναι,
1: και
0: ναι, ναι, όλοι, όλοι ήταν. Όλοι ZZ Top, δεν ήταν έτσι.
1: Ξέρω για τους δύο που είναι τους δύο κιθαρίστες οι οποίοι είναι τέτοιοι. Θυμάσαι τι είχε γίνει ένα διάστημα που τους είχε προσφέρει ένα αμύθιτο ποσό μια εταιρεία που βγάζει ξηραφάκια. Γνωστή εταιρεία.
0: Ναι, ναι.
1: Για να ξυρίσουν το μουσι και να πάρουν το σκασμό με λεφτά, ας πούμε. Και δεν είχαν δεχτεί. Είναι το σήμα κατά τεθέν τους,
0: καταλαβαίνεις.
1: Τέτοια πράγματα γίνονται.
0: Ναι.
1: Άλλα.
0: Άλλα θέματα. Έγινε στην Αϊόβα,
1: ναι,
0: ένας διαγωνισμός που γίνεται, λέει, κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Διαγωνισμός μίμησης του ήχου της γαλοπούλας.
1: Ναι.
0: Πήγε πάρα πολύ κόσμο.
1: Το γλου γλου αυτό που κάνει.
0: Περίμενε, όχι, έχει, οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να μιμηθούν 4 χαρακτηριστικούς ήχους της γαλοπούλας.
1: Έχει 4 ήχους,
0: ναι,
1: γαλοπούλα.
0: Ναι.
1: Ούτε το ξέρω.
0: Το κάλεσμα της αρσενικής γαλοπούλας,
1: α,
0: το οποίο,
1: ναι,
0: λέγεται γκόμπλ.
1: Ναι.
0: Ένα κλακ.
1: Ναι.
0: Χαμηλό κούρνιασμα λέγεται αυτό.
1: Ναι.
0: Ένα μουρ. Χαμηλό γουργουριτό. Και ένα κικυράν. Το χαρακτηριστικό κάλεσμα των νεαρών γαλοπούλων.
1: Μάλιστα.
0: Οι νικητές στο έπαθλο ήταν 5 δολάρια. Μα 5 δολάρια!
1: Ναι, αλλά πήγανε όμως. Δεν πήγανε για τα 5 δολάρια. Τώρα τα 5 δολάρια ήταν.
0: Έξι νικητές. Πήγανε, λέει.
1: Αυτό το πράγμα. Γιατί δεν πήρες μέρος στο διαγωνισμό?
0: Δεν το ήξερα. Γιατί ήταν μέσα στην αδειά μου. Θα πεταγόμουν στην Αϊόβα.
1: Πάντως πήγες στις διακοπές της και έκανε καραόκε.
0: Καραόκε, ναι, έκανε. Και καραόκε. Μεγάλη απογοήτευση.
1: Λίγο με εκνευρίζει. Αλλά
0: το έκανα γιατί είναι ο μόνος τρόπος να τραγουδήσω. Σε κοινό.
1: Έμεινε το κοινό.
0: Έμεινε. Βέβαια.
1: Μπράβο του. Μπράβο του το κοινό.
0: Ωραία. Έμεινε. Τι μας πέρασες?
1: Άλλα πράγματα.
0: Τι?
1: Να σας πω μια είδηση που περνάει λίγο, έχει περάσει τα ψηλά. Δηλαδή δεν έχει πολύ ασχοληθεί στην Ελλάδα το κοινό. Και γιατί να ασχοληθεί στο κάτω-κάτω της γραφής. Χθες το πρωί,
0: ναι,
1: υπήρξαν κάτι πλήγματα σε ένα συριακό, σε μια συριακή αεροπορική βάση.
0: Ναι.
1: Σκέφτεται ο κόσμος τώρα σιγά. Η Συρία ακόμα δεν έχει προλάβει να γίνει κράτος κτλ. Στην αρχή δεν ξέραν ποιος το έκανε.
0: Ναι.
1: Μετά έγινε γνωστό, λέει, ότι το έκαναν οι Ισραηλινοί. Θύμωσε. Βγήκε ο Αμερικανός εκεί απεσταλμένος και είπε ότι ήταν υπερεύει τα εσκαμμένα το Ισραήλ. Δεν έπρεπε να το κάνει. Και βγήκαν οι Ισραηλινοί και είπανε συγγνώμη. Πρώτον, σας είχαμε ενημερώσει. Οι αρχές ασφαλείας μας σας είχαν ενημερώσει. Δεύτερον, ξέρεις γιατί χτυπήσαν οι Ισραηλοί την αεροπορική βάση?
0: Γιατί?
1: Διότι είχαν στείλει εκεί οι Τούρκοι και ετοιμάζονταν να στείλουν κι άλλα. Είχαν στείλει μια ομάδα, εν πάση περιπτώσει, για να φτιάξουν μια αεροπορική βάση στα 80 χιλιόμετρα από το Ισραήλ. Οι Τούρκοι. Και το μήνυμα που στέλνει το Ισραήλ είναι ότι δεν θα αφήσουμε να δημιουργηθεί αεροπορία και δι εχθρικής χώρας λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορά μας.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που έχει ένα ενδιαφέρον με την έννοια ότι σας έχουμε πει ότι ένα από τα μελλοντικά, μία από τις μελλοντικές κόντρες, εν πάση περιπτώσει, που θα δούμε στην ευρύτερη γειτονιά μας, θα είναι του Ισραήλ με την Τουρκία. Ένα τέτοιο τζατζάρισμα ήταν αυτό που έγινε, αλλά στο Συριακό έδαφος.
0: Άκου τώρα.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Είδες τι γίνονται, τι πραγματάκι γίνονται. Σου λέει τώρα, εντάξει, βομβαρδίστηκε μια βάση. Και τι έγινε, σιγά, δεν δίνει κανείς σημασία. Μπορεί να έχει σημασία, μπορεί και όχι, θα δούμε.
0: Τώρα, διάβασα για τις διακοπές των ηγετών.
1: Ποιον ηγετών?
0: Διαφόρων.
1: Ναι.
0: Που έχουν πάει. Η Ούρσουλα, λέει, είναι στο Ανόφερο, στο οικογενειακό της αγρόκτημα.
1: Α.
0: Ναι, και κάνει διακοπές. Είχε πάει στην Κρήτη πέρσι, την είχε καλέσει ο Μητσοτάκης. Πότε ήταν που είχε πάει? Πέρσι,
1: που είχε γίνει σκάνδαλο. Είχε ξεσπάσει άλλο.
0: Καλά, ρε παιδιά. Δηλαδή ναι. Δεν μπορεί να καλέσει.
1: Τώρα στον Όβορο που πήγε, σε ποιο σπίτι?
0: Στο οικογενειακό τη αγρόκτημα.
1: Οικογενειακό
0: στο εξοχικό.
1: Α, να μα δώσει ανταπόκριση μέρη από τον Όβορο.
0: Στο εξοχικό τη είναι, στο Όβορο, ναι.
1: Ωραία.
0: Ο Μακρόν στην Κιανή Ακτή.
1: Ναι.
0: Και τον έκραξαν, λέει, γιατί έκανε τζετσκι.
1: Γιατί δεν έπρεπε?
0: Γιατί και εγώ είχε τις φωτιές.
1: Α,
0: και αυτός διασκέδαζε.
1: Ναι.
0: Τι διασκέδαζε τώρα? Διασκέδαζε.
1: Μα με τον Κολομβιανό υπουργό δεν είδες τι έγινε?
0: Που πήγε στην Καραϊβική.
1: Που πήγε Καραϊβική τις ημέρες του σεισμού.
0: Ναι, αλλά απάντησε.
1: Αυτός είπε γύρισα σπαυσμένο.
0: Απάντησε. Ναι. Εγώ πήγα μόνο να δω την οικογένειά μου και γύρισα.
1: Και σταμάτησα τις διακοπές και γύρισα.
0: Πετάχτηκα στην Καραϊβική να δω την οικογένειά.
1: Καλά, πετάχτηκα. Δίπλα είναι. Από την Κολομβία δίπλα είναι η Καραϊβική. Δεν είναι τώρα. Είναι πώς λέμε εμείς, πετάχτηκα στην Τίνο.
0: Μα υπουργό στέγαση όμως που έχει γκρεμιστεί. Που άντεξε βέβαια η Κολομβία. Άντεξε.
1: Ναι, δεν ήταν στη Βενεζουέλα.
0: Όχι, όχι. Ναι. Ο Σάντσεθ είναι στα Κανάρια νησιά.
1: Ναι.
0: Και τον έκραξαν κι αυτόν. Γιατί ναι. Ανέβασε ένα playlist με τη μουσική που ακούει στις διακοπές του.
1: Ναι, αλλά αυτό το έκανε την ημέρα που είχε γίνει εισβολή στη Θέουτα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τον κράξανε.
0: Εντάξει.
1: Δεν τον κράξανε επειδή ανέβασε λίστα. Και ο Ομπάμα ανεβάζει κάθε χρόνο τη λίστα του καλοκαιριού του.
0: Με τα βιβλία του.
1: Πήγε να μιμηθεί και τα τραγούδια
0: του,
1: και τα βιβλία.
0: Ναι.
1: Αυτό πήγε να μιμηθεί ο Σάντσεθ προφανώς, αλλά το timing ήταν λίγο λάθος.
0: Ναι,
1: το έκανε την ημέρα που στη Θέουτα είχαν μπει 67.000
0: άνθρωποι.
1: Πού να το φανταστεί, σωστά.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Η Μελώνη είναι στην Απουλία.
1: Απουλία, ωραία.
0: Ναι,
1: Απουλία.
0: Σε μια ωραία αγρικία πολυτελή. Ναι. Να σου πω, εκεί έβλεπα εγώ, στην ναι. Ιταλία, όταν ναι. έψαχνα που θα πάω διακοπές. Δεν έψαχνα να πάω στην Ιταλία, αλλά σου βγάζει τώρα διάφορα ο αλγόριθμος.
1: Ναι.
0: Και μου έβγαζε κάτι σπιταρώνες. Και έλεγα, μπορεί, θα είναι ψέματα αυτό. Κάτι σπιταρώνες στην Νότια Ιταλία και στο.
1: Παιδί μου έχουνε. Και νοικιάζει όλο το σπίτι, ναι. Νοικιάζει όλο το σπίτι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πα δηλαδή παρέα και να το μοιράσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έρχεται οικονομικά. Κάτι
0: και
1: φίλοι μα το έχουν κάνει αυτό.
0: Και πουλάνε
1: ναι.
0: και κάτι αγρικίες.
1: Ναι.
0: 40.000 ευρώ.
1: Δηλαδή, ναι, βέβαια. Ευρώ. Διάβαζα έναν τύπο
0: ναι.
1: που έκανε το λάθος να αγοράσει μια τέτοια με ένα ευτελές ποσό μια αγρικία.
0: Mm.
1: Λέει τα λεφτά που πρέπει να ξοδέψει για να την ανασκευάσει, να τη θωρακίσει απέναντι στα στοιχεία της φύσης
0: ναι.
1: και τα λοιπά, βροχές, κρύο και τέτοιες ιστορίες, ας πούμε, είναι υπερπολαπλάσια από το ποσό που έβαλε. Καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι δέλεαρη η τιμή, η χαμηλή,
0: ναι, ναι,
1: αλλά μετά ναι, άντε ζεστανέ το αυτό το σπίτι, ας πούμε.
0: Ναι,
1: δεν, που δες, μπαμπάζει από ναι. παντού, καταλαβαίνεις.
0: Πάντως, η Μελώνη, λέει, γράφει ο Ιταλικός τύπος,
1: ναι.
0: Σχεδιάζει να πεταχτεί και λίγο στην Ελλάδα.
1: Να έρθει. Ωραία.
0: Έχει έρθει πολλοί κόσμος, παιδιά.
1: Στην Ελλάδα.
0: Πολλοί κόσμος. Η Νικόλ Κίντμαν, η Μαντόνα.
1: Η Ζαλντάνα. Η Ζωέ. Ζαλντάνα. Καλή είναι. Καλή,
0: καλή πολύ καλή. Πώς το λένε, έχουν έρθει πάρα πολλοί που δεν θυμάμαι τώρα. Διάβαζα κάθε τρεις και λίγο διάφοροι.
1: Και η Τσένιφερ Λόπερ δεν είχε έρθει.
0: Η Τσένιφερ Λόπερ.
1: Της
0: αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τσένιφερ.
1: Τώρα που λέμε για, τους, για το Εστέτ, είδες τη Σακύρα. Που πήγε στην Κολομβία,
0: ναι,
1: εκεί
0: ωραία.
1: Που έγινε ο σεισμός.
0: Πήγε με ποιον, με τον.
1: Δεν ξέρω με ποιον πήγε.
0: Όχι.
1: Δεν κοιτάω αυτά τώρα
0: όχι,
1: με ποιον πηγαίνει.
0: Μου,
1: δεν είμαι
0: του
1: κουσκούς.
0: Όχι.
1: Όχι. Λοιπόν, πήγε και είπε ότι θα σα φτιάξω 10 σχολεία. Επειδή γκρεμίστηκαν εκεί από το σεισμό.
0: Ναι,
1: είπε θα, με δικά μου έξοδα θα φτιάξω 10 σχολεία.
0: Βέβαια, $1 εκατομμύριο θα δώσει.
1: Είδε το Σακυράκι.
0: Το οποίο
1: Σακυράκι το είχαν. Το κυνηγούσαν για φοροαπαλλαγές και τέτοια.
0: Με τον Μπάφετ, παιδί μου πήγε.
1: Με τον Μπάφετ. Το Γουόρεν.
0: Το Χάουαρντ.
1: Άλλο ο Γουόρεν, άλλο. Ο γιος του Γουόρεν Μπάφετ.
0: Πήγε με αυτόν, για να βοηθήσουν.
1: Τα έχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι το ανέφερα, έτσι το ρώτησα.
0: Δεν ξέρω. Δεν κάνω gossip εγώ.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Και καλά.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη, στην ορεινή Φωκίδα. Πόσο χαλάει η διαδρομή από τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες στο βουνό, ε? Καθόλου. Καθόλου. Συγγνώμη. Ναι. Τελείωσε τώρα την υπηρεσία την νυχτερινή. Εγώ, παιδιά που είμαι πολύ εξοικειωμένος, απέναντι από εκεί που κάνω διακοπές, έχει ένα βουναλάκι, ένα ύψωμα, που έχει 6 ανεμογεννήτριες. Και άμα τις βλέπω να μην λειτουργούν, να μην γυρνάνε, στεναχωριέμαι. Και λέω ότι αυτές είναι και να γυρνάνε. Εμένα μου αρέσουν.
0: Σημαίνει ότι έχουν γεμίσει τα πράγματα.
1: Ναι, και τη Κατερίνα αρέσουν οι νεμογεννήτριε.
0: Εμένα, γιατί έρωτα έχω.
1: Ω θέα μα.
0: Με δέο μου προκαλούν.
1: Ένα δέο.
0: Θα ανακοινωθεί τώρα τι επόμενε μέρε.
1: Τι θα ανακοινωθεί.
0: Το νέο χωροταξικό για την ενέργεια. Που θα βάλει και επιπλέον κανόνε και για τα αιωλικά πάρκα.
1: Παιδί μου.
0: Μέρε.
1: Τι θα ανακοινωθεί.
0: Το νέο χωροταξικό για την ενέργεια. Που θα βάλει και επιπλέον κανόνες και για τα αιωλικά πάρκα.
1: Παιδέ μου,

0: Θυμάμαι που λέγανε ότι αυτό, ότι τέτοιες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση δηλαδή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα γίνουν εκεί που ήταν τα στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα και τα λοιπά, εκεί που ήταν τα εργοστάσια.
1: Γίνονται, γίνονται έργα και θα πάνε να τα επισκεφθούν τις επόμενες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, θα πάει και ο Πρωθυπουργός.
0: Να πάνε, ναι. Να πάνε και να τα βάλουν μπρος, γιατί είναι θέμα επιβίωσης.
1: Επίσης άσχετο, αλλά φέτος ήταν πολύ ωραία τα καρπούζια.
0: Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα.
1: Αλήθεια λέω.
0: Ναι.
1: Όσο
0: βγήκαν τα σίκα και δεν έχω δοκιμάσει ακόμα καρπούζι.
1: Ό,τι καρπούζι. Α, είσαι του σίκου.
0: Του σίκου είμαι εγώ. Εγώ γι' αυτό ο μόνος λόγος που αγαπάω τον Αύγουστο είναι επειδή έχει σίκα.
1: Μένα μου αρέσει το καρπούζι πολύ. Και ήταν πολύ, πολύ νόστιμα τα καρπούζια φέτος.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ.
0: Δεν έχει τύχει. Έχω αγοράσει ένα, δεν το έχω κόψει ακόμα. Φαντάζομαι θα έχει κουλουβιάσει μέσα στο.
1: Επίσης θέλω να σας προτείνω, γιατί όλο για την Οδύσσια μιλάμε.
0: Ωραία η
1: Δεν
0: Οδύσσια.
1: Έχω προλάβει να τη δω, θα τη δω όμως.
0: Πολύ καλή.
1: Αλλά αν βρεθείτε κοντά σε Θερινό και παίζει τη σφαγή στο Β' Καπία Λίμου, είναι ελληνική ταινία, να πάτε να τη δείτε.
0: Ναι.
1: Μην, έτσι, ο τίτλος μπορεί να ακούγεται περίεργος, αλλά είναι μια μαύρη κωμωδία. Η οποία έγινε με πάρα πολύ μικρό μπάτζετ, με εραστέχνες ηθοποιούς. Είναι και ο Δήμαρχος παίζει. Και έχει πολύ, θα γελάσετε πάρα πολύ. Και έχει και πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα στο ταινία.
0: Έχει, μ' αρέσουν τα μηνύματα.
1: Όχι, έχει μηνύματα.
0: Μ' αρέσουν τα μηνύματα.
1: Λοιπόν, να πάτε να τη δείτε.
0: Τα αποκωδικοποιούμε, τα καταλαβαίνουμε τα μηνύματα ή είναι.
1: Ναι, ναι, παιδί μου. Ναι, μπροστά τα μάτια σου είναι. Ναι. Πώς το λένε, είναι για Θερινό οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Και πολλές περιπέτειες.
0: Περιπέτειες είδες.
1: Πολλές.
0: Πού, σινεμά ή σειρές, τηλεόραση.
1: Όχι, πει σειρές, ταινίες. Όπω περιπέτειες. Πολύ ευχαριστήθηκα. Ναι. Πολύ, πολύ άδειο στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Στενοχωρήθηκα που πέθανε και η νεαρή, 36 ετών, η Χέιντεν Πανετιέρ. Η συγκεκριμένη ηθοποιός.
0: Το όνομα μπορεί να μην λέει πολλά.
1: Δεν λέει, ναι.
0: Έπεσε σε μια πολύ συγκεκριμένη σειρά, το Heroes, που είχε γίνει. Είχε, και εδώ είχε. Φανατικούς
1: έτσι, βλέπαμε, πίστος βέβαια,
0: που τη βλέπανε
1: βέβαια,
0: ας πούμε, βέβαια. Τη σειρά ήταν η πρωταγωνίστρια. Ναι,
1: ναι. Έκανε τη cheerleader.
0: Την cheerleader.
1: Ναι.
0: Και που ήταν τότε σλόγγαν. Μην βάζουμε τέτοια πράγματα στο μυαλό μας πρωί 7:26, ας πούμε. Όχι, 7:20.
1: Και 26, παιδί μου, βιάζεσαι.
0: Παιδί μου, το έχω ξαναπεί. Ο υπολογιστής έχει άλλη ώρα από το ρολόι του στούντιο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, να κοιτάς το ρολόι του.
0: Δεν διορθώνεται. Αυτό.
1: Όχι, να μην κοιτάς το ρολόι του υπολογιστή.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα με τον Πορτογάλο τουρίστα που δολοφόνησε στην Αλβανία, ρε παιδί μου. Ένα φοβερό πράγμα έτσι. 20 χρονών.
0: Δεν το άκουσα.
1: Ένα παιδί.
0: Δεν το
1: 20 χρονών.
0: Παρακολούθησε.
1: Πορτογάλος.
0: Ναι.
1: Είναι στην Αλβανία.
0: Ναι.
1: Πάει σε ένα μπαρ. Τώρα πάει στην Αλβανία σε ένα μπαρ.
0: Γιατί. Είναι τουριστικός προορισμός η Αλβανία πλάκα-πλάκα. Οι δαλματικές ακτές εκεί τι έχει.
1: Ρε παιδί, μέσα την Πορτογαλία και λες που θα πάω διακοπές στο Εξαμήλι της Αλβανίας. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι γνωστός τουριστικός προορισμός. Μόνο το κάνουμε.
0: Εντάξει είναι.
1: Ναι.
0: Είναι παιδί μου η Αλβανία, η Κροατία, το Μαυροβούνιο, όλα αυτά είναι ανερχόμενοι προορισμοί.
1: Τέλος πάντων.
0: Και είναι στη γειτονιά μας,
1: ναι,
0: δίπλα.
1: Είναι στους Αγίους 40, γιατί είναι Ιόνιο επί της ουσίας.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ ωραία θάλασσα.
0: Ναι.
1: Και έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τουριστικά.
0: Αυτό
1: όλα
0: δεν λέω.
1: Η παραλία, ναι.
0: Είναι ανερχόμενος.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, πήγε λοιπόν ο Πιτσιρικάς εκεί σε ένα μπαρ και έγινε μια συμπλοκή. Τον δολοφόνησαν και έψαχναν να βρουν το δράστη.
0: Ναι.
1: Ο δράστης 29 ετών. Ναι. Ήταν, το βρήκαν κρυμμένο σε ένα πρώτο μπαγκάζ.
0: Ναι.
1: Έχουν κάνει 11 συλλήψεις, ψάχνουν άλλον έναν ακόμα και στη συμπλοκή συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι στο μπαρ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ούτε πήραν την αστυνομία, το σκοτώσαν τον παλικάρι.
0: Ναι, σου λέει θα τον εξαφανίσουμε.
1: Ναι,
0: με κάποιον τρόπο.
1: Ναι.
0: Άντε, που ψάξε, βρες τώρα τι έγινε.
1: Ναι.
0: Ή δεν θα δώσουν σημασία γιατί είναι τουρίστας, αν δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι. Τέλος πάντων. Άλλα θέματα. Α, να πούμε, επειδή βρέθηκα στο αεροδρόμιο.
0: Ο Βασίλης λέει,
1: ναι.
0: Συμφωνώ με την προτροπή σας για την ταινία, το σινεμά ήταν γεμάτο.
1: Παιδιά, θέλω να σου
0: αυτό
1: πω
0: το
1: ότι όταν τελείωσε η προβολή, ο κόσμος χειροκροτούσε.
0: Ναι.
1: Έχω καιρό να το δω αυτό.
0: Ναι.
1: Να χειροκροτάει ο κόσμος.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί γελάγαν όλοι, δηλαδή πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω. Α, θέλω να πούμε το εξής, επειδή βρέθηκα στο αεροδρόμιο και είναι τώρα περίοδος που.
0: Ποιο αεροδρόμιο?
1: Το δικό μας, εδώ το. Ναι. Και στο ελληνικό. Στο ναι. Ελληνικό λέω. Ω, καλά. Και στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Ούτα.
1: Και στον Χανίων.
0: Ναι.

0: οι άνθρωποι που δουλεύουν στο αεροδρόμιο είναι ήρωες. Ναι. Διαχειρίζονται εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα,
1: ναι,
0: με απίστευτη ταχύτητα
1: και, μπράβο
0: και ικανότητα.
1: Και μπράβο τους.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Και μπράβο
0: αυτό
1: τους,
0: μπορώ να το πω, και δηλαδή το είδα, το έζησα.
1: Να σου πω, επειδή πήγε στην Κρήτη,
0: ναι,
1: κάπου διάβαζα, κάπου ναι, άκουγα, ναι, ότι επειδή κάνουν τα έργα στο Καστέλι για να γίνει το νέο αεροδρόμιο,
0: ναι,
1: έχουν κλείσει κάτι δρόμους, λέει, και υπάρχει αναστάτωση στη...
0: Ήταν από την άλλη πλευρά.
1: Κυκλοφοριακή αναστάτωση, ναι, εννοώ, όχι άλλη αναστάτωση.
0: Ναι, ναι.
1: Κυκλοφοριακή
0: δεν
1: αναστάτωση.
0: Ήμουν, εγώ ήμουν στα Χανιά.
1: Α, δεν, ναι, δεν πήγες καθόλου από εκείνα τα μέρη.
0: Όχι. Ναι.
1: Στα Χανιά έμεινες μόνο, δεν βγήκες παρά έξω.
0: Μόνο.
1: Μόνο, εντάξει.
0: Στον Πλατανιά. Θυμάσαι.
1: Πώς δεν θυμάμαι τον Πλατανιά.
0: Θυμάσαι τον Πλατανιά Χανίων, την ομάδα,
1: ναι,
0: που είχε ανέβει και πρώτη εθνική.
1: Ναι,
0: ένα ακόμα διάστημα. Καμαρώνουν.
1: Τώρα που είπες για ομάδες, ναι, τι γίνεται με τον Ολυμπιακό και, τον WOCAP.
0: Τι γίνεται.
1: Φεύγει ο WOCAP, λέει. Έστειλε ένα κάτι εξώδικο, κάτι στην ομάδα, θέλει να φύγει. Και η ομάδα λέει: μα έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και τον περιμένουμε στην προπόνηση τη Πέμπτη.
0: Θα τον κρατήσουμε το ζόρι.
1: Ξέρω εγώ. Άμα θέλει να φύγει, παιδιά, άμα είναι φευγάτη η ψυχή του, μπορεί να μείνει. Τώρα, πώς θα παίξει.
0: Έχει καταγγελία, λέει.
1: Έχει κάνει καταγγελία, αυτό λέω.
0: Τι καταγγελία.
1: Ο WOCAP είναι αυτός, μπορεί να μην τον θυμάστε ως όνομα, είναι ο Κοκκινομάλης του, Κοκκινομάλης Μουσάτος, ναι, του Ολυμπιακού. Ένας είναι, δεν έχει πολλούς. Κοκκινομάλη Μουσάτο, έναν έχει. Λοιπόν, αυτό. Και θυμήθηκα τι γινόταν με τον ΠΑΟ.
0: Λέει, ναι, στην καταγγελία ότι δεν γίνεται να έχει πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και να μην παραχωρείται, ενώ το δικό του συμβόλαιο φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Α. Δεν γίνεται. Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, είναι σαν τον το ΠΑΟΚ που κάνανε κατάληψη στα γραφεία του ΠΑΟΚ γιατί δώσανε 30 εκατομμύρια το. Πώς το λένε, το. Κωνσταντέλια.
0: Κωνσταντέλια.
1: Ναι, ναι, το δώσανε στην Ντόρτμουντ.
0: Όχι, να μην,
1: ναι,
0: πάει το παιδί, να μην ανοίξει τα φτερά του.
1: Ναι.
0: Να μένει εκεί στην Τούμπα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι λέω τώρα.
1: Ναι,
0: και παιδί μου του γίνεται μια πρόταση.
1: Και εγώ συμφωνώ τώρα. Ναι. Δεν το συζητώ τώρα. Αλίμονο. Αλλά
0: ναι,
1: λέμε τώρα.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: τώρα. Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει.
0: Η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία χτες.
1: 0-0. Αφλογιστία. Ναι.
0: Ναι. Δεν,
1: ναι, αλλά δεν υπήρχε γκρίνια, λέει, αυτή τη
0: όχι,
1: φορά.
0: Όχι.
1: Τους δεχτήκανε με χειροκροτήματα.
0: Γιατί παίξανε, λέει, και καλά.
1: Ναι.
0: Έχασε ο Αστέρας Τρίπολης όμως.
1: Στενοχωρήθηκε.
0: Το κύπελο. Από το Λεβαδιακό, νομίζω.
1: Και τι μου το λες εμένα.
0: Για τον Κώστα το λέω.
1: Για τον Κώστα πες, όχι εμένα.
0: Για τον Κώστα το λέω.
1: Εγώ έπαιζα πουθενά Ελασσόνα, όχι. Έπαιζα πουθενά το Λιβάδι, όχι. Η Λάρισα.
0: Το Λιβάδι γιατί είχε ομάδα.
1: Είχε. Τρίτη, τέταρτη εθνική ήταν ένα διάστημα. όχι, τρίτη, τέταρτη εθνική. Σε ένα επαρχιακό πρωτάθλημα έπαιζα, νομίζω.
0: Ναι.
1: Παίζαμε αγώνες με τη Δολίχη, με τον Άγιο Δημήτρη, τέτοια πράγματα, ναι.
0: Ναι.
1: Κερδάγαμε αρκετές φορές.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσω τι θέλεις.
0: Γιατί τα έχουν βάλει με το κορίτσι αυτό.
1: Ποιο κορίτσι.
0: Την Αναστασία Ντραγκομύροβα. Που είναι στο έπταθλο, η αθλητριά μας.
1: Ναι.
0: Του Στίβου.
1: Ποιος τα έχει βάλει.
0: Επειδή λέει βάφεται, περίεργα.
1: Και τι του πειράζει.
0: Βούστο τη καπέλο τη, ρε.
1: Τι του πειράζει γιατί βάφεται.
0: Ρε, έχετε τρελαθεί.
1: Σε ποιον το λες τώρα.
0: Σε αυτού που την κράζουνε.
1: Α, σ' ακούνε.
0: Ναι, φυσικά,
1: πιστεύεις,
0: σίγουρα.
1: Ναι. Για πες.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: και γιατί την κράζουνε.
0: Γιατί ο καθένα κράζει για ότι του ήρθε το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λίγο να στραβοκοιτάξει.
1: Τώρα που το λες. Έβλεπα χθες κάτι σχόλια ότι να αφήσαν τη Στεφανίδη χωρίς επικοντό αυτά τα που κάνει το άλμα και τα λοιπά και της γυρίσαν την πλάτη και διάφορα τέτοια και βγήκε η γυναίκα και είπε παιδιά τι λέτε είχα ακόντι απλά αγωνίστηκε με δανεικά και διάφορα ναι, τέτοια ναι, πράγματα ναι, γράφανε ας πούμε
0: γράφανε,
1: και βγήκε
0: ναι,
1: και είπε ότι παιδιά εγώ έκανα λάθος είχα ακόντιο πώς το λένε αυτό επικοντό αλλά λίγο κοντάρι. Το βάρος λίγο το ένα λίγο το άλλο κοντάρι μπράβο
0: ναι,
1: λίγο το ένα λίγο το άλλο δεν ήταν τα αυτά που έπρεπε και έτσι δανείστηκα αυτά που ήταν τα αρμόζοντα για την περίσταση. Ναι, αλλά είχαν ήδη προλάβει κάποιοι αποφασίσει ναι, και είχαν γκρινιάξει. Ας πούμε ότι την παρατήσαν και την αφήσαν και δεν είχε κοντάρι.
0: Και ακόμα δεν είδες τίποτα, Διονύση μου.
1: Είναι αυτό ακόμα παιδιά 19 Αυγούστου. Δηλαδή τόσο γρήγορα πέρασε τον διακοπών. Εμένα γιατί μου έχει περάσει
0: ούτε
1: ακόμα.
0: Εμένα,
1: είμαι σε μου διακοπών.
0: Δεν πρόκειται. Ναι. Δεν πρόκειται. Έτσι θα είμαι όλο.
1: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη λίγο θα επανέλθουμε.
0: Όχι, όχι, έτσι θα
1: είμαι. Ούτε έτσι θα είμαστε.
0: Ναι, έτσι θα είμαι.
1: Το αποφασίζουμε.
0: Δηλαδή
1: τώρα
0: σκέφτομαι και η ερώτησή μου να είναι.
1: Για τις διακοπές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για τα αντιλιακά.
1: Κάτι. Ναι. Για αυτούς που καπαρώνουν τις ξαπλώστρες.
0: Μπράβο.
1: Τι θα κάνουμε
0: τι
1: θα για αυτούς που,
0: αυτό.
1: Ναι, που ξαπλώνουν ναι, τις
0: αυτό θα ρωτήσω τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, ναι, ωραία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίδηρη Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Στη Μέση Ανατολή παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούς. Κλείνει το παράθυρο του διαλόγου Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδος για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνελήφθη 46χρονος στα Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί νεκροί και τουλάχιστον 13 τραυματίες από Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Τελωράκι.
1: Τελωράκι Σουιφτάκι. Πολύ καλό.
0: Πολύ καλή.
1: Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Μεγάλο.
0: Έχει γίνει Swift η Σερετή.
1: Ναι, έχω γίνει.
0: Εσχάτος.
1: Έχω γίνει.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι, πολύ, πολύ καλή. Λοιπόν, ναι. Κάνουν, βλέπουν λοιπόν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη δύο τύπους. Ναι. Έναν άντρα και μια γυναίκα να κινούνται και είχαν τρία μαύρα σακίδια στην πλάτη τους.
0: Ναι.
1: Τι περίεργο τώρα το καλοκαίρι.
0: Γιατί, σακίδια. Έχω το μαγιό μου μέσα, έχω το νερό μου.
1: Τους λέει έλεγχος.
0: Τι έλεγχος, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τα ανοίγουν και βρίσκουν 120 παγωτά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων.
0: Δεν θα λιώνανε τα παγωτά μέσα στα σακ βαγιάς.
1: Τους λέει πού τα βρήκατε αυτά.
0: Στα backpack.
1: Πού τα βρήκατε 120 παγωτά. Μου πέσε το ζάχαρο. Πόσο.
0: Ναι.
1: Πόσο να σου πέσε. Έπαθα υπογλυκαιμία. Πόση υπογλυκαιμία. Ήθελα να πιω και κάτι. Πόση ήθελα να πει, τέλος πάντων. Λοιπόν. Τους λέγανε που τα βρήκατε, κάτι τους τα μασάγανε και τα λοιπά. Τα είχαν κλέψει από ένα ψιλικατζίδικο. Πώς καταφέρανε, ρε Διονύση.
0: 120.
1: 120 παγωτά.
0: Άντε, κλέψε ένα, δύο. Ένα κουτί.
1: Εγώ σου λέω.
0: Γιατί έχει και συσκευασίες. Έχουν βγει κάτι ύπουλα. Πολύ ύπουλα αυτά. Είναι μια συσκευασία που έχει μέσα 10. Ναι, τα παίρνεις γιατί είναι μικρούλια. Αλλά λες, μια μπουκίτσα είναι. 10, εκείνα τη στο ζάχαρο που πάει.
1: Φρέση, εγώ σου λέω. Πας και παίρνεις, κλέβεις 120 παγωτά.
0: Ναι.
1: Καταρχήν θα λιώσουν που λες εσύ. Μέχρι να τα πας εκεί που θες να τα πας.
0: Ναι.
1: Τι θα τα κάνεις, τα πουλήσεις.
0: Ξέρω εγώ.
1: Έλα παγωτά.
0: Μα δεν θα λιώσουν, παιδί μου.
1: Αυτό λέω.
0: Όχι, Παναγίτσα.
1: Για τα αλκοολούχα να το καταλάβω. Είναι αυτά τα στα μπουκάλια. Τα... Μπορεί να μην είναι μόνο μπύρες, αν και τα άλλα που είναι διάφορα, σαν κοκτέιλ, σαν αυτά κτλ. Αλλά 120 παγωτά. Λέει, τι σκεφτώ. Αυτό. Λέει, πάμε να κλέψουμε. Τι θα κλέψουμε. Άβερελ. Κλείστε. Άβερελ ήταν. Πάμε να κλέψουμε. Τι θα κλέψουμε. Παγωτά.
0: Μην του λε άβερελ του ανθρώπου, παιδί μου.
1: Δηλαδή, μέχρι να τα ανοίξει λιώνει. Για να το φά.
0: Μπράβο, αυτό πες το.
1: Ειδικά στην Ιταλία.
0: Μα στέλνει ο Αλμύρ μήνυμα, ο οποίος πρέπει να ξέρει τα μέρη από εκεί πάνω. Λέει το σκοτωμένο παιδί το βρήκαν το πρωί στις 5.30, γι' αυτό που έλεγε στην Αλβανία.
1: Ναι.
0: Ούτε να το εξαφανίσουν, ήθελαν ούτε τίποτα. Σε μια ξαπλώστρα το είχαν αφήσει.
1: Α, Παναγιά.
0: Ο δράστης λέει ήταν σημασμένος και με δύο καταδίκες στην Αγγλία, τις οποίες είχε κτίσει. Ήταν εργαζόμενος στο beach bar που έγινε συμπλοκή για τα μάτια μιας κοπέλας. Συνελήφθη, ψάχνουν κι άλλους. Κατάλληλοι, δεν είμαστε ηρωνικοί.
1: Όχι.
0: Γιατί εγώ δεν είπα ότι είναι ανερχόμενο μέρος όλη η περιοχή εκεί, οι ακτές. Αυτό λέγαμε.
1: Λέγαμε Ιόνιο, λέγαμε αυτά. Τι...
0: Ναι. Και 12 εκατομμύρια πήγαν πέρυσι, λέει.
1: Ναι.
0: Ο αριθμός τεράστιος σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού της χώρας. Κάτι θα ξέρουν όλοι αυτοί. Ρίξτε κι εσείς μια ματιά, μπορεί να σας αρέσει. Εγώ είπα ότι έχει πάρα πολύ ωραία μέρη και εκεί και το Μαυροβούνιο και η Κροατία. Όλη η περιοχή αυτή είναι ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα και κλίμα, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ όλες οι ανακαλύψεις οι επιστημονικές, ειδικά που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Σκέψου ότι πήρα ένα μαγιό ολόσωμο, το οποίο έχει πάνω σαν φύκια, σαν...
0: Τα οποία έχουν έλλειψη.
1: Πρόσεξε. Φύκια, το οποίο το ονομάσαμε, το βάφτισε η αδερφή μου, τα λιβάδια της Ποσειδονίας, το συγκεκριμένο μαγιό, που δεν έχει σχέση.
0: Καμία σχέση. Τέλος,
1: καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Αλλά μου έλεγες ότι εντοπίσατε ένα πολύ ωραίο θέμα.
0: Κάνουν αναδάσωση. Αναδάσωση εντός εισαγωγικών το βάζω. Έτσι. Αναδάσωση στον πλούτο, ας πούμε, των φυτικών της θάλασσας. Επειδή έχουν αρχίσει, λέει, να κλείπουν τα φύκια, τα οποία φύκια είναι απαραίτητα για την θαλάσσια ζωή. Γι' αυτό έχουν αρχίσει, λέει, να φτιάχνουν φύκια πάνω σε πλακάκια, τα οποία στη συνέχεια πάνε και τα τοποθετούν στη θάλασσα. Τέτοια πράγματα. Τεχνητή αναπαραγωγή φυκιών.
1: Να μας τα πει η κυρία Μαρία Σαλομίδη, που είναι ερευνήτρια θαλάσσιας οικολογίας, γιατί καλά τα λέγω για το μαγιό, καλά τα λες για τα πλακάκια στο ΛΚΕΘΕ, που είναι η γυναίκα επιστήμων και τα ξέρει καλά.
0: Πάμε, καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα, κυρία Σαλομίδη.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας τόσο πρωί.
0: Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, αναδάσωση στα φύκια, ας πούμε, εντός εισαγωγικών?
2: Πραγματικά, έτσι όπως τα λέτε είναι, μου κάνατε πολύ ωραία εισαγωγή, γιατί συνήθως δυσκολευόμαστε έτσι να διαχωρίσουμε τα φυτά όπως είναι τα λιβάδια της Ποσειδονίας από τα αμυγός θαλάσσια φύκια, όπως είναι αυτά με τα οποία δουλεύουμε. Γιατί βέβαια οι βιολογικές διαφορές χάνονται στα βάθη του χρόνου. Μιλάμε για τα φύκια της θάλασσας.
1: Mm-hmm.
2: Συνήθως ο πιο εύκολος τρόπος για να καταλάβουμε τι είναι αυτό είναι αυτά που φυτρώνουν πάνω στα βράχια, τα θαλάσσια βράχια. Όποιος βράχος είναι γλύφεται από το νερό, είναι κάτω από το νερό, συνήθως αναπτύσσει τέτοιου είδους βλάστηση. Και τα είδη βέβαια τα οποία υπάρχουν είναι πάρα πολλά. Μπορεί να είναι και πάνω, μπορεί να είναι και χίλια είδη που υπάρχουν, αλλά τα συγκεκριμένα για τα οποία μιλάμε δεν θα τα αδικήσουμε καθόλου αν πούμε ότι έχουν την ίδια λειτουργία με τα δάση της στεριάς. Δηλαδή είναι φύκη τα οποία συνθέτουν τέτοια τρισδιάστατα πολύ σημαντικά τοπία και μέσα στα οποία, ξέρετε, θα καταφύγουν πολλά ψάρια και άλλα είδη για να...
0: Έτσι αναπτύσσεται η θαλάσσια ζωή.
2: Να αναπαραχθούν, να τραφούν. Είναι η βλάστηση, είναι η βάση, ας πούμε, των τροφικών πλεγμάτων. Φωτοσυνθέτουν, δημιουργούν οξυγόνο. Αυτά είναι που ανακυκλώνουν ρήπους και άλλες ουσίες οι οποίες καταλήγουν στη θάλασσα από ποτάμια ή από τους ανθρώπους από οπουδήποτε περιπτώσει. Οπότε είναι η βλάστηση η οποία χρειάζεται ένα οποιοδήποτε σύστημα για την βασική του λειτουργία.
0: Και αυτά γιατί έχουν αρχίσει να εκλείπουν, γιατί χρειάζεται να υπάρξει τεχνητή, ας πούμε, αναπαραγωγή τους και να βοηθηθούν, ας πούμε, από τον άνθρωπο?
2: Δυστυχώς είναι ένα επίσης πολύ πλοκό θέμα. Αυτά μπορούν να χαθούν για διάφορους λόγους. Η ρήπανση, εκεί που ήταν το δάσος που λέμε, τώρα πια έχουμε απλό τσιμέντο. Υπάρχουν
0: προβλήτες, ναι, και τέτοια.
2: Ο πιο ενδιαφέρον και ο πιο πολύ πλοκός είναι στην πραγματικότητα η διατάραξη των τροφικών πλεγμάτων των θαλάσσιων, δηλαδή καθώς αλλιεύουμε κάποια είδη, αρχίζουμε και δημιουργούμε κάποια κενά στο σύστημα και μπορώ να σας το παραλληλήσω πολύ εύκολα με αυτό που συμβαίνει στη στεριά όταν έχουμε υπερβόσκηση από τα κατσίκια, δηλαδή έχουμε τα φυτοφάγα στη στεριά, δεν έχουμε κανέναν να τα ελέγχει πια γιατί έχουμε αφανίσει όλους τους θηρευτές, τους λύκους, ας πούμε, τα μεγάλα αρπακτικά ζώα. Και με αυτόν τον τρόπο μένουν τα κατσίκια ανεξέλεκτα και φτάνουν μερικές φορές σε βαθμό που να απειλούν το ίδιο το δάσος. Αυτό συμβαίνει και υποβρυχίως. Η λύκη είναι, ας πούμε, κάποια ψάρια τα οποία θα πήρευαν κανονικά τα φυτοφάγα είδη που υπάρχουν στο βυθό. Μπορεί να είναι ψάρια, μπορεί να είναι αχινή τα φυτοφάγα είδη στο βυθό. Αυτά πολλαπλασιάζουν ανεξέλεκτα και φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις να χάσουμε την βλάστηση εξ ολοκλήρου. Εκεί σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε.
0: Πείτε μας λίγο για αυτή τη διαδικασία που εκτρέφεται πάνω σε πλακάκια, τα οποία φαντάζομαι ότι θα θέλουν χρόνο, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, όλα αυτά γίνονται.

0: αρκετά αργά. Το πιο σημαντικό είναι να πας στην κατάλληλη περίοδο, την περίοδο της αναπαραγωγής των θηκών, αφού εντοπίσεις υγιείς ζωντανούς πληθυσμούς που μπορούν να σου δώσουν αναπαραγωγικά. Την άνοιξη λοιπόν πρέπει να εντοπίσουμε να εντοπίσουμε τα θήκη σε όριμη αναπαραγωγική φάση, να συλλέξουμε πολύ προσεκτικά κάποια επάκρια στελέχη, τα οποία είναι αυτά που δίνουν και τα σπόρια, θα λέγαμε. Αυτά τα παίρνουμε, τα πηγαίνουμε στο εργαστήριο και στην ουσία αυτό που τους προκαλούμε τα κάνουμε στην πραγματικότητα με τεχνητά να δώσουν τα σπόρια τους, τα οποία θα τα πάρουμε στη συνέχεια, θα τα τοποθετήσουμε πάνω στα πλακίδια τα οποία αναφέρεται. Αυτό είναι γιατί τα θήκια πρέπει για να αναπτυχθούν να κολλήσουν, δεν έχουν...
1: Θέλουν μια επιφάνεια κάπου να κάτσουν.
0: Είναι φοβερό, δηλαδή σκεφτείτε, μελετώνται κόλλες που μπορούν να φτιαχτούν από το δίσκο των θηκών που προσκολούν πάνω σε ένα βράχο και ό,τι καιρό και να κάνει δεν μπορεί να τα πάρει με τίποτα. Μιλάμε για πολύ ισχυρές βάσεις. Πάνω, αυτά λοιπόν πρέπει κάπου σταθερά να πιαστούν στην αρχή. Το πολύ εύκολο είναι να πάρεις ένα κεραμικό πλακίδιο. Τα δικά μας είναι στρογγυλά, έχουν και μια τρυπούλα στη μέση. Πάνω εκεί θα αναπτυχθούν τα θήκη, οπότε εμείς μετά μπορούμε αυτά να τα πάρουμε και να τα καρφώσουμε πάνω στο βράχο ή να τα προσαρτήσουμε οπουδήποτε αλλού.
2: Αυτό είναι δική σας
1: πατέντα,
2: επινόηση, ας πούμε, ή είναι κάτι το οποίο γίνεται και
0: αυτό
2: σε άλλες περιοχές?
0: Αυτό το πρωτόκολλο λοιπόν, και σας ευχαριστώ για την ερώτηση, αυτό το πρωτόκολλο έχει αναπτυχθεί από την συνάδελφο Ιταλίδα από το Πανεπιστήμιο της Περιέστης, την Δόκτωρ Αναλίσα Φαλάτσε, από την οποία πήραμε το αρχικό πρωτόκολλο. Το έχουμε προσαρμόσει στα ελληνικά δεδομένα και το έχουμε εφαρμόσει και για είδη τέτοια τα οποία δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ πιο πριν στην Ιταλία ή στη Μεσόγειο. Αλλά γενικότερα αυτό είναι μια πολύ πρωτοπόρα διαδικασία που δεν έχει εφαρμοστεί τόσο ευρέως μέχρι στιγμής στην Ελλάδα ή αλλού. Και γενικότερα, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο τεχνητή αναπαραγωγή και εμφύτευση θηκών είναι κάτι που θα βρείτε πολύ σπάνια. Και είναι μια συνεργασία λοιπόν που συμβαίνει με διάφορες χώρες της Μεσογείου και προφανώς και με το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά και τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς όλα αυτά συμβαίνουν στην προστατευόμενη περιοχή της Γιάρου.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Και καλό που τα κάνουμε και είμαστε από τις λίγες περιπτώσεις που κάνουμε τέτοιο πράγμα, το οποίο είναι για μένα, που το ακούω έτσι χωρίς να είμαι ειδικός, μοιάζει αξιοθαύμαστο. Ειδικά ο παραλληλισμός που κάνατε και με το τι γίνεται στη στεριά και με τα δάση της στεριάς είναι κάτι ανάλογο, το οποίο δεν το βάζει συχνά ο νους μας, δεν πηγαίνει εκεί. Ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, είναι ότι δυστυχώς ενώ στη στεριά τα δάση μας τα κλαίμε όταν συμβαίνει κάτι άσχημο, κάτω από το νερό τα πάντα είναι αορατά και περνάνε απαρατήρητα. Οπότε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά μας είναι ακόμη και να εξηγήσουμε, να πείσουμε, να βρούμε τις λέξεις για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό που συμβαίνει. Άρα κάθε τέτοια ευκαιρία σαν το βήμα που μου δώσατε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Σαλαμίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Η κυρία Μαρία Σαλαμίδη, ερευνήτρια θαλάσσιας οικολογίας στο ΕΛΚΕΘΕ. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα από την Εγνατία, 24 βαθμούς, μια περίεργη αντάρα. Ο ορίζοντας δεν είναι καθαρός. Μέτρια κίνηση. Καλώς όρισες, Κατερίνα. Προσοχή στους δρόμους και καλή συνέχεια σε όλους. Θα μιλήσουμε μετά σε λίγο για τους δρόμους. Καλημέρα στον κύριο Διονύση που λέει: ευτυχώς που το κράτος Απαρτχάι του Ισραήλ τηρεί την εκεχηρία. Έχει σκοτώσει περισσότερους από 1.000 Παλαιστίνιους μετά την υπογραφή για υποτιθέμενη εκεχηρία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία Ανατολής από την Περίσσα της Σαντορίνης. Λέει απίστευτο νησί και λέει και με πεσμένες τιμές αυτή την περίοδο.
2: Αλήθεια?
1: Δεν το ξέρω.
2: Καλό είναι αυτό.
1: Ακόμα πιο απίστευτο είναι ότι το 2026 το νησί δεν έχει φωτεινούς σηματοδότες στις κεντρικές διασταυρώσεις. Θέλει πάρα πολύ προσοχή κατά τα λοιπά. Το νησί είναι μοναδικό. Καλημέρα και στην Άλεξ τη φίλη μας, Guten Morgen, που χαίρεται που είμαστε μαζί. Καλημέρα και στην Μάριον από την Χρυσούπολη. Μας ακούει καιρό, αλλά δεν προλαβαίνει να στείλει μήνυμα. είναι ελεγκτής ενέργειας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης. Και μας στέλνει την Ανατολή, όπως φαίνεται μέσα από τον πύργο ελέγχου. Υπέροχη.
2: Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ελεγκτές. Πολύ δύσκολη δουλειά. Πολύ δύσκολη. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολη. Ναι. Πολύ άγχος. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Νικό Ρίγα, που είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, γιατί τον καλέσαμε με αφορμή όλα αυτά τα οποία ζούμε όλοι μας αυτές τις μέρες. Κυρίως τον Αύγουστο, που είναι πάρα πολύ ωραίες οι μεγάλες πόλεις που αδειάζουν από πάρα πολύ κόσμο, που καλύπτεις τις αποστάσεις σε κανονικούς χρόνους και δεν τρως τη ζωή σου το αυτοκίνητο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι θεωρούν ότι επειδή είμαστε λίγοι πια, έχουμε μείνει λίγοι.
1: Κάνουν ό,τι θέλουν.
2: Παραβιάζουν όλο το ό,τι υπάρχει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι λένε τώρα που άδειασε η πόλη, επειδή δεν παίρνω το αυτοκίνητο τον υπόλοιπο καιρό, ας το πάρω τώρα.
1: Να ξεθυμάνω.
2: Ναι, οι οποίοι όμως δεν έχουν ξεχάσει κάποια βασικά πράγματα.
1: Εκτός από αυτό, μας έδωσε αφορμή και αυτή η περίπτωση της κυρίας, η οποία οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική. Οπότε για όλα αυτά θέλουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Ρίγα.
2: Καλημέρα σας.
3: Κύριε Χατζημαρκάκη, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού σας. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι φέτος και γενικότερα τα τελευταία χρόνια δεν είναι τόσο εμφανή το άδειασμα των πόλεων όπως είναι τα άλλες χρονιές παλαιότερα. Δηλαδή φέτος βλέπουμε, ας πούμε, και σήμερα που εγώ ήμουν από νωρίς στους δρόμους, υπάρχει μια κίνηση η οποία δεν δείχνει ότι είναι 18-19 Αυγούστου όπως ήταν άλλες χρονιές. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα, και γιατί ότι ο κόσμος έχει κάνει λιγότερες διακοπές και λείπει λιγότερο, και γιατί υπάρχει υπερπληθυσμός στο λεκανοπέδιο Αττικής. Με ό,τι συνέπειες έχει αυτό, ο υπερπληθυσμός σημαίνει και μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων, άρα σημαίνει και ένα κυκλοφοριακό μποτιλιάρισμα μόνιμο τους χειμερινούς μήνες ιδιαίτερα, το οποίο μας προκαλεί έναν εκνευρισμό με συνέπειες, όπως βλέπουμε πολλές φορές, εκτός των άλλων των άλλων, έχουμε και εκνευρισμούς και διαμάχες στο οδόστρωμα. Τώρα από εκεί πέρα για τα τροχαία, για αυτούς που μείναν πίσω, και κάθε χρόνο αυτοί που μένουν πίσω, πολλοί από αυτούς δυστυχώς βλέπουν το οδόστρωμα, τους οδούς, τα επαρχιακά δίκτυα, ακόμα και τους κεντρικούς δρόμους των μεγαλοπόλεων ως πίστες.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχει κάτι, λες και κάποιος διακόπτει στο μυαλό σου, λέει καλοκαίρι, ξέρω εγώ τι, κάνω ό,τι θέλω στο δρόμο, πηγαίνω όπως θέλω. Ή τους πειράζει κάπως την ψυχολογία, ρε παιδί μου, κάτι παθαίνουν, ε?
3: Εντάξει, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα, άρα κάποιοι πατάνε λίγο περισσότερο τον γκάζι, αυξάνουν ταχύτητες παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο εντός πόλεων. Πολλές φορές ακόμα και πολύ περισσότερο παραβιάζουν τις σημάνσεις του ευθύνου σηματοδότες, γιατί εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει μποτιλιάρισμα για να μην κάνουν αυτές τις τροχονοϊκές παραβάσεις. Όμως να πούμε ξεκάθαρα ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε μια ραγδαία μείωση. Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια.
1: Ναι, το έλεγε η Κατερίνα πριν.
3: Μια μείωση σε τροχεία, ατυχήματα, δυστυχήματα και σε νεκρούς δεν σημαίνει ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας και αυτό οφείλεται πρώτα απ' όλα στην αύξηση την ενίσχυση των υπηρεσιών της τροχέας, την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, τις νέες τεχνολογίες που έχουν εισέλθει στους ελέγχους, όπως είναι οι έξυπνες κάμερες, και βέβαια, να το τονίσουμε γι' αυτό, και την περισσότερη ενασχόληση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γιατί εσείς, τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις, τα site, είναι αυτοί που μπαίνουν καθημερινά στο σπίτι του καθενός, του κάθε οδηγού, της κάθε οδηγού, η οποία λέγοντας συνεχώς ότι πρέπει να προσέχουμε στον δρόμο, λέγοντας κάτι, στο τέλος μένει. Άρα λοιπόν, εκτός από το νομικό πλαίσιο, εκτός την αυστηροποίηση και τα βαριά πρόσφατα που έχουν πέσει, είναι πολύ σημαντικό που τα τελευταία χρόνια και η πολιτεία αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν δώσει χρόνο σε αυτή τη μάστιγα που είχαμε, δηλαδή τη μάστιγα των τροχαίων.
1: Να σας ρωτήσω.
3: Περίπου 600 άτομα το χρόνο σε τροχαία δυστυχήματα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι με βάση κάτι που είπατε. Είπατε ότι για παράδειγμα έχει αυξηθεί η αστυνόμευση. Με τις κάμερες το καταλαβαίνω. Αλλά επειδή είχα δεχτεί αρκετά μηνύματα από φίλους ακροατές το προηγούμενο διάστημα, όταν έλειπε και η Κατερίνα, που έλεγε ότι δεν βλέπουμε πουθενά τροχονόμους. Ούτε στην περιφέρεια, ούτε στην Αθήνα. Αυτό λίγο μπορείτε να μας το εξηγήσετε.
3: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς σιλίδη να πει κάτι και εγώ μπορώ να πω. Δεν βλέπω πουθενά αεροπλάνα. Δεν είναι το θέμα έτσι. Ναι. Οι τροχονομικές παραβάσεις δεν γράφονται άειλα. Έτσι, γράφονται από συναδέλφους και μιλάμε για μεγάλη αύξηση. Έχουν δημιουργηθεί μεγάλες υπηρεσίες όπως είναι ο ΕΠΤΑ, έχει δημιουργηθεί ο κόμβος για την τροχαία ρύθμιση και ο ΕΠΤΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την βεβαίωση παραβάσεων. Υπάρχουν αυστηροί και συνεχόμενοι έλεγχοι όλο το 24ωρο και πλέον σε διάφορα σημεία, όχι σε διαφορετικά σημεία, όχι σε συγκεκριμένα σημεία που όλοι πολύ, λίγο πολύ περιμέναμε τους ελέγχους για την κατανάλωση αλκοόλ κατά την οδήγηση. Ωραία, αυτό που λένε κάποιοι πολίτες, το σέβομαι, το ακούω, αλλά δεν ισχύει. Αυτό το δείχνουν οι αριθμοί πάλι. Οι αριθμοί μιλάνε για κατακόρυφη αύξηση των τροχαίων παραβάσεων. Που σημαίνει ότι όλο και περισσότερα, ξέρετε, ένα κλάσμα είναι αυτό. Όλο και περισσότερα αυτοκίνητα έχουν ελεγχθεί, άρα κατά συνέπεια και περισσότεροι οδηγοί θα έχουν καταληφθεί με κάποια μορφή τροχονομική παράβαση. Μακάρι για όλους μας να μην υπάρχουν τροχονομικές παραβάσεις. Δεν είναι ότι καλύτερο σε αυτές τις δύσκολες εποχές της οικονομικής συγκυρίας που βιώνουμε όλοι μας να βεβαιώνονται παραβάσεις, οι οποίες παραβάσεις με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας εστιάζουν στον οδηγό και όχι στο όχημα. Αυστηρά πρόστιμα και κράτηση της άδειας ικανότητας οδηγού, όχι των πινακίδων όπως είχαμε στο παρελθόν, όπου με ένα αυτοκίνητο θα μπορούσε να εξυπηρετούνται πολλά άτομα σε ένα σπίτι και δυστυχώς καθυλώναμε μια ολόκληρη οικογένεια με ένα αυτοκίνητο καθυλωμένο, παρκαρισμένο κάπου σε ένα δρόμο. Άρα λοιπόν έχει εστιάσει ο νόμος στους οδηγούς, έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο, τώρα περιμένουμε και βέβαια έχουμε και μια οι οδηγοί έχουν αρχίσει σιγά σιγά και συνετίζονται γιατί υπό το φόβο βέβαια των παραβάσεων. Και βέβαια
1: κάπως έτσι δεν μάθαμε να φοράμε όλοι οι ζώνες ασφαλείας στο αυτοκίνητο, ας πούμε, ή κράνος στις μοτοσυκλέτες.
3: Επειδή εμείς είμαστε λίγο παλιότεροι, θα θυμίσουμε κιόλας, γιατί πρέπει να λέμε πλέον να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με ειλικρίνεια. Θυμόμαστε στο παρελθόν ότι οι γονείς μας την ζώνη τη θεωρούσαν αξεσουάρ αυτοκινήτου, το οποίο δεν ήταν και πολύ χρήσιμο. Πολλές ζώνες ήταν ακόμα και κομμένες μες στα αυτοκίνητα γιατί ενοχλούσαν στο πεζιές της πόρτας. Άρα λοιπόν σήμερα θα παίξουν μεγάλο ρόλο και οι νέες τεχνολογίες. Να πούμε ότι οι κάμερες έχουν εισφέρει στο γεγονός ότι σε σημεία τα οποία δεν μπορεί να υπάρχει φυσική και αυτοπρόσωπη παρουσία τροχονόμων βεβαιώνονται παραβάσεις. Άρα υπάρχει ο φόβος, μην περάσω το κόκκινο, μην οδηγήσω χωρίς κράνος, θα με πιάσει η κάμερα. Όμως, κατά τα ψέματα, η δικιά μας γενιά έχει μάθει με αυτόν τον τρόπο. Είναι στοίχημα για όλους μας και για την πολιτεία, ειδικότερα από εκεί την ευθύνη, να γαλουχίσει μια καινούρια γενιά, αυτή που θα έρθει σε 20-25 χρόνια, 30 χρόνια στη δική μας θέση, ώστε να μην χρειάζεται ούτε η έξυπνη κάμερα, ούτε το έξυπνο αυτοκίνητο, ούτε οι υποδομές. Να αγαπάς τον εαυτό σου για να σέβεσαι τον απέναντί σου.
1: Τα λέτε όλα αυτά και κάποιος θα νομίζει ότι είστε πολύ μεγάλος σε ηλικία. Τι να πούμε κι εμείς που στην Αθήνα, ας πούμε, κυκλοφορούσαν ακόμα κάρα όταν.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό με την. Που έχει χαμηλώσει πολύ το όριο ταχύτητας μέσα στην πόλη, πιστεύετε ότι θα βοηθήσει από την εμπειρία σας ή θα δυσκολέψει τα πράγματα?
3: Κοιτάξτε, η μείωση του είναι, όλα αυτά είναι θέματα πραγματικά. Υπάρχει μια πινακίδα με ένα όριο κυκλοφορίας. Εάν εγώ δεν το τηρήσω, δεν πρέπει να με γράψει κάποιος για να το τηρήσω.
1: Μήπως πρέπει να αλλάξουν λίγο, να ξαναδείτε λίγο τα όρια? Δηλαδή, για παράδειγμα, στη Σπύρου Λούι 50 χιλιόμετρα.
3: Καταλαβαίνω τι λέτε. Υπάρχει θέμα με το θέμα της κίνησης, του μποτιλιαρίσματος, και αν κάποια όρια είναι εφικτά. Ξέρετε όμως, δεν μπορεί να υπάρχει μέσα σε μια πόλη μεγάλη αυξομοίωση των ορίων, γιατί ουσιαστικά τα καταργούμε, τα απενεργοποιούνται από μόνα τους. Δεν μπορεί κάποιος να έχει το νου του ότι σε ένα δρόμο θα πηγαίνει με 30, μετά παρακάτω θα πηγαίνει 40 και μετά με 50. Δεν θα το τηρήσει ποτέ, θα πηγαίνει με τη δική του ταχύτητα. Αυτό το παρατηρείται και στα εθνικά δίκτυα. Πολλές φορές όλοι μας λέμε ότι μα εδώ τώρα 80 χιλιόμετρα όριο, μα μόνο το αυτοκίνητο πάει σε 100, ας πούμε. Γιατί να πηγαίνει στα 80, τι νόημα έχει? Όμως ξέρετε, όταν εφιστείς στην ταχύτητα, μετά είναι πολύ δύσκολο όταν πραγματικά δεν έχεις την ατομική συνείδηση, όταν μπεις σε μια πόλη, ότι πρέπει να κατεβάσεις την ταχύτητά σου και να μην συνεχίσεις να οδηγάς όπως οδηγάς.
2: Σε κάποιους έχει γίνει, είναι πια στην οτροπία του σε πάρα πολλές χώρες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίγα.
3: Και απλά να πούμε ότι υπάρχει κατανόηση, υπάρχει συνεργασία με τους οδηγούς. Βλέπουμε μια αλλαγή στην οτροπία, ίσως και υπό τη μορφή του φόβου. Να συνεχιστεί αυτό, να συνεχιστεί ακόμα και η καμπάνια η οποία γίνεται από τα δικά σας, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι πολύ σημαντικό και σε ευελπιστούμε ότι στο μέλλον δεν θα έχουμε τέτοιου είδους θέματα. Γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο αυτούς τους ανθρώπους που χάνουμε καθημερινά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν από την κινητικότητα και από την, από την οικονομία του τόπου, γιατί έχουν να αντιμετωπίζουν μόνιμα κινητικά προβλήματα. Είναι οικογένειες οι οποίες ταλαιπωρούνται για χρόνια.
2: Από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζει ο προϋπολογισμός.
3: Είναι τα ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι δηλαδή ένα πλέγμα πραγμάτων
2: αλυσίδα,
3: που δυστυχώς, το οποίο δυστυχώς επιβαρύνεται από ένα τροχαίο ατύχημα, δυστύχημα μιας στιγμής ενός δευτερολέπτου.
2: Κύριε Ρίγα,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, φεύγουμε κι εμείς. Λοιπόν, ήταν η Νίκη Χίλτον στην Ελλάδα. Πολύ διαφήμιση. Είμαστε πολύ τρέντι. Η αδερφή της Πάρης Χίλτον.
1: Δεν την ήξερα αυτή, συγγνώμη.
2: Ναι, εντάξει. Δεν, όχι, η οικογένεια Χίλτον είναι.
1: Δεν έτυχε,
2: λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Τώρα ήρθε που έχουν αλλάξει το ξενοδοχείο εδώ πέρα και δεν το λένε Χίλτον πια.
2: Παιδιά, είμαστε πολύ τρέντουλες όμως, έτσι. Φοριέται πολύ η Ελλάδα.
1: Αυτό το ξενοδοχείο που το πρώην Χίλτον, πώς το λένε τώρα.
2: Δεηλίσια. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά.
1: Η στάση απ' έξω άλλαξε. Η στάση απ' έξω γράφει Χίλτον.
2: Χίλτον νομίζω γράφει. Ναι, τώρα. Και εγώ Χίλτον θα το λέω πάντα τώρα. Τι να λέμε.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Καλώς σας βρήκα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ήβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνελήφθη 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την φωνική σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν και οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Έλεγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της Αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την Αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, επιβραδύνει προσωρινά την ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας ένα μήνα μετά την αποκάλυψη περιστατικού κυβερνοεπίθεσης που συνδέθηκε με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναβάλει τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία μοντέλου που είχε προγραμματίσει μέχρι σήμερα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το νέο σύστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
0: Καιρός.
1: Εξασθενούν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Σε κοινή κινητοποίηση προχωρούν γονείς και εκπαιδευτικοί στην Κορώνη σήμερα στις 10 το πρωί έξω από το δημοτικό κατάστημα της Κορώνης, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που επικρατεί στο δημοτικό σχολείο της περιοχής. Η αγωνία των γονέων εντείνεται καθώς μόλις 15 μέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το σχολείο, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων, θυμίζει εργοτάξιο. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς τη Δημοτική Αρχή, οι γονείς υποστηρίζουν ότι δεν έχουν λάβει σαφείς απαντήσεις ούτε για το πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εν εξελίξει παρεμβάσεις, ούτε για το τι πρόκειται να συμβεί σε περίπτωση που το σχολείο δεν είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους μαθητές με την έναρξη των μαθημάτων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί μάλιστα το ενδεχόμενο οι μαθητές να χρειαστεί να κάνουν μάθημα σε άλλο χώρο χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί ποιος θα είναι αυτός. Εντείνονται την ίδια στιγμή οι εργασίες που εκτελούν στα σχολεία της Καλαμάτας στα συνεργεία φτεπιστασίας του Δήμου προκειμένου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να τα βρουν σε καλή και λειτουργική κατάσταση σε λίγες ημέρες που ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν ευρείες συσκέψεις στο Δήμο Καλαμάτας με τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων, τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων και της Ένωσης Γονέων και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει και να δρομολογηθούν τυχόν άμεσες άλλες ανάγκες για επισκευές και συντηρήσεις. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος ανακοίνωσε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα μπει το συνεργείο αυτεπιστασίας στο γυμνάσιο Παραλίας, όπου και θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα καθίζησης στο προάβλιο, κάτι που σημείωσε ότι αποτελούσε χρόνιο αίτημα. Επίσης στο γυμνάσιο της Παραλίας θα γίνει παρέμβαση στο γήπεδο ποδοσφαίρου, όπου θα τοποθετηθεί συνθετικός τάπητας. Πολύ ωραία ταλαιπωρία χθες για περίπου 120 άτομα που επρόκειται να ταξιδέψουν αεροπορικώς από Καλαμάτα για Μπέργαμο, Ιταλίας με πτήση της Ryanair. Και αυτό γιατί ενώ αρχικά η πτήση επρόκειτο να απογειωθεί στις 10 παρα 10 το πρωί, λόγω τεχνικών ζητημάτων το αεροσκάφος έμεινε καθυλωμένο στο έδαφος και οι επιβάτες αναγκάστηκαν να περιμένουν στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας όλη την ημέρα. Η αναχώρηση έγινε τελικά μετά τις 11 το βράδυ. Εργασίες ασφαλτόστρωσης ξεκινούν από σήμερα στην οδό Ελαιοχωρίου της Καλαμάτας σε μήκος περίπου 2 χιλιόμετρων, με αρχή περίπου 1,5 χιλιόμετρο από την διασταύρωση με την οδό Λακωνικής Μάνης και ως περίπου το 3,5 χιλιόμετρο. Οι εργασίες θα εκτελούνται σήμερα και αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και λόγω αυτών έχει διακοπεί κυκλοφορία στην οδό Ελαιοχωρίου στο εν λόγω οδικό τμήμα και οι πολίτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν εναλλακτικές διαδρομές προς Ελαιοχώρη και Ιερά Μονή Δημιώβης από Μενινά και Περιβολάκια. Ξεκινούν σήμερα, κυρίες και κύριοι, οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις για την ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας με αγώνα στο πλαίσιο του κυπέλου Ελλάδος κόντρα στον Πανετολικό στις 5 και 4 το απόγευμα στο Ελπάσο της Καλυθέας. Αυτή την εβδομάδα όμως τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της Καλαμάτας, στην ιστορική πρεμιέρα της μεγάλης επιστροφής της στη Super League κόντρα στον Άρη στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης το Σάββατο στις 8 το βράδυ. Η Μαύρη Θύελλα απευθύνει κάλεσμα για γεμάτες εξέδρες στην Τρίπολη, ζητώντας από τους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα με πάθος, φωνή και τα χρώματα του συλλόγου. Για να γίνει πραγματικότητα το ζητούμενο της μαζικής παρουσίας των φιλάθλων της Καλαμάτας στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, θα αναβλωθούν και πούλμπαν που θα μεταφέρουν δωρεάν τους φιλάθλους από τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα στην έδρα του αγώνα και πίσω. Γενικά έθριο καιρό, παρά τις αστάθειες και τις βροχές που ανέμεναν οι μετεωρολόγοι για σήμερα, προβλέπει τελικά η ΕΜΗ για την περιοχή μας. Το μεσημέρι μόνο ενδέχεται να αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις έως τα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από τους 25 έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 10 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς θες, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 13 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Ξεκινάμε και σήμερα την περιπλάνησή μας, την πρωινή, στα σημαντικότερα της επικαιρότητας, τουλάχιστον όπως τα σταχυολογούμε και τα αξιολογούμε εδώ καθημερινά. Πριν ξεκινήσω, να ευχαριστήσω όλους και όλες για τα μηνύματά σας και τα θετικά και τις ενστάσεις και τις παρατηρήσεις που κάνατε χθες, μηνύματα που στείλατε χθες, τηλέφωνα που πήρατε, σχετικά με την κουβέντα που είχαμε με τον καθηγητή στο τμήμα Γεωπονίας εδώ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το τμήμα που εδρεύει εδώ στην Καλαμάτα, αναφορικά με την κουβέντα που κάναμε, όχι μόνο για την απόφαση του ΣΤΕ περί ιδιωτικών πανεπιστημίων, συνολικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ευχαριστώντας λοιπόν για τα μηνύματα, να πω ότι και να διαβεβαιώσω ότι τέτοιες κουβέντες θα γίνονται αρκετά συχνότερα.

Το ημερολόγιο δείχνει 19 του μήνα σήμερα, πάντα στον Αύγουστο, ο οποίος τις είχε τις εκπλήξεις του αναφορικά με το καιρό, χθες σε αρκετά σημεία, κυρίως της κεντρικής Πελοποννήσου, μας έπιασε και εδώ, κυρίως στα ορεινά, είχαμε αρκετά έντονες βροχοπτώσεις, ευτυχώς χωρίς να δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα. Για σήμερα ο καιρός προβλέπεται έθριος, πάλι στην κεντρική Πελοπόννησο, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, έχουμε πρόγνωση για βροχοπτώσεις. Θα δούμε τώρα εάν επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό με χθες, με τα βόρεια να δέχονται επίσης όγκους νερού, όχι όμως κάτι το σημαντικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ό,τι αφορά τη μέγιστη θερμοκρασία κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου και το ενδιαφέρον παρουσιάζεται από αύριο μέχρι και το Σαββατοκυριακό, όπου θα έχουμε όχι απλά σταδιακή, θα έχουμε, θα έλεγα, σημαντική ανάδοση της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμα και στους 40 βαθμούς Κελσίου εδώ για την περιοχή μας. Θα δούμε πώς θα πάει. Έχουμε πάλι μία θερμή εισβολή, να το πω έτσι, ή τον καιρό να ξαναθυμάται τα καλοκαιρινά του και να ανεβάζει τις θερμοκρασίες. Έχουμε το αντίδοτο έτσι εδώ πέρα. Έχουμε τη λύση για αυτό το πρόβλημα, που είναι οι καταπληκτικές, πανέμορφες και πολυσύχναστες, αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, παραλίες μας, ακόμα και εντός ή έστω πολύ κοντά σε όλες τις περιοχές της Μεσσηνίας. Να τις απολαύσετε και να συνεχίσετε να τις απολαμβάνετε όσοι βρίσκεστε εδώ ως επισκέπτες.

Κωνσταντίνος Νιάρχος, Στέφανος Χατζάκης είναι σήμερα υπεύθυνοι για τον ήχο, είναι στη φροντίδα της εκπομπής και ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Να ξαναπώ τα τηλέφωνα 2721-095-300 και 95-301 για τις δικές σας παρεμβάσεις. Να θυμίσω ότι στα Ergiana, εκτός από τους 107,2, μας ακούτε και στους 104,4, κυρίως στα δυτικά. Και όπου δεν φτάνουν οι αναμεταδότες μας, διότι είναι μόνο για την περιοχή της Νότιας Πελοπόννησου, μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά. Εμείς προτείνουμε την καλύτερη πλατφόρμα για τη δική σας ακρόαση, airteco.gr.

Να στείλουμε την καλημέρα μας στους φίλους και τις φίλες που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι αυτή τη στιγμή και μας ακούν. Όσοι κινείστε εκεί στην περιοχή της Λακωνικής και θέλετε να πάτε. Καλημέρα.

Να πω επίσης, μιας και αναφερθήκαμε στην κατάσταση ή στις συνθήκες του οδικού δικτύου, να διαπιστώσουμε ότι ο φετινός 15 Αυγούστος μέχρι τώρα αξίζει να σημειωθεί ότι έχει πάει αρκετά καλά. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, δεν είχαμε ατυχήματα, δεν είχαμε περιστατικά, έτσι, λόγω κατανάλωσης αλκοόλ και άλλα τέτοια παρατράγουδα, και δεν θέλουμε να έχουμε, και οφείλουμε και να το λέμε. Μην λέμε μόνο τα αρνητικά και όταν συμβαίνει κάτι, έτσι, να υπάρχει ως είδηση. Είδηση είναι και πολύ σημαντική ότι τα τελευταία χρόνια, και αξίζει να το πούμε, έχουμε στη χώρα μας βελτιωθεί αρκετά ως οδηγοί. Με το θέμα της χρήσης του κράνους, βλέπω τις παραβάσεις κάθε εβδομάδα. Είμαστε περίπου στις 100 στην περιφέρεια Πελοποννήσου, αν θυμάμαι καλά τα τελευταία στοιχεία που είδα. Εκεί θέλει λίγο δουλειά. Δεν χρειάζεται να μας γράφουν ή να μας κυνηγάνε για να φορέσουμε το κράνος μας. Είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο. Και θα πω και κάτι. Ο φίλος εδώ, ο Στέφανος ο Χατζάκης, το φοράει πριν ακόμα βγει από το σταθμό για να πάει στη μηχανή, και έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Αυτό λίγο να βελτιώσουμε, και κατά τα άλλα αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα, το βλέπουμε και στα στατιστικά που μας δίνει η τροχιά. Να θυμίσω ότι δεν είναι πολλά τα χρόνια, πριν 15-20 χρόνια, κάθε 15 Αύγουστος συνοδευότανε και από το αστυνομικό δελτίο με δεκάδες τροχιά, δυστυχώς αρκετά από αυτά θανατηφόρα, σε όλες τις περιοχές της χώρας. Έχει αλλάξει αυτή η εικόνα, και οφείλουμε να κρατήσουμε αυτή την κατάκτηση, αυτό το οποίο πετύχαμε όλοι μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Να το πούμε. Συνεχίζουμε λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί στους δρόμους. Από την ειδησιογραφία των τελευταίων ημερών, πριν πάμε στα δικά μας, γιατί έχουμε στην Κορώνη τα όσα γίνονται εκεί με το σχολείο, έχουμε να πούμε και άλλα εξελίξεις με το ΦΙΟ 800, έχουν έρθει σωλήνες, ετοιμάζονται τα συνεργεία, θα τα πούμε αναλυτικά. Και θα μιλήσουμε και σήμερα αναλυτικότατα για τα όσα σχεδιάζονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί πλέον είναι το ενδιαφέρον του πολιτικού σκηνικού, με τα όσα θα πει η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Πριν πάμε λοιπόν σε όλα αυτά, αλλιεύουμε από την Καθημερινή, παρακαλώ, τις προηγούμενες ημέρες, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δημοσίευμα που αφορά τις αιτίες, αν θέλετε, των πυρκαγιών στη χώρα. Και σύμφωνα με το δημοσίευμα της Καθημερινής, σχεδόν το 70% των πυρκαγιών φέτος οφείλεται στο δίκτυο του ΔΔΕ, στο γυρασμένο δίκτυο του ΔΔΕ.

Λοιπόν, ακούστε λίγο νούμερα για να καταλάβουμε και γιατί ακριβώς μιλάμε. Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ. 253.000 χιλιόμετρα. Εκπληκτικό. Σχεδόν τρεις φορές αγκαλιάζει τον πλανήτη το δίκτυο της χώρας. Κατάσταση. Κανείς δεν ξέρει. Και εδώ είναι το πρώτο του ρεπορτάζ. Κανείς δεν ξέρει. Και κυρίως ο ΔΔΕ δεν γνωρίζει, που θα έπρεπε να γνωρίζει, την ακριβή κατάσταση του δικτύου και κυρίως τις περιοχές ή τα σημεία που είναι ιδιαίτερα προβληματικά και επικίνδυνα να δώσουν πυρκαγιές.

επιτροπής και δυστυχώς ανεπαρκής είναι η συντήρηση του δικτύου, αποδεικνύεται από μόνο ένα στατιστικό, ότι τα τελευταία 10 χρόνια από 14.000 εργαζόμενοι που υπήρχαν στο ΔΔΕ υπάρχουν αυτή τη στιγμή λιγότεροι από το 1 τρίτο, κοντά δηλαδή στους 4.000 εργαζόμενους.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μετατρέπεται σε μεγάλο βραχνά η όλη υπόθεση, γιατί η λύση, η πιο αποτελεσματική λύση για όλο αυτό το σκηνικό, το οποίο το πληρώνουμε κάθε χρόνο πάρα πολύ ακριβά, από όπου και αν το δεις, ακόμα και με απώλειες ανθρώπινων ζώων, έτσι, και αναφέρομαι στο θέμα των πυρκαγιών, καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος, καταστροφή περιουσιών, τεράστιο κόστος για ένα μηχανισμό ο οποίος κινητοποιείται κάθε φορά που έχουμε μια πυρκαγιά. Η λύση λοιπόν, προκειμένου να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών, είναι η παρέμβαση στο δίκτυο του ΔΔΕ, η υπογειοποίηση, η οποία όμως είναι αδύνατον να γίνει, και να γίνει και άμεσα κιόλας, πόσο μάλλον, για ένα τόσο μεγάλο δίκτυο. Όταν λέμε αδύνατον, και πρακτικά και οικονομικά. Μιλάμε ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε άλλη δουλειά σαν κράτος για τα επόμενα 10 χρόνια από το να θάβουμε το δίκτυο. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει κάποια προσπάθεια να βελτιωθεί η κατάσταση. Και αυτή η προσπάθεια, ως αφετηρία, πρέπει να έχει τα σημεία τα οποία πονάνε περισσότερο, τα σημεία τα οποία είναι περισσότερο προβληματικά. Και αυτά τα σημεία δεν τα ξέρουμε. Γιατί πολύ απλά, εκτός το δίκτυο είναι ασυντήρητο, δεν είναι καν καταγεγραμμένη και διαπιστωμένη και ελεγμένη κατάσταση σε όλα του τα σημεία. Αυτά εν ολίγης από το ρεπορτάζ της Καθημερινής. Ελπίζω ότι το νέο πλέον, η νέα διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δείχνοντας μια τέτοια στάση και πιέζοντας και προσπαθώντας πραγματικά να βάλει μια τάξη σε ό,τι έχει να κάνει με τις αιτίες των πυρκαγιών, τα αίτια κτλ., θα φέρει την κατάλληλη πίεση ώστε να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι όποιοι υπεύθυνοι, είτε του ΔΔΕ είτε των Υπουργείων, ακόμα και των Δήμων, όπου χρειάζεται, τουλάχιστον να ξεκινήσει μια διαδικασία βελτιοποίησης όλων αυτών των συνθήκων που δίνουν τις πυρκαγιές. Είναι αποκαλυπτικό πάντως, και επαναλαμβάνω, μετά από τόσα χρόνια πρώτη φορά βλέπουμε να πιάνουμε το πρόβλημα, να πιάνουμε το νήμα από κάπου που μπορούμε τουλάχιστον να ξετυλιχθεί όλο αυτό το κουβάρι. Φίλε Τιμολέων, σε παρακαλώ, άσε τα ανέκδοτα πρωί-πρωί για υδροπλάνα και για τα υπόλοιπα.

Δεν θα τελειώσουμε. Δεν θα μας στάσει η εκπομπή. Λοιπόν, διαμαρτυρία σήμερα του Συλλόγου Γονέων και των Εκπαιδευτικών στο σχολείο της, στο Δημοτικό Σχολείο Κορώνης. Εκεί τώρα τι ακριβώς έχει γίνει. Ξεκίνησε μια προσπάθεια προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα του σχολείου και να διαπιστωθεί αν χρειάζονται και ποιες παρεμβάσεις χρειάζονται. Και ανοίχθηκαν κάποιες τομές, οι οποίες έμειναν ως είναι λίγες μέρες πριν να ξεκινήσει τη λειτουργία του το σχολείο, προκαλώντας τη διαμαρτυρία των γονέων και των εκπαιδευτικών. Με παρέμβασή του, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημήτρης Καφαντάρης, θέτει κάποια αρκετά σοβαρά ερωτήματα. Μεταξύ αυτών είναι,

Αναφέρει, μεταξύ άλλων στην επιστολή του, ο κ. Καφαντάρης, ότι για τις εργασίες αυτές θα ζητήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο πλήρη ενημέρωση για το ποιος πραγματοποίησε τις εργασίες, με ποια έγκριση και υπό την επίβλεψη ποιας αρμόδιας υπηρεσίας ή μηχανικού, καθώς και για το σύνολο των σχετικών τεχνικών εγγράφων.

Και επειδή οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται, ή μέρος των παρεμβάσεων γίνεται με χορηγία, ο κύριος Καφαντάρης προσθέτει επίσης ότι χρήζει ενημέρωσης και η διαδικασία με την οποία το συγκεκριμένο θέμα εισήχθη προς συζήτηση, η αποδοχή δηλαδή της χορηγίας, στη Δημοτική Επιτροπή πριν από λίγες ημέρες, ως προημερησίας διάταξη και όχι ως κανονικό θέμα. Μπερδεύει το πράγμα εκεί.

Λοιπόν, αυτή την ώρα, σε λίγο μάλλον, οι γονείς θα προσπαθήσουν να συναντήσουν το Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, τον κύριο Καρβέλα. Θέλουν να λάβουν απαντήσεις. Έχουν στείλει και αλλεπάλληλα έγγραφα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα οποία δεν απαντήθηκαν από το Δήμο. Το σχολείο παραμένει σε μια κατάσταση που δημιουργεί ζήτημα. Πρώτα απ' όλα, αν είναι ασφαλές, θέμα στατικότητας, τι γίνεται με την εξέλιξη των εργασιών. Έχουν μείνει τομές δοκιμαστικές κοντά στις κολόνες. Έχουμε τείχους του σχολείου να έχουν δεχτεί κάποιες παρεμβάσεις, κυρίως για να δουν εκεί όποιοι τις έκαναν την κατάστασή τους. Και θα έχουμε, φαντάζομαι, μέσα στην ημέρα και τις απαντήσεις που θα δοθούν και τι ακριβώς θα γίνει. Το σημαντικότερο είναι τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και πέρα με τις παρεμβάσεις αυτές και αν θα είναι έτοιμο το σχολείο την πρώτη του νέου σχολικού έτους για να υποδεχτεί τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς φυσικά.

Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, ο οποίος μας λέει ότι στον ίδιο δρόμο που αναφερθήκαμε πιο πριν, μάλλον θα λέει για το ελαιοχώρι ή τη Λακωνική. Ναι, την συνέχεια ουσιαστικά της, του αυτοκινητόδρομου, λέει, και μετά το. Και μάλλον στον κόμβο του στρατοπέδου, όπου είναι ένα σημείο με αρκετά μεγάλη επικινδυνότητα, γιατί ερχόμενοι από τον αυτοκινητόδρομο αρκετοί οδηγοί δεν αντιλαμβάνονται έγκαιρα ότι πρέπει να παραχωρήσουν προτεραιότητα στον κόμβο του στρατοπέδου. Είναι ένα ζήτημα και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το συγκεκριμένο σημείο. Δεν ξέρω τώρα, έχω ακούσει ότι ίσως φωτεινοί εκεί σηματοδότες θα βοηθούσαν την κατάσταση. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η λύση. Πάντως θα πρέπει να το δουν και οι υπεύθυνοι του αυτοκινητόδρομου και οι υπεύθυνοι εδώ του Δήμου, που είναι στην αρμοδιότητά τους το σημείο, προκειμένου να κάνουν τις όποιες βελτιώσεις ή παρεμβάσεις χρειάζονται. Δίνει αρκετά ατυχήματα, μικρότερα ή μεγαλύτερα το συγκεκριμένο σημείο, και θα πρέπει να προσεχθεί.

0: Λοιπόν, όσο απομακρυνόμαστε από το 15 Αυγούστου και πλησιάζουμε προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και ενώ βρισκόμαστε, κοιτάξτε πόσο ωραία πάει το πράγμα όλο έτσι, και ενώ βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, είτε αυτή διαρκέσει κάνα δύο μήνες, είτε 5-6, η συζήτηση για την οικονομία, για την ακρίβεια, για όλα αυτά που περιστρέφονται γύρω από το πορτοφόλι μας, θα φουντώνει, θα δυναμώνει. Λοιπόν, για να μην ακούτε πράγματα τα οποία είτε δεν καταλαβαίνετε, είτε έχετε αμφιβολίες, είτε εν πάση περιπτώσει είναι και δύσκολο να τα αποκωδικοποιήσουμε, Νίκος Στραβελάκης, οικονομολόγος, διδάσκων και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο άνθρωπός μας, για να τα συζητήσουμε και να μας τα εξηγήσει όλα. Καλή σου μέρα, Νικόλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ελπίζω να ξεκουράστηκες, να έκανες διακοπές. Να είσαι στο 50% που, που μπορούν να κάνουν διακοπές. Γελάμε, αλλά δεν είναι καθόλου γελία.
1: Ευτυχώς για μένα και δυστυχώς για το υπόλοιπο 50% ανήκω σε αυτούς τους υποτιθέμενους προνομιούχους. Κάποτε είχαμε τα μπάνια του λαού, τώρα συζητάμε αν θα κάνουμε διακοπές.
0: Ναι, ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε. Μια μικρή ερώτηση ως απορία, μαθητική απορία. Τι θα πει πανηγυρισμός του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για την πρόωρη αποπληρωμή χρεών? Δεν μπορώ να καταλάβω. Πριν μερικά χρόνια, όχι πολλά, λέγαμε να πάει πιο πίσω το χρέος, να αργήσουμε λίγο, να πάρουμε λίγο ανάσα. Τώρα γιατί πανηγυρίζουμε που το πληρώνουμε πιο πριν?
1: Γιατί, και θα ξαναδείς τώρα τι γίνεται. Επειδή πρέπει να κατέβει σταδιακά το χρέος στο 100% του ΑΕΠ, και αυτό είναι αδύνατο.
0: Ούτε σε 10 ζωές, ναι.
1: Τι έχουν σκεφτεί οι λεβέντες? Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη δυνατότητα στα βραχυπρόθεσμα χρέη, ρέπος, έντοκα γραμμάτια δημοσίου και τα αρέστα να μην συμπεριλαμβάνονται στο χρέος ενώ είναι χρέος. Και τις κυβερνήσεως, για να μπορέσουν να πιάσουν τους στόχους, τι κάνουν? Ό,τι λεφτά έχουν τα μετατρέπουν από μακροπρόθεσμο χρέος σε βραχυπρόθεσμο, ακόμα και αν χρειαστεί.
0: Έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή. Έχουμε κάποιο πρόβλημα, Νίκο. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη τηλεφωνική γραμμή. Μάλλον ίσως αν μετακινηθείς λιγάκι, γιατί μιλάμε από κινητό. Λοιπόν, τώρα σε ακούμε καλύτερα. Τώρα ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι έχει γίνει. Κάνουν το εξής κόλπο. Επειδή το βραχυπρόθεσμο χρέος με ένα κόλπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί και αυτοί εκεί πέρα κοροϊδεύουν την κοινωνία μαζί μας, δεν περιλαμβάνεται στο δημόσιο χρέος, ενώ είναι προφανώς χρέος, έτσι. Τι κάνουνε? Τρέχουν να ξοφλήσουν το μακροπρόθεσμο χρέος και να το, έστω και προώρα, και να το αντικαταστήσουν με βραχυπρόθεσμο. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να έρχονται να λένε μετά εκείνες τις μπούρδες: έπεσε ο λόγος χρέους ΑΕΠ στο 168%, στο 156% κτλ. Ενώ στην πραγματικότητα το δημόσιο χρέος παραμένει όσο ήταν, ίσως και περισσότερο.
0: Είμαστε 400, πώς είμαστε τώρα?
1: Ναι, 420 είναι.
0: Όχι,
1: 420 είναι. 420 λοιπόν, και αυτοί λένε ότι δεν είναι 420, είναι, ξέρω εγώ, 350, γιατί είναι 350, γιατί το υπόλοιπο είναι βραχυπρόθεσμο χρέος. Όπως ξέρει όμως και ένας ταμείας τράπεζας που δουλεύει ένα χρόνο σε τράπεζα, άμα κάθε χρόνο πρέπει αυτό το χρέος να το ανανεώνεις, έτσι, αυτό στην πραγματικότητα μπορεί, δεν είναι κάτι που μπορεί να εξαιρεθεί από το χρέος, γιατί καλύπτει πάγιες του δημοσίου. Άρα λοιπόν όλο αυτό είναι μία μπούρδα για να δείχνουν στην...
0: Τι θα κάνουμε? Λοιπόν, να κάνουμε μια προσπάθεια, κύριε Στραβελάκη, να κάνουμε μια προσπάθεια να σας ξανακαλέσουμε για να δούμε μήπως βελτιωθεί το θέμα με τον ήχο. Γιατί η κουβέντα, βλέπω και τα μηνύματα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Οπότε μη μας αποσπάσει το όποιο τεχνικό ζήτημα. Για να προσπαθήσουμε πάλι να συνδεθούμε με τον κύριο Στραβελάκη.

0: Λοιπόν, μας έλεγε ο κύριος Στραβελάκης ότι όλο αυτό με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους ουσιαστικά είναι ένα οικονομικού ή λογιστικού τύπου, τέλος πάντων, μαγείρεμα. Η ουσία είναι ότι παραμένουμε σε ένα χρέος πάνω από 400, κοντά στα 420 δισεκατομμύρια ευρώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ναι. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό ότι πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι αυτό είναι και μία... Γιατί τα χρέη αυτά που τρέχουν να προεξοφλήσουν είναι σε ιδιαίτερα θελκτικά επιτόκια, ενώ τα χρέη που τα αντικαθιστούν δεν είναι σε πολύ χειρότερα επιτόκια.
0: Διάβαζα σήμερα το πρωί ότι η Γερμανία, δηλαδή, καβαλάει, ναι, τα 3,5-3,70 στα ομόλογα. Πάμε σε εποχές 2008, δηλαδή τι έχουμε εκεί.
1: Προφανώς, όσο ανεβαίνουν οι τιμές και όσο ο πληθωρισμός επιμένει, και είναι προφανές ότι θα επιμένει, έτσι, τα επιτόκια θα αυξάνουν. Η ακρίβεια σπρώχνει τα επιτόκια προς τα πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Και όσο τα επιτόκια πηγαίνουν προς τα πάνω, η ανανέωση και η προεξόφληση ενός φτηνού χρέους από ένα ακριβότερο χρέος δεν είναι και ιδιαίτερα έξυπνο.
0: Τώρα, να ρωτήσω το εξής, κύριε Στραβελάκη, το οποίο με όποιον και να συνομιλήσεις, άνθρωπο της αγοράς, έμπορο, επιχειρηματία, ό,τι άλλο ή λίγο έστω να γνωρίζει την κατάσταση έξω, θα σου πει το εξής, ότι ουσιαστικά έχουμε όλο το χρήμα, κυρίως μέσω των έμεσων φόρων, να συγκεντρώνεται στο κράτος. Και από αυτό, δηλαδή κοντά στα 13-14 δις, πώς έχουμε πλεώνασμα κάθε χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία τουλάχιστον του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί μπορεί να είναι και παραπάνω, εν πάση περιπτώσει.
1: Πρωτογενές
0: πλεώνασμα. Από αυτό το οποίο συγκεντρώνεται, να επιστρέφεται μόνο, και αναμένουμε να δούμε και τα μέτρα τώρα στη ΔΕΘ που ακριβώς θα κλειδώσουν, να επιστρέφεται ένα μέρος, και ένα μικρό μέρος, δηλαδή κοντά στα 2 δις. Πάλι σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εκεί βάζεται ταβάνι. Και μπαίνει και εκεί το επιχείρημα της δημοσιονομικής σταθερότητας. Αντέχει η αγορά να πάει με τέτοιους και σε συνθήκες τέτοιου πληθωρισμού και άνοδος καυσίμων κτλ. Όλα αυτά που ζούμε. Αντέχουμε να πάμε με τέτοιους ρυθμούς, δηλαδή να μαζεύεται όλο το χρήμα και να μην επιστρέφεται πίσω στην αγορά. Αυτό ζούμε.
1: Δεν είναι θέμα επιστροφής χρήματος στην αγορά. Είναι θέμα ότι έχουμε φτιάξει μια κατάσταση όπου οι φόροι είναι γύρω στο 40 με 42% του ΑΕΠ και το 30% αυτών των φόρων είναι έμεση φόροι. Δηλαδή, οι φόροι...
0: ΦΠΑ.
1: Είναι ΦΠΑ, ναι.
0: ΦΠΑ και ειδική φόρη. Ναι.
1: Ακριβώς. Και με αυτόν τον τρόπο τώρα τι γίνεται. Γίνεται μια απαράδεκτη κατάσταση. Ουσία, τα μαζεύουν από την αγορά με τρελό ΦΠΑ. Το έχουν κάνει και θεωρία ότι αντί να κάθομαι να βρίσκω το εισόδημα του Μαραβά ή του Στραβελάκη να πάω το φορολογίζω, του τα παίρνω από το σούπερ μάρκετ και ξεμπλέκω. Τα έσοδα αυτά αυξάνουν λόγω της ακρίβειας. Γιατί καταλαβαίνετε, αν έχουμε 24% ΦΠΑ και έχουμε μια τρελή ακρίβεια, θα εισπράξουμε περισσότερα από το αν δεν είχαμε ακρίβεια. Έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο αυτό το πράγμα το έχουν κάνει οικονομική θεωρία και είναι κάτι το οποίο είναι ταμιακό και απαράδεκτο και στην ουσία οδηγεί σε πολύ αρνητικές ατραπούς και την οικονομία, αλλά το κυριότερο είναι ότι οδηγεί σε πολύ αρνητικές ατραπούς στα νοικοκυριά, γιατί τα νοικοκυριά δεν μπορούν να ανακτήσουν το ΦΠΑ. Για σας και για μένα το ΦΠΑ που πληρώνουμε στο σούπερ μάρκετ είναι κόστος. Δεν υπάρχει κάποιος για να μας το δώσει πίσω.
0: Ναι.
1: Για τις επιχειρήσεις το ΦΠΑ που εισπράττουν το αφαιρούν από το ΦΠΑ που πληρώνουμε και πληρώνουν στο κράτος τη διαφορά. Και εκεί τελειώνει η πλάκα. Για μας δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι, έτσι, ισχύει.
1: Λοιπόν,
0: ισχύει. Βέβαια έχουν επιπτώσει και επιχειρήσεις γιατί μειώνεται ο τζίρος.
1: Ναι, και... αλλά ξέρετε κάτι, στην Ελλάδα οι άμεση φόροι είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόρο. Είναι μόλις 10% το ΑΕΠ. Το φόρο, τα πλεονάσματα και όλες αυτές τις ιστορίες που ακούμε τις πληρώνει η κοινωνία. Ναι. Τις πληρώνει ο λαοτζίκος. Και μετά έρχονται και του λένε ότι θα του κάνουν και ένα πακέτο ελεημοσύνης, το οποίο μάλιστα δεν είναι ποτέ μόνιμο. Είπανε για τη 13η σύνταξη και βγήκε ο κύριος Στουρνάρος και είπε αυτά δεν γίνονται και το πήρανε πίσω.
0: Αυτό που μόλις υπογράμμισες, να το αναλύσουμε λίγο, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να μην το καταλαβαίνει και υπάρχει και ένα κυβερνητικό αφήγημα εδώ, το οποίο ναι μεν είναι σωστό, αλλά είναι η μισή αλήθεια. Δηλαδή, τι θέλω να πω, η κυβέρνηση υπερασπίζεται και διατυπώνει σε κάθε ευκαιρία ότι έχει μειώσει τη φορολογία, έχει μειώσει τους άμεσους φόρους. Και έχει δίκιο.
1: Έχει μειώσει τους άμεσους φόρους.
0: Τους άμεσους φόρους.
1: Δηλαδή, αλλά έχει μειώσει τους φόρους που τους πληρώνουν αυτοί που τα έχουν.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω. Η άμεση φορολογία έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι μπορεί να γίνει πιο αναλογική, πιο δίκαιη. Και μάλιστα πρέπει να είναι και έτσι. Ορίζεται και συνταγματικά αυτό. Η έμεση φορολογία είναι οριζόντια και είναι πιο άδικη.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είτε παίρνω 100.000 το χρόνο, είτε παίρνω 10.000 το χρόνο εισόδημα, το μακαρόνι το αγοράζω στην ίδια τιμή και πληρώνω τον ίδιο ΦΠΑ. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, μέτρα για ΔΕΘ που βλέπω και θέλω ένα σχόλιο. Καλά, από 300 σε 400 ευρώ έκτακτο επίδομα ότι αυξάνεται στους χαμηλούς συνταξιούχους, ούτε καν το συζητάω. 2,6 έως 3,2% αυξήσεις συντάξεων αναμένεται να δώσει. Πώς το ακούς?
1: Δεν το ακούω. Δεν το ακούω, ρε. Σε τώρα, σε ένα ΦΠΑ τώρα που τρέχει με 4% μέσω όρος τη χρονιά. Λοιπόν, και 4,5. Ότι θα πάει να δώσει αναδρομικά 3% στις συντάξεις. Στην πραγματικότητα σημαίνει παραπέρα μείωση των πραγματικών μισθών και των πραγματικών συντάξεων.
0: Εδώ τώρα ούτε, μου έλεγε ένας φίλος χθες, ότι ούτε για τον καφέ δεν θα φτάσει αυτό να καλύψει τους συνταξιούχους. Δηλαδή ένα καφέ που πίνει ο συνταξιούχος έχει πάει η μισή φορά επάνω. Δεν θα φτάσει.
1: Να σου πω κάτι. Εδώ δεν έδωσε τη 13η σύνταξη πίσω. Τι συζητάμε?
0: Ναι. Είναι.
1: Όλα είναι μία συζήτηση για τη συζήτηση. Κάποια πακέτα που τα λένε 2 δις και στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε 400 εκατομμύρια. Γιατί στο τέλος της ημέρας το μόνο πραγματικό που θα μείνει είναι το πουρβουάρ των 400 ευρώ για να πάει ο συνταξιούχος να αγοράσει κάτι για τα γκονάκια του τις γιορτές. Αυτό θα είναι το πραγματικό. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι φρουφρού και αρώματα. Θα σου μειώσω το φόρο, μπορεί να σου αυξήσω τη σύνταξη, μα θα σου, δεν θα σου δώσω αύξηση, αλλά θα σου αυξήσω το διαθέσιμο εισόδημα γιατί θα μειώσω τις ασφαλιστικές φορές. Και όλη αυτή η μπουρδολογία, ας πούμε, την οποία ανακατεύουν έννοιες και λέξεις και στο τέλος της ημέρας κανένας δεν βλέπει σε τσέπη του τίποτα.
0: Λέω και τα άλλα εντάχει για το δικό σου σχολιασμό. Νέα αύξηση αναμένεται, θα δούμε, στον κατώτατο μισθό. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, θέλω να το συζητήσουμε. Φορολογία ενοικίων, έχουμε νέα φορολογική κλίμακα, θα δούμε που θα κατσιμπήλια. Προκαταβολή φόρου πάει για μείωση. Τέλος επιτιδεύματος.
1: Δηλαδή τι θα γίνει, θα αυξηθούν οι φόροι στα ενοίκια?
0: Όχι, όχι. Πάμε για μείωση.
1: Για μείωση φόρου στα ενοίκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παίρνεις πρακτικό μέτρο για να μην τα παίρνουν οι σπιτονοικοκύριδες μαύρα όλα. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, πλήρη κατάργηση όπου εξακολουθεί να επιβάλλεται για το τέλος επιτιδεύματος. Καλά, αυτά θα έπρεπε να κάνουν να καταργηθεί χρόνια τώρα, τέλος πάντων. Δηλαδή αυτά είναι χαράτσια. Να μην πούμε το βαβαρύτερο.
1: Αυτό το τέλος επιθυδεύματος πια ήμουν είναι, να νιώσει, ναι, τη γέρασα κι εγώ.
0: Τεκμαρτό εισόδημα. Τώρα διορθώσεις λέει προς το ελάχιστο. Εδώ είναι κάψε με Γιάννη μου να σας λείψω λάδι. Αφού υπάρχει, συνεχίζει και υπάρχει το τεκμαρτό. Φόρος επιχειρήσεων σταδιακή μείωση του εταιρικού συντελεστή. Και εργοδοτικές εισφορές μείωση κατά 0,5%. Τώρα η είδηση, κύριε Στραβελάκη, σε αυτό νομίζω είναι το τι λείπει από αυτή τη λίστα, από αυτόν τον κατάλογο. Και αυτό που λείπει είναι η μείωση του ΦΠΑ. Αυτό πιστεύω ότι.
1: Προφανώς, μα είναι το μόνο που δεν το ακουμπάνε. Έχουν βγάλει μέχρι και άρθρο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που λένε τι καλώς που είναι ο ΦΠΑ για να λύσουμε τα δημοσιονομικά μας προβλήματα. Εδώ πέρα. Το μόνο που δεν θα ακουμπήσουν με τίποτα είναι ο ΦΠΑ. Γιατί ο ΦΠΑ είναι η αρχή και το τέλος αυτής της οικονομικής πολιτικής που τα παίρνει από τους πολλούς και τα μοιράζει στους λίγους. Απλούστατο.
0: Αυτό που περιγράψατε και πιο πριν.
1: Είναι η ίδια φιλοσοφία η οποία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και κάθε χρόνο και η οποία στην ουσία έχει βαρύγδουπες εξαγγελίες με μηδενικό αντίχρησμα. Είναι αυτό που λέμε πολύ από τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά πετάει από πίσω και ένα 2 δις. Άι, ψάξε βρες τώρα τι είναι αυτό το 2 δις και ξεμπλέκει. Ωραία. Αυτό θα ζήσουμε.
0: Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά
1: για
0: πάμε
1: χρονιά.
0: Για μία, αυτό ήθελα να πω και εγώ, πάμε για μία χρονιά που θα είναι στις ράγες στο πλαίσιο των προηγούμενων. Υπάρχει ένα ζήτημα που...
1: Και με κάποια, αν μου επιτρέπεις να προσθέσω, και με κάποια στοχευμένα μέτρα τα οποία απευθύνονται στο να πάει να ψηφίσει ένας κόσμος που είναι κοντά στην κυβερνητική παράταξη, έτσι... Επιτιδευματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, όλο αυτός ο μηχανισμός ο οποίος είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά, κάνοντας την προσευχή.
0: Εδώ
1: κόβει. Αγρότες και νεολαίοι.
0: Κάτι το οποίο μου επισημαίνει και ο φίλος ο Τάσος σε μήνυμα του και με αρκετούς το έχουμε συζητήσει κατά καιρούς, κυρίως εργαζόμενους κοντά στα 45-50, ότι ενώ αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, η αύξηση αυτή δεν ακολουθεί την υπόλοιπη μισθοδοτική κλίμακα. Δηλαδή, έχουμε μάλιστα και σε μια επιχείρηση αρκετά μεγάλη, εδώ στην περιοχή της Πελοποννήσου, νεοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι να παίρνουν ουσιαστικά μεγαλύτερους μισθούς από αυτούς που είχαν υπογράψει συμβάσεις εν μέσω μνημονίων. Τότε θυμόμαστε που ήταν 500 κάτι ο βασικός μισθός. Με αυτό τι γίνεται, γιατί πώς έχουμε καταλήξει
1: τώρα. Στην πράξη έχουν καταργηθεί 3 αιτίες. Για να δουλέψει ο κατώτατος μισθός.
0: Έχουμε θέμα ακόμα, έτσι. Έχουμε θέμα με την τηλεφωνική επικοινωνία. Οπότε, ευχαριστούμε για την πρώτη κουβέντα της καινούργιας χρονιάς της δικής μας, της ενημερωτικής και της ζωγραφικής, τον κύριο Στραβελάκη.
1: Τώρα σε ακούω.
0: Ωραία, εσύ με ακούς. Ωραία, ωραία. Τότε και εγώ ακούω καθαρά. Ωραία. Τώρα. Πάμε
1: Έχω
0: για ένα τελευταίο
1: προσοχή.
0: Σχόλιο.
1: Ναι. Ένα τελευταίο σχόλιο, λοιπόν. 3 αιτίες. Με ακούς?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα αποτρέπει στο να λειτουργεί ο κατώτατος μισθός σαν ασανσέρ. Mm-hmm. Δεύτερον, οι 3 αιτίες όπου εφαρμόζονται δεν εφαρμόζονται στο καινούριο κατώτατο μισθό, εφαρμόζονται στο παλιό. Και με αυτόν τον τρόπο φτάνει σε ένα σημείο να δουλεύει ο άλλος 6 και 7 χρόνια στην επιχείρηση και να παίρνει λιγότερο από τον νεοπροσλαμβανόμενο. Άρα λοιπόν εδώ πέρα χρειάζεται μία άμεση εξομοίωση και προσαρμογή των 3 αιτιών στους καινούριους κατώτατους μισθούς. Αυτό δεν το κάνει. Νομίζω λοιπόν ότι...
0: Σφυρίζει λίγο και αδιάφορα η κυβέρνηση.
1: Σφυρίζει λίγο και αδιάφορα. Λοιπόν, δεν γίνεται λοιπόν ρε παιδιά να δουλευόμαστε τώρα 100 χρόνια, όχι στο κανά έτσι, όχι στο πα έτσι. Αχ να το πούμε για το δελτίο των 8. Αχ να το πούμε να το γράψει τη φιλικό μας site, η φιλική μας εφημερίδα αύριο. Αχ να το πούμε για να το αναμασίσει ο παπαγάλος δημοσιογράφος κάπου. Δεν γίνεται έτσι δηλαδή. Παίζουμε με τις ζωές μας πια. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα έχει παρατραβήξει. Συν το γεγονός ότι έχουμε μία μοναδική στιγμή σε αυτή τη χώρα. Έχουμε προεκλογική περίοδο χωρίς να έχουμε ορίσει εκλογές.
0: Εντάξει, το έχουμε ξαναζήσει αυτό.
1: το έχουμε ξαναζήσει. Κάποτε είχαμε χρηματιστηριακό κράχ χωρίς να έχουμε χρηματιστήριο. Τώρα ζούμε και τη νέα εκδοχή.
0: Όπως έχουμε ξαναζήσει προεκλογική περίοδο, κύριε Στραβελάκη, με την κουβέντα και τη θεματολογία, την προεκλογική, να είναι πέρα από τα ζητήματα που πραγματικά μας καίνε.
1: Είναι μια
0: σε επίπεδο καναλιών κεντρικών κτλ.
1: Βέβαια, εδώ συζητάμε για τις δεύτερες εκλογές που θα γίνουν μετά τις πρώτες εκλογές που δεν ξέρουμε όμως πότε θα γίνουν.
0: Ναι, ισχύει. Είναι έτσι ακριβώς, όχι απλά ισχύει.
1: Σε τέτοια φυγή από την πραγματικότητα. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, έχουμε όμως θέματα να συζητήσουμε, είτε μπορούμε να τα εντάξουμε στο προεκλογικό σκηνικό, είτε θέματα που ούτως ή άλλως απασχολούν.
1: Έχουμε και θα τα ξαναπούμε. Ζωή μας να λοιπόν, συζητήσουμε ακριβώς, και φυσικά ακριβώς. Θα τα ξαναπούμε.
0: Πάντως, ως πρώτο τίτλο, εγώ βάζω αυτό που είπατε, μία από τα ίδια στην ΔΕΘ.
1: Μία από τα ίδια και πολύ χωρίς, από τίποτα.
0: Χωρίς κάποια διαφοροποίηση που ενδεχομένως να έκανε τη διαφορά. Α, η μέχρι τώρα δική σας αίσθηση, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν και διαθέσιμα αυτή τη στιγμή τα στοιχεία. Φέτος, αναφορικά με την τουριστική κίνηση, έχουμε κάποιο σχόλιο, κάποια διαπίστωση?
1: Εγώ νομίζω ότι

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ZT, η αρχή πολιτικής αεροπορίας, με αφορμή του τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικόπτερου προκειμένου να αρχίσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Συνελήφθη 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες δύο φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές συναλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με το Ιράν, το οποίο κατηγόρησαν ότι εκτόξευσε δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους. Η Τεχεράνη διαψεύδει. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου, η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει περάσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην Αντλία να είναι αντίστοιχη. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σύντησεις από 6 ευρώ σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδος που προσφέρουν οι επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της πολύκρωτης δίκης της ΜΕΤΑ. Δρυμή κατηγορό εξαπέλυσαν οι γενικοί εισαγγελείς εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού, τον οποίο κατηγορούν ότι σχεδίασε με τέτοιο τρόπο τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του, ώστε να είναι θυστικές για τα παιδιά, βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία. Η ΜΕΤΑ απέρριψε τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης.

0: Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
8: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές, Ελληνική Ραδιοφωνία, ΕΡΤ Καλαμάτας, είναι η εκπομπή πρωινό στον αέρα, 9 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, σήμερα Τετάρτη, 19 του μήνα, 19 Αυγούστου του 2026, ξεκινάμε την εκπομπή μας, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10.

Ο Βαγγέλης Ποτέας στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, την τεχνική της επιμέλεια, και είναι αρκετά τα θέματα τα οποία θα ανοίξουμε στη σημερινή μας εκπομπή, έτσι όπως επιβάλλονται από την τοπική επικαιρότητα και η δισογραφία. Η δική σας συμμετοχή μέσω

107,2 και 104,4 είναι οι συχνότητες αυτού εδώ του σταθμού. Η δεύτερη συχνότητα αφορά στους ακροατές μας στα δυτικά του νομού, από την Τριφυλία και πάνω. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε οπουδήποτε στον κόσμο μέσω διαδικτύου, από τις πλατφόρμες και από την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ.

Και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να απευθύνουμε έναν αποχαιρετισμό στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά που χάσαμε χθες. Μια μεγάλη απώλεια για την ελληνική κοινωνία, για τις κοινωνικές επιστήμες, αλλά και για την αριστερά εν γέννη. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες κοινωνιολόγους, στοχαστές, διανοούμενος. Ένας άνθρωπος που με το έργο και τη σκέψη του άλλαξε κυριολεκτικά το τοπίο των κοινωνικών επιστημών στη χώρα μας και μελέτησε όσο λίγοι την ελληνική κοινωνία, το κράτος, τις κοινωνικές τάξεις, την εκπαίδευση, τις ανισότητες. Το δικό του βιβλίο «Η ελληνική τραγωδία», που διατρέχει πολλές δεκαετίες της νεότερης ή σχετικά νεότερης ελληνικής ιστορίας, είναι Ευαγγέλιο για πολλούς από εμάς.

Σε λίγο θα πάμε και μέχρι την Κορώνη, εκεί έξω από το δημοτικό κατάστημα της περιοχής, γονείς και εκπαιδευτικοί θα πραγματοποιήσουν σε λίγη ώρα κινητοποίηση με ένα βασικό και θα έλεγε κανείς και αυτονόητο αίτημα να γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται με το δημοτικό σχολείο της Κορώνης, αν είναι ασφαλές και αν θα είναι πραγματικά έτοιμο να υποδεχθεί τους μαθητές με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε λίγες ημέρες. Και ξέρετε, η σημερινή κινητοποίηση στην Κορώνη με αφορμή όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν ανακύψει γύρω από το δημοτικό σχολείο επαναφέρει με τρόπο επίκαιρο ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο σε μία σχολική μονάδα, σε μία μικρή πόλη της Μεσσηνίας, αφορά συνολικά την κατάσταση των σχολικών υποδομών, την ασφάλεια των δημόσιων κτηρίων, την αντισεισμική θωράκισή τους, την επάρκεια της συντήρησής τους, την ποιότητα των τεχνικών ελέγχων και τελικά την ίδια την υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτείας του περιβόητου κεντρικού κράτους να γνωρίζει με ακρίβεια σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα κτίρια στα οποία καθημερινά φιλοξενούνται, στεγάζονται μαθητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι, και είναι ένα θέμα που αποκτά, αν θέλετε, και ακόμα μεγαλύτερη ιστορική βαρύτητα στη Μεσσηνία, καθώς σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 40 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986, μία επέτειος που επουδενή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως μία ημέρα ιστορικής μνήμης.

είναι μια ημέρα που οφείλει να λειτουργεί και ως μια πολύ καλή αφορμή απολογισμού. Τι έχει ελεγχθεί, πότε ελέγχθηκε, από ποιους μηχανικούς, με ποια μεθοδολογία, ποια ήταν τα συμπεράσματα, ποια προβλήματα εντοπίστηκαν, ποια αντιμετωπίστηκαν και ποια προβλήματα παραμένουν. Και κυρίως, ποια είναι σήμερα η τεχνικά τεκμηριωμένη εικόνα των σχολικών κτηρίων ή των δημόσιων κτηρίων που είπαμε χρησιμοποιούνται καθημερινά από πολίτες, από παιδιά, από εργαζόμενους, από εκπαιδευτικούς. Και αυτά είναι τα πραγματικά ερωτήματα.

Και ειδικότερα δε σε ένα ζήτημα όπως η ασφάλεια των σχολικών κτηρίων, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις που μπορεί, εδώ που τα λέμε, να είναι και λανθασμένες. Η πρώτη είναι η κινδυνολογία. Και είναι η κινδυνολογία χωρίς τεχνική τεκμηρίωση. Μέγα λάθος. Η δεύτερη είναι ο εφησυχασμός και οι στήρες διαβεβαιώσεις πως όλα βαίνουν καλώς, όλα έχουν γίνει τέλεια, χωρίς όμως να υπάρχουν στην διάθεση των αρμοδίων οι αντίστοιχες τεχνικές εκθέσεις και πιστοποιήσεις. Γιατί η πολιτική διοίκηση και αυτές οι διαβεβαιώσεις δεν υποκαθιστούν τον μηχανικό και ο μηχανικός, από την άλλη, δεν υποκαθιστά τις ευθύνες της πολιτικής διοίκησης. Και η σχολική κοινότητα δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να υποκαθιστά ούτε το Δήμο ούτε τις τεχνικές υπηρεσίες. Όλοι έχουν διακριτούς ρόλους και αυτό ακριβώς είναι και το σημείο στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε.

Στη σημερινή μας εκπομπή λοιπόν θα ανοίξουμε αυτό το μεγάλο θέμα της αντισεισμικής και όχι μόνο θωράκισης των σχολικών μονάδων στην Μεσσηνία. Σε λίγο θα πάμε στην Κορώνη, όπου είναι σε εξέλιξη αυτή η κινητοποίηση έξω από το Δημαρχείο της Κορώνης, από το, τη δομή αυτή, το συγκεκριμένο κτίριο εν πάση περιπτώσει που ήταν παλιά Δημαρχείο. Θα πάμε και μέχρι την Τριφυλία, όπου εκεί εντοπίζονται αρκετά ζητήματα και σε σχέση με τα προβλήματα σε σχολικές μονάδες, και είναι ένα κεφάλαιο που θα απασχολήσει την σημερινή μας εκπομπή και τις επόμενες μέρες, δεδομένου ότι σε 2-2,5 εβδομάδες ξεκινούν τα μαθήματα. Ξεκινά η νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Πάμε για ένα τραγούδι και τα λέμε αναλυτικότερα σε πολύ λίγο.

0: κατάστημα, το Δημαρχείο, ας πούμε, το πρώην Δημαρχείο εκεί, όπου γονείς και εκπαιδευτικοί σε λίγη ώρα θα πραγματοποιήσουν μια κοινή κινητοποίηση με ένα βασικό αίτημα, εγώ το χαρακτήρισα και αυτονόητο λίγο νωρίτερα στον πρόλογο, να γνωρίζουν αν το Δημοτικό Σχολείο της Κορώνης είναι ασφαλές και αν θα είναι πραγματικά έτοιμο να υποδεχτεί τους μαθητές σε λίγες μέρες, οπότε και θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Το δεδομένο είναι πως στο συγκεκριμένο σχολείο βρίσκονται σε εξέλιξη πάρα πολλές παρεμβάσεις με τις εικόνες και τις φωτογραφίες που έχουν δει τη δημοσιότητα να παραπέμπουν κανονικά σε εργοτάξιο. Άρα η σημερινή κινητοποίηση δεν αφορά απλώς και μόνο ένα τεχνικό ζήτημα. Αφορά και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, την ασφάλεια των παιδιών, την ευθύνη των αρμόδιων φορέων, την ενημέρωση των γονέων και των κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών και τελικά αυτό που φαίνεται πάρα πολύ απλό, αλλά δεν είναι, αν οι μαθητές και οι δάσκαλοι θα κληθούν να βρεθούν μεθαύριο σε ένα σχολείο που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας και όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο Δημοτικό Σχολείο της Κορώνης, την κυρία Κική Νικολακοπούλου, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, πώς ετοιμάζεται σε λίγη ώρα, είπαμε, στις 10 η κινητοποίηση έξω από το Δημοτικό Κατάστημα. Καλή σας μέρα, κυρία Νικολακοπούλου.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, ποιος είναι ο λόγος της σημερινής κινητοποίησης?
1: Λοιπόν, το πρόβλημα ξεκίνησε όταν με την παρουσία ιδιωτικού συνεργείου που είχε αναλάβει εργασίες στο σχολείο μας, mm-hmm. έγιναν παρεμβάσεις στο κτίριο,
0: ναι.
1: και δημιουργήθηκαν τρύπες στους τοίχους για να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στατικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάμε από εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι το σχολείο σήμερα βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από αυτή την οποία ήταν πριν ξεκινήσουν οι εργασίες.
0: Ναι.
1: Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι ενώ απομένουν μόλις 10 ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το σχολείο παραμένει σε αυτή δυστυχώς την κατάσταση.
0: Αυτές οι εργασίες βρίσκονται, είπαμε, σε εξέλιξη. Έχετε κάποια εικόνα για το σε ποιο στάδιο βρίσκονται? Τι σας λένε οι αρμόδιοι?
1: Δεν μου λένε τίποτα.
0: Απολύτως
1: οι αρμόδιοι. Έχω πάει επανελειμμένος και έχω κάνει επιστολές στο Δήμο, πρωτοκολλημένες φυσικά,
0: mm-hmm.
1: ζητώντας ενημέρωση για το σχολείο μας,
0: mm-hmm.
1: ζητώντας ενημέρωση αν όντως θα προβούν σε τελικές λύσεις ο χορηγός που είναι πίσω από την ανακατασκευή του κτηρίου.
0: Αυτό να το πούμε μισό λεπτό για να το διευκρινίσουμε. Υπάρχουν κάποιες εργασίες, κάποιες παρεμβάσεις που εντοπίζονται και στη διάνοιξη οπών στον φέροντα οργανισμό του κτηρίου εκεί στο Δημοτικό Σχολείο της Κορώνης, που τις έχει αναλάβει εν είδη δωρεάς μια ιδιωτική εταιρεία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Είναι δωρεά ενός χορηγού που δεν θα ήθελα να αναφέρω.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει και λόγος. Ναι.
1: Το ζήτημα που συζητάμε δεν αφορά το χορηγό. Η ευθύνη είναι για το σχολείο, ανήκει καθαρά στο Δήμο, τους αρμόδιους φορείς.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να πάρουμε ξεκάθαρες απαντήσεις από αυτούς που έχουν την ευθύνη.
0: Ναι. Το Δήμο προκειμένου.
1: Τις οποίες δεν τις έχουμε πάρει.
0: Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τις σχολικές μονάδες. Ναι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Το δημόσιο κτίριο είναι δημόσιο κτίριο. Mm-hmm. Δεν ανήκει σε κανένα χορηγό, ανήκει καθαρά στο Δήμο.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος, αυτό είναι και το δικό μας αίτημα, ότι έχουμε κάνει επανελειμμένα, ξαναλέω, προσπάθειες επικοινωνίας και τηλεφωνικές και να κλείσουμε κάποιο ραντεβού να τα πούμε από κοντά.
0: Mm-hmm.
1: Και εγγράφως επιστολές, ξαναλέω, πρωτοκολλημένες, που
0: ξαφέστατα
1: πρέπει. Ναι. Πρέπει να φτάνουν στα χέρια τους.
0: Mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα, εμένα προσωπικά, σαν πρόεδρο του Συλλόγου και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και οι εκπαιδευτικοί, δεν έχουμε λάβει καμία, μα καμία ενημέρωση.
0: Δηλαδή ο Δήμος αρνείται να σας απαντήσει ή να σας δώσει τα σχετικά έγγραφα ή τις σχετικές διαβεβαιώσεις για το αν το σχολείο θα είναι έτοιμο και λειτουργικό σε λίγες ημέρες? Δεν υπάρχει καμία απάντηση από την πλευρά του.

0: αρνείται να, να μας
1: Περίεργο,
0: σηκώσει το
1: περίεργο είναι
0: τηλέφωνο.
1: αυτό. Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ζητάτε κάτι περίεργο ή κάτι παράξενο.
0: Εμείς ζητάμε, κοιτάξτε να δείτε, εμείς τα παιδιά μας δεν θα τα αφήσουμε να μπουν σε ένα σχολείο αν δεν μας δοθεί επίσημο χαρτί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου που θα
1: Ναι.
0: κάνει τεχνική αξιολόγηση από αρμόδιο μηχανικό και να μας βεβαιώσει ότι το κτίριο είναι ασφαλές και κατάλληλο για την επαναλειτουργία του και την υποδοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών φυσικά.
1: Φαντάζομαι ότι όταν κάποιος βλέπει ορίγματα, τρύπες, οπές γύρω στο σχολείο ή στο φέροντο οργανισμό του κτηρίου, αναρωτιέται τι ακριβώς γίνεται, αν έχει υπάρξει ή αν θα υπάρξει κάποια αυτοψία ή κάποιο πόρισμα από το τεχνικό έλεγχο που θα έχει υπογραφές έτσι, από αρμόδιους μηχανικούς. Αυτό το γνωρίζουμε. Έχουν πραγματοποιηθεί αυτοί οι έλεγχοι.
0: Όχι, δεν γνωρίζουμε τίποτα.
1: Δεν γνωρίζετε τίποτα.
0: Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Και γι' αυτό γίνεται και η διαμαρτυρία σήμερα έξω από το Δημαρχείο της Κορώνης. Περιμένοντας μήπως μας δεχτεί ο Δήμαρχος, ο οποίος κατεβαίνει κάθε Τετάρτη στην Κορώνη από τον Δήμο Πύλου Νέστορος, μήπως και μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα δεν είναι αστείο. Εκεί μέρα μπαίνουν 75
1: σε
0: παιδιά.
1: Καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
0: Είμαστε σε σεισμογενής περιοχή, όπου το σχολείο δεν έχει σωστά θεμέλια και με ένα παραμικρό σεισμικό δόνισμα μπορεί να έχουμε και ατυχήματα.
1: Αν ο Δήμος σας έλεγε σήμερα το σχολείο είναι ασφαλές, μην ανησυχείτε καθόλου, θα σας αρκούσε αυτή η διαβεβαίωση?
0: Όχι, όχι, φυσικά
1: όχι.
0: Και όχι.
1: Ζητάτε δηλαδή, για να το διευκρινίσουμε, συγκεκριμένα έγγραφα και αν θέλετε και υπογραφές αρμόδιων μηχανικών και τεχνικές εκθέσεις, γιατί δεν είναι απλό ζήτημα, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό.
0: Εννοείται, εννοείται, μπαίνουν μέσα 75 παιδιά, ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Οποιοδήποτε δημόσιο κτίριο, πόσο δε ένα κτίριο στο οποίο μπαίνουν μέσα και στεγάζονται παιδιά και εκπαιδευτικοί φυσικά.
1: Ναι. Ναι.
0: Όχι, δεν θα μας αρκέσει ο λόγος του ότι το σχολείο είναι ασφαλές. Αν δεν δούμε χαρτιά επίσημα από τεχνική υπηρεσία, από μηχανικούς, ότι, και να υπογράφουν φυσικά ότι το σχολείο είναι κατάλληλο και ασφαλές και ότι φέρουν και την ευθύνη κιόλας, εμείς τα παιδιά μας δεν θα τα αφήσουμε να μπουν μέσα ούτε για αγιασμό ούτε για σχολείο.
1: Τώρα, κυρία Νικολακοπούλου, υπάρχει περίπτωση αυτή η ανησυχία από την δική σας πλευρά, από την πλευρά των γονέων, που είναι, είπαμε, απολύτως λογική και δικαιολογημένη, να έχει διωγγωθεί λόγω ελλιπούς ενημέρωσης, ή θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποια αντικειμενικά δεδομένα που δικαιολογούν αυτή την ανησυχία και δικαιολογούν και την σημερινή κινητοποίηση? Δηλαδή, βλέπετε ότι το κτίριο ενδέχεται να έχει πρόβλημα?
0: Πιστεύω ότι έχετε δει τις φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για αστειότητες. Δεν ξέρω αν έχει διωγγωθεί το πρόβλημα λόγω ελλιπούς ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Αρκεί ένας λόγος όμως να βγει κάποιος υπεύθυνος να μας πει κάτι. Εμείς αυτό περιμένουμε.
1: Μάλιστα. Και κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις από τους καθήλυν αρμόδιους.
0: Να μας πούνε τι γίνεται. Να μας πούνε τι γίνεται. Σε 10 μέρες δεν είναι εκπαιδευτικοί. Και οι εκπαιδευτικοί δεν ξέρουν πού θα πάνε.
1: Ναι. Πόσους εκπαιδευτικούς έχει το Δημοτικό Σχολείο της Κορώνης? Περίπου.
0: Είμαστε πενταθέσιο.
1: Είναι πενταθέσιο
0: σχολείο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πενταθέσιο σχολείο. Έχουμε γύρω στους 6 εκπαιδευτικούς.
1: Και δεν θα σας ρωτήσω.
0: Μαζί με τις ειδικότητες, έτσι.
1: Ναι,
0: μαζί
1: ναι,
0: με τις ειδικότητες.
1: Ναι. Και δεν σας
0: γιατί
1: ρωτήσω.
0: Πάντα υστερούμε, σε... και σε ειδικότητες και σε αναπληρωτές. Έχουμε...
1: Και δεν θα σας ρωτήσω, είναι νομίζω πως κάτι που το επισημαίνετε και στις ανακοινώσεις σας, εάν το σχολείο δεν είναι έτοιμο, δεν είναι σωστά δομημένο και λειτουργικό σε 10 μέρες που μιλάμε, υπάρχει κάποιο plan B από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής ή από την πλευρά του Υπουργείου?
0: Δεν το γνωρίζουμε.
1: Ούτε και αυτό το ξέρετε.
0: Μετά τη σημερινή προσπάθεια να πάρουμε απαντήσεις που θα γίνει. Mm. Από αύριο θα προβούμε σε επιστολές οι οποίες θα σταλούν στο Υπουργείο,
1: στο Υπουργείο.
0: Και στην περιφέρεια. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα η κινητοποίηση και έξω από το δημοτικό κατάστημα της Κορώνης.
0: Είμαι στο αυτοκίνητο και κατεβαίνω προς τα
1: κάτω. Κατάλαβα. Ποιοι άλλοι συμμετέχουν εκτός από το σύλλογο που εκπροσωπείτε? Συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί και κάτοικοι, φαντάζομαι.
0: Σαφέστατα. Ναι. Έχει γίνει κινητοποίηση σε όλη την Κορώνη. Mm-hmm. Όποιος σταθεί δίπλα μας θα είναι καταλυτική η παρουσία του.
1: Μάλιστα.
0: Διότι είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας και όχι μόνο τους γονείς.
1: Άρα λοιπόν θα έχουμε να πούμε περισσότερα μετά από αυτήν την κινητοποίηση.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να πιστεύω πως θα δοθούν απαντήσεις στα πολλά και ουσιαστικά ερωτήματά σας.
0: Θέλω να το πιστεύω και εγώ, πιστέψτε με.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή μας την επικοινωνία και θα τα ξαναπούμε, το μόνο σίγουρο, κυρία Νικολακοπούλου. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κορώνης, η Κική Νικολακοπούλου. Σε λίγη ώρα ξεκινά η κινητοποίηση γονέων, κηδεμόνων, εκπαιδευτικών, φορέων, κατοίκων εκεί έξω από το δημοτικό κατάστημα της Κορώνης, με βασικό αίτημα και ζητούμενο την απάντηση σε κέρια ερωτήματα που θέτουν οι γονείς για το τι ακριβώς συμβαίνει με το δημοτικό σχολείο της πόλης και αν αυτό θα είναι πραγματικά έτοιμο να υποδεχθεί τους μαθητές και τους δασκάλους με την έναρξη σε λίγες μέρες της νέας σχολικής χρονιάς.

0: 9 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα, ελληνική ραδιοφωνία και ΕΡΤ Καλαμάτας. Και αν θέλετε, μένουμε στο ίδιο πλαίσιο, μια και είναι σε εξέλιξη αυτή η κινητοποίηση γονέων και δαιμόνων, εκπαιδευτικών αλλά και κατοίκων της περιοχής εκεί στην Κορώνη, με αιχμή του δόρατος το δημοτικό σχολείο της πόλης και το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, λίγες ημέρες πριν ανοίξουν και πάλι οι πόρτες των σχολείων για τη νέα χρονιά. Ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τους πολίτες, αφορά άμεσα τους μαθητές, τους γονείς τους, τους εκπαιδευτικούς, ολόκληρη την τοπική κοινωνία επανέρχεται στο προσκήνιο. Πόσο ασφαλή είναι τα σχολικά κτίρια και τι έχει γίνει στην πράξη μετά από κάποιους πρώιμους προσεισμικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν. Γιατί, ξέρετε, δεν μιλάμε απλώς και μόνο για ένα θεωρητικό, αμυγός τεχνικό ζήτημα. Η αντισεισμική προστασία των σχολικών μονάδων, η ασφάλεια των σχολικών κτηρίων είναι κατεξοχήν ζήτημα πρόληψης, δημόσιας ασφάλειας και πολιτικής ευθύνης. Και ακριβώς επειδή αφορά παιδιά, εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους που καθημερινά βρίσκονται για πολλές ώρες μέσα σε αυτά τα κτίρια, η συζήτηση δεν μπορεί να εξαντλείται σε γενικές διαβεβαιώσεις του τύπου «όλα είναι καλά και δεν υπάρχει πρόβλημα, βρε παιδιά, και μην ανησυχείτε». Το θέμα αποκτά πολύ μεγάλη σημασία και βαρύτητα. Η παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης Τριφυλίας και η επικεφαλής της Κατερίνα Τσιγκάνου εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλούς μήνες, έχει ανοίξει αυτό το θέμα, τι ακριβώς έχει συμβεί και με τους προσεισμικούς ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί σε σχολικές μονάδες της Τριφυλίας από μηχανικούς του ΤΕΕ, τι γίνεται σήμερα με τις σχολικές μονάδες, ποια προβλήματα υπάρχουν. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με την ίδια. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Τριφυλίας, την κυρία Κατερίνα Τσιγκάνου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι η παράταξή σας σε ανύποπτο χρόνο, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, έχει ανοίξει αυτό το ζήτημα. Κυρίως τι γίνεται με τα αποτελέσματα των προσεισμικών ελέγχων σε δημόσια κτίρια της Τριφυλίας και σε σχολικές μονάδες ειδικότερα. Φαντάζομαι ότι και εσείς συμφωνείτε πως η αντισεισμική θωράκιση των σχολείων είναι ζήτημα δημόσιας πολιτικής ουσιαστικά και απαιτεί μια σταθερή και αποκλειστικά προσανατολισμένη πολιτική, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είπατε τη σωστή φράση, το δημόσιας πολιτικής.
0: Μάλιστα.
1: Όμως τι γίνεται από τότε που τα σχολικά κτίρια ετέθηκαν στην ευθύνη των Δήμων, χωρίς να έχουν τους αντίστοιχους πόρους για να τα επισκευάζουν, να τα συντηρούν και να κάνουν όλα όσα πρέπει, άρχισε αυτή η εγκατάλειψη και η φθορά των κτιρίων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πραγματικά θα έπρεπε το κράτος, το κεντρικό κράτος, να έχει στην ευθύνη του τα σχολικά κτίρια. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα?
0: Ναι.
1: Τα κτίρια της Τριφυλίας, αυτό που γνωρίζω δηλαδή, είναι όλα σε μία παρόμοια έλλειψη συντήρησης. Μερικά κτίρια, η οποία προέρχεται από φθορές λόγω χρόνου, από μικροζημιές, από μικροσεισμούς και επιδεινώνονται συντοχρόνο.
0: Ναι.
1: Αυτή η έλλειψη συντήρησης σε ορισμένα κτίρια έχει γίνει κομβική. Σε ένα σημείο δηλαδή καταντά και επικίνδυνη. Αποκαλύπτονται τα σίδερα στις κολόνες και στα δοκάρια, πέφτουν κομμάτια πυρόδεμα από την οροφή.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει αυτή η εικόνα που σίγουρα σου λέει ότι αν γίνει ένα σεισμός, αυτά είναι τα δομικά στοιχεία τελείως απροστάτευτα.
0: Αυτό σημαίνει και να επικαλεστώ, εκτός από την ιδιότητά σας την αυτοδιοίκητη, και το σημαντικότερο, την επιστημονική σας ιδιότητα, είστε μηχανικός η ίδια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας ή κάποιες φθορές που μπορεί να καλυφθούν με ένα βάψιμο, παραδείγματι?
1: Η προσεισμικοί έλεγχοι έδειξαν ότι δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας, δηλαδή λάθος μελέτες ή λάθος κατασκευή. Υπάρχει ζήτημα σημαντικής και κρίσιμης φθοράς από έλλειψη συντήρησης που κάνει τα κτίρια ευάλωτα στο σεισμό και σε μικρό σεισμό.
0: Άρα υπογραμμίζετε κι εσείς, επαναλαμβάνουμε την επιστημονική σας ιδιότητα, ότι δεν είναι τεχνικά ορθό να χρησιμοποιείται ένας πρωτοβάθμιος έλεγχος ως γενική πιστοποίηση ασφάλειας ενός σχολείου, ή κάνω λάθος?
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Ο προσεισμικός έλεγχος, αυτός ο πρώτος που γίνεται, είναι, να το πούμε απλά, ένας οπτικός έλεγχος. Μάλιστα. Δηλαδή πηγαίνει ο μηχανικός με την ιδιότητά του και κοιτάζει. Αλλά να σας πω και κάτι. Όταν οποιοδήποτε, και ας μην είναι μηχανικός, βλέπει μια κολόνα που έχουν φύγει τα σκυροδέματά της και οι σοβάδες της και βλέπεις από μέσα εμφανεί τα σίδερα σκουριασμένα, τι πιστεύεις?
0: Καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι, ναι.
1: Βέβαια, δεν μπαίνεις σε αυτό το κτίριο. Γιατί με ένα μικρό πούλημα αυτή η κολόνα δεν θα αντέχει.
0: Τώρα, για παράδειγμα, αυτό που μας είπατε, τι μπορεί να σημαίνει τεχνικά η διάβρωση του οπλισμού σε ένα υποστήλωμα και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί από τη στιγμή που εντοπίζεται?
1: Ακούγομαι καλά? Γιατί
0: ναι, εγώ σας ακούω μια χαρά, μην ανησυχείτε.
1: Λοιπόν, η διαδικασία δεν είναι δύσκολη. Υπάρχει τεχνική που επισκευάζει αποκλειστικά το σκουριασμένο σίδερο και το επικαλύπτει με έτοιμα κονιάματα που είναι σαν το σκυρόδεμα. Δηλαδή δεν είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Μάλιστα. Πραγματικά είναι λυπηρό, γιατί δεν είναι δύσκολα. Δεν είναι ότι πρέπει να του βάλεις άλλη μια κολόνα ή δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνεις στο κτίριο. Είναι απλά πράγματα. Και είναι απλά πράγματα, και αυτή την εικόνα την έχουν όλα τα σχολεία της Τριφυλίας. Όλα, εκτός από κάποια δύο σχολεία τα οποία έχουν πραγματικά σοβαρότερες ζημιές. Ένα από αυτά είναι το ΕΠΑΛ.
0: Είναι το ΕΠΑΛ, αυτό ήθελα να πω. Τι γνωρίζουμε συγκεκριμένα για αυτό το κτίριο?
1: Από τους ελέγχους έχει βγει ότι έχει καθίζηση θεμελίων. Μάλιστα. Αλλά το ξέρουμε και στην πράξη, γιατί δύο αίθουσές του κατά διαστήματα αποκλείονται από τη χρήση. Ο έλεγχος όμως λέει ότι έχει καθίζηση θεμελίων.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Το καταλαβαίνουμε όλοι,
1: Βέβαια. Καθίζει στη θεμελία, θέλει αποκατάσταση το πρόβλημα αυτό.
0: Θέλει και άλλα πράγματα, δηλαδή θέλει γεωτεχνική διερεύνηση, θέλει άλλους ελέγχους, θέλει στατική αποτίμηση. Τι άλλο χρειάζεται?
1: Ναι, όλα αυτά τα
0: όλα
1: χρειάζεται.
0: Αυτά τα χρειάζεται. Μάλιστα.
1: Ναι, όλα
0: μάλιστα.
1: Αυτά τα χρειάζεται. Και βέβαια τεχνικά αυτά είναι απλά ζητήματα. Και κυρίως το πρώτο που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση και η προτεραιότητα να βάλεις αυτά τα ζητήματα προς επίλυση. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, νομίζω, να βρούμε. Λοιπόν, στο ΕΠΑΛ γίνεται τώρα έργο συντήρησης από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
0: Α, είναι στο πρόγραμμα αυτό, μάλιστα.
1: Είναι στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο γνωρίζετε ότι χρηματοδοτείται από δωρεές τραπεζών.
0: Ναι, ναι, τα γνωστά.
1: Έναντι του φόρου που δεν πληρώνουν. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει χρωματισμούς και επισκευές και καθόλου δεν αναφέρεται στο σοβαρό στατικό πρόβλημα.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επειδή είναι σε εξέλιξη διάφορες παρεμβάσεις ενταγμένες στο πλαίσιο του και σε σχολεία εδώ στην Καλαμάτα, δεν προβλέπει κάτι σημαντικό και κάτι ουσιαστικό. Απλά βαψίματα, απλά μερεμέτια. Που δεν ξέρω τώρα, αυτά τα μερεμέτια είναι ικανά να επιλύσουν το πρόβλημα ή να θωρακίσουν ένα κτίριο?
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάει από μόνο του. Όταν χρωματίζεις ένα κτίριο που έχει καθίζηση θεμελίων, το ένα του τμήμα και ρογμές, φανερές, στα δάπεδα των αιθουσών και έξω το κτίριο στους εξωτερικούς τοίχους, τι πιστεύεις ότι θα γίνει?
0: Και μιλάμε, κυρία Τσιγκάνου, και για παλιά σχολικά κτίρια. Τώρα μην κρυβόμαστε. και πρέπει πολλοί παράγοντες να συνεκτιμώνται, και η ηλικία του κτηρίου και ο κανονισμός με τον οποίο σχεδιάστηκε, γιατί ήταν διαφορετικοί οι αντισεισμικοί κανονισμοί πριν κάποια χρόνια ή πριν κάποιες δεκαετίες, ποιες επεμβάσεις έχουν γίνει μεταγενέστερα, κάποιες ευθαίρετες αλλαγές και ο οπλισμός όσο περνούν τα χρόνια και όσο περνούν οι δεκαετίες αλλοιώνεται, χαλάει. Για να το πω απλά, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πολλά κτίρια είναι και πριν από το 1950.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η Τριφυλία. Mm-hmm. Μάλιστα, πρόσφατα το σχολείο στα Φιλιατρά, το οποίο επισκευαζόταν η οροφή κάποιων αιθουσών, ήταν ένα κτίριο παλαιό, πρώτο 1950, πολύ καλής τεχνικής, αλλά παλαιό. Η φθορά του χρόνου είχε δημιουργήσει ζητήματα. Λοιπόν, η επισκευή που έγινε της οροφής ήταν αποσπασματική, δεν ήταν όπως έπρεπε, ας πούμε, αντικατάσταση, αλλά ήταν επισκευή, με αποτέλεσμα να πέσει το ταβάνι πάνω στα φρανία. Ευτυχώς που λείπανε τα παιδιά, ήταν ώρα εκτός διδασκαλίας. Δηλαδή, η έλλειψη συντήρησης των κτηρίων είναι εξίσου σημαντική με το να έχουν πρόβλημα στατικότητας ή κακής μελέτης. Mm-hmm. Ακόμα πιο σημαντικό είναι αυτό. Και σε αυτό πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα, να βγει ένα έργο που να αντιμετωπίσει όλα τα σχολεία σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων.
0: Μάλιστα. Ο Δήμος μετά την παραλαβή των τεχνικών εκθέσεων έκανε κάτι?
1: Δεν γνωρίζω αν έχει κάνει κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Γνωρίζω όμως ότι δεν έχει... παρά το ότι το έχουμε ζητήσει ως παράταξη, mm-hmm. δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα.
0: Ακόμα και το έχετε ζητήσει, αν δεν κάνω λάθος, από τον περασμένο Φεβρουάριο αυτό.
1: Ναι.
0: Μήνες πριν.
1: Και δεν πρόκειται να τα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα και οι φορείς δεν τα γνωρίζουν. Σύλλογοι γονέων, εκπαιδευτικών από τα σχολεία δεν τα γνωρίζουν. Όχι μόνο δεν τα γνωρίζει ευρύτερα, mm-hmm. αλλά και άμεσα ενδιαφερόμενοι.
0: Επομένως, ουδής γνωρίζει και αν υπάρχουν σχολεία που χρειάζονται περαιτέρω ελέγχους, δευτεροβάθμιους, ας πούμε, ελέγχους και πιο ουσιαστικούς. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Γιατί να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη χώρα της Ευρώπης σε σεισμούς. Είναι πρώτη στην κατηγορία. Και είναι έκτη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Mm-hmm. Δηλαδή, άλλωστε τα Φιλιατρά έχουν καταστραφεί τον προηγούμενο αιώνα από μεγάλο σεισμό.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και η νέα κατηγοριοποίηση της σεισμικής επικινδυνότητας, που είναι από το 1 έως το 5, που είναι το πιο επικίνδυνο, κατατάσσει την Τριφυλία στο 5. Mm-hmm. Δηλαδή στην πιο επικίνδυνη σεισμική ζώνη.
0: Τώρα, από την εμπειρία σας, ποια πρέπει να είναι, και από την πολιτική σας εμπειρία εννοώ, ποια πρέπει να είναι η σχέση της κεντρικής εξουσίας, του Υπουργείου και των Δήμων στη χρηματοδότηση τέτοιων έργων? Πρέπει να υπάρξει ένα, ας πούμε, τώρα είμαι και εγώ υπεραισιόδοξος, αλλά εγώ θα ήθελα να υπάρχει ένα ειδικό εθνικό πρόγραμμα που θα στοχεύει στην αντισεισμική θωράκιση, ας πούμε, των σχολικών κτηρίων. Και να μην στεκόμαστε μόνο σε δωρές κάποιων.
1: Κι εγώ θα το ήθελα.
0: Α, μάλιστα.
1: Κι εγώ είμαι στους υπεραισιόδοξους. Κι εγώ θα το ήθελα. Όμως αυτή είναι και η λύση. Δεν είναι μόνο ότι το επιθυμούμε.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς και το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς θα φτάσουμε στο σημείο να γίνεται αυτό που έγινε στην Κορώνη. Να μπαίνουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και να κάνουν κατά το δοκούν επισκευές.
0: Καλά, στην Κορώνη υπάρχει και το άλλο. Δεν ξέρουν και οι άνθρωποι τι ακριβώς γίνεται εκεί. Πέρα από τα αποτελέσματα που επίσης δεν τα ξέρουν, δεν γνωρίζουν και το λόγο αυτών των παρεμβάσεων. Τέλος πάντων, κάτι μιλάνε για ελέγχους στατικής επάρκειας, αλλά τίποτα επί της ουσίας. Πολλά, πολλά και κρίσιμα τα ζητήματα και τα ερωτήματα. Τώρα, αν αύριο το πρωί έτσι. Ή ξυπνούσε ο δήμαρχος με όλη την καλή του διάθεση, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, αλλά σας το λέω, ότι ξυπνούσε ο κύριος Λεβεντάκης εκεί και σας ζητούσε τη δική σας συμβουλή να του δώσετε 5 άμεσες προτεραιότητες για τα σχολεία της Τριφυλίας. Ποιες θα ήταν αυτές, πιστεύετε?
1: Τα σχολεία εννοείται.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή να...
0: Αν σας ζητούσε τις δικές σας προτάσεις, τι προτείνετε για τα σχολεία της Τριφυλίας, λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων, τι θα μπορούσε να γίνει?
1: Λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων, τα οποία είναι σε 15 μέρες, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Αλλά δεν μας ενοχλεί η έναρξη των μαθημάτων. Μας ενοχλεί ότι το έργο αυτό της συντήρησης των σχολικών κτηρίων χρειάζεται χρήματα. Αυτά τα χρήματα χρειάζονται, αυτή η αναγκαιότητα χρειάζεται επίσης και μια δημοτική αρχή η οποία να είναι σαφώς διεκδικητική.
0: Μάλιστα.
1: Και να έχει αυτές τις προτεραιότητες. Το γεγονός ότι παραδεχόμαστε στα δημοτικά συμβούλια τι να κάνουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, 60.000 έχουμε, αυτά δεν είναι απαντήσεις, δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Το κεντρικό κράτος είχε υπηρεσίες που κεντρικά αντιμετώπισαν τα σχολεία, οι οποίες η μία μετά την άλλη διαλύθηκαν. Ιδιωτικοποιήθηκαν.
0: Ναι. Γι' αυτό μιλάμε για ένα ενιαίο κρατικά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και ελέγχου και συντήρησης και επισκευής και θωράκισης των σχολικών κτηρίων.
1: Αυτό είναι το σωστό.
0: Ναι.
1: Από αυτή και καινούργια σχολεία, βέβαια.
0: Και καινούργια σχολεία, κατασκευή νέων σχολικών μονάδων.
1: Μόνο με τη συντήρηση. Αυτό. Ή εναλλακτικά να δοθούν χρήματα στους Δήμους με προτεραιότητα τα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο κάθε Δήμαρχος θα ήθελε να τα κάνει αυτά τα έργα. Και ο Δήμαρχος της Τριφυλίας, και δεν νομίζω πως κάποιος Δήμαρχος δεν θα τα ήθελε. Και δεν θα τα ήθελε. Γιατί, ξέρετε, είναι η ασφάλεια των κτηρίων, αλλά έχει και κοινωνικές επιπτώσεις αυτό στα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Πώς αισθάνονται, ας πούμε, τα παιδιά όταν
0: κρέμεται ο σοβάς από πάνω τους, ας πούμε, όταν βλέπουν τρύπες στους τοίχους.
1: Ναι, μετά μιλάμε για τη βία στους νέους.
0: Ναι.
1: Όταν τα μεγαλώνεις τα παιδιά σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι φθοράς και παρακμής, δημιουργούνται και στους νέους φαινόμενα βίας, παρακμής και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν έχει μια κοινωνική επίπτωση.
0: Τώρα, κατά τη γνώμη σας, υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους χωρίς να υπάρχει μια αντίστοιχη μεταφορά των αναγκαίων πόρων ή χωρίς να υπάρχει τεχνικό προσωπικό? Το πρόβλημα είναι γενικότερο, δηλαδή?
1: Ναι, ναι, καλά που το σημειώνετε. Είναι το πρόβλημα νούμερο ένα.
0: Μάλιστα.
1: Των Δήμων.
0: Μάλιστα.
1: Ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση και στελέχωση και αυξάνονται από την άλλη οι αρμοδιότητες. Θα έχετε δει ότι με το νέο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση που ψηφίστηκε, αυξάνεται το κομμάτι το ανταποδοτικό, δηλαδή τα δημοτικά τέλη, ώστε να έχεις κάποιες υπηρεσίες. Από την άλλη, δίνουν ακόμα αρμοδιότητα στους Δήμους και την πολιτική προστασία. Δηλαδή λένε να έχεις από το αποθεματικό σου βγάλει ένα κονδύλι το οποίο, ας πούμε, να είναι για την πολιτική προστασία. Δηλαδή δεν μας φτάνουν τα σχολεία, δεν μας φτάνουν οι αγροτικοί δρόμοι, όλα αυτά που πρέπει να τα κάνουν οι Δήμοι. Τώρα θα πρέπει να αυτοφροντίζομαστε και για την... για τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες και τους σεισμούς.
0: Ναι.
1: Γιατί και η πολιτική περιλαμβάνει και την αντισεισμική.
0: Είναι αυτή η περιβόητη ατομική ευθύνη που λειτουργεί περισσότερο ως άλοθη στην εξουσία, να μην κάνει απολύτως τίποτα.
1: Λειτουργεί και ως άλοθη.
0: Ναι.
1: Λειτουργεί και ως άλοθη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουν καταντήσει οι εκπρόσωποι, ας πούμε, των Δήμων να είναι απλώς κοιτίο παραπώνων.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε. Τα παράπονα στο Δήμαρχο που έλεγε παλιά. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της αυτοδιοίκησης κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη της παράταξής μου. Διότι γνωρίζετε κι εσείς ότι από τους θεσμοθετημένους πόρους που είναι για τους Δήμους, που είναι ποσοστό των φόρων που πληρώνουμε όλοι μας, δίνεται μόνο ένα 25% στους Δήμους. Τα υπόλοιπα κατακρατούνται από το κεντρικό κράτος και δίνονται αλλού.
0: Έτσι. Έτσι. Α, λοιπόν, υπάρχουν πολλά και ουσιαστικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διάρθρωση κεντρικά της,
1: ναι,
0: του καθεστώτος και της εξουσίας και του κράτους από τη μία και από την άλλη της φτωχής τοπικής αυτοδιοίκησης που τις περισσότερες φορές εκλιπαρεί για κάποια, ναι, χρήματα. Φορτώνεται αρμοδιότητες και απλώς ζητιανεύει.
1: Ζητιανεύει, περιμένει πότε θα βρεθεί κάποιος χορηγός,
0: ναι,
1: ή κάποιο πρόγραμμα από κάποιο Υπουργείο ή από κανένα ΕΣΠΑ για να δείξει, ας πούμε, ότι κάτι κάνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε εδώ. Είχε πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μας, την οποία θα την επαναλάβουμε με κάθε ευκαιρία. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι πρόκειται να γίνει, κάτι θα γίνει. Και στα σχολεία εκεί στην Τριφυλία, εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, πάντως η λαϊκή συσπήρωση έχει, το είπα και νωρίτερα, σε ανύποπτο χρόνο αναδείξει όλα αυτά τα ζητήματα. Απαντήσεις συγκεκριμένες δεν υπάρχουν, αλλά ελπίζουμε κάποια στιγμή να δοθούν, να δοθούν και απαντήσεις και να προχωρήσει και ο Δήμος σε συγκεκριμένες κινήσεις και ενέργειες. Είναι πολύ βασικό. Λοιπόν, κύριε Τσικάνο, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ και θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι στην ερώτησή σας που δεν απάντησα τι θα θεωρούσα ως προτεραιότητες,
0: ναι,
1: τεχνικά μιλώντας,
0: ναι,
1: υπάρχουν,
0: ναι,
1: κάποια σημεία σε κάποια σχολικά κτίρια που είναι ιδιαιτέρως έτσι, σε προτεραιότητα και επικίνδυνα, mm-hmm, κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν λέγονται δημοσίως.
0: Μάλιστα.
1: Όταν κάποιος από τους αρμόδιους έχει τη διάθεση να κάνει δουλειά, είναι στη διάθεσή τους.
0: Μάλιστα. Και να υπάρξει και ένα, ξέρω εγώ, ένα δημόσιο μητρό με την κατάσταση των σχολικών κτηρίων και να ξέρουμε τι γίνεται. Αν υπάρχει επικαιροποίηση τεχνικών ελέγχων, αν γίνονται εργασίες, αν πρόκειται να γίνουν εργασίες. Αυτά πρέπει να κοινοποιούνται στον κόσμο. Κακά τα ψέματα.
1: Ναι, όχι αποσπασματικά.
0: Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για μια ακόμα φορά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.
0: Ήταν λοιπόν η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης από την Τριφυλία, η κυρία Κατερίνα Τσιγκάνου. Ανοίξαμε σήμερα το θέμα με τις σχολικές μονάδες. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και τις επόμενες μέρες και στις επόμενες εκπομπές μας, λίγο πριν την έναρξη, λίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής περίοδου 2026-2027. Η ώρα πλησιάζει 10, ακριβώς το ακέραιον της ώρας, σύνδεση με τα κεντρικά της ελληνικής ραδιοφωνίας για ένα δελτίο ειδήσεων από εκεί και στη συνέχεια το δικό μας μεσηνιακό δελτίο. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 9. Καλημέρα σε όλους.
2: Από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στη Σύφνο βρίσκονται στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου προκειμένου να αρχίσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν την κατάσταση του ελικοπτέρου και εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η εισορή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν κενά ή αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε της σύγκρουσης. αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής. Θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε πυράβλους εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές ανταλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με την Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα $91 το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα κάμερας που έχει εγκατασταθεί στη λεωφόρο Συγκρού, η οποία μέσα σε μόλις 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδους αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σίτησεις από 6 σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδους που προσφέρουν οι επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Ο Δήμος Πολυγύρου ξύλωσε 100 ομπρέλες και λίγες ώρες μετά τις τοποθέτησαν στην παραλία της Γερακινής, σαν να μην συνέβη τίποτα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των μόνιμων κατοίκων, τις ομπρέλες βάζουν ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν κατοικούν οι ίδιοι σε αυτά, αλλά τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα πακέτο δωματίου μαζί με μόνιμη θέση στην παραλία.
2: Ο καιρός.
3: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας και της Κρήτης, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Σε κοινή κινητοποίηση προχωρούν αυτήν την ώρα έξω από το δημοτικό κατάστημα της Κορώνης γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που επικρατεί στο δημοτικό σχολείο της περιοχής. Η αγωνία των γονέων είναι έκδηλη, καθώς μόλις 15 ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το σχολείο, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, θυμίζει εργοτάξιο. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς τη Δημοτική Αρχή, οι γονείς υποστηρίζουν ότι δεν έχουν λάβει καμία απάντηση ούτε για την ουσία αυτών των εργασιών, ούτε για το πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εν εξελίξη παρεμβάσεις, ούτε και για το τι πρόκειται να συμβεί σε περίπτωση που το σχολείο δεν είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους μαθητές με την έναρξη των μαθημάτων. Εντείνονται οι εργασίες που εκτελούν σε σχολεία της Καλαμάτας στα συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να τα βρουν σε καλή και λειτουργική κατάσταση σε λίγες ημέρες που ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν ευρείες συσκέψεις στο Δήμο με τους διευθυντές των σχολείων, τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων και της Ένωσης Γονέων, καθώς και την τεχνική υπηρεσία, προκειμένου να παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει και να δρομολογηθούν τυχόν άμεσες άλλες ανάγκες για επισκευές και συντηρήσεις. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος ανακοίνωσε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα μπει το συνεργείο αυτεπιστασίας στο γυμνάσιο της Παραλίας, όπου θα αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα καθίζησης στο προάβλιο. Επίσης, στο γυμνάσιο Παραλίας θα γίνει παρέμβαση και στο γήπεδο ποδοσφαίρου, όπου θα τοποθετηθεί συνθετικός τάπητας. Πολύ ωραία ταλαιπωρία χθες για περίπου 120 άτομα που επρόκειτο να ταξιδέψουν αεροπορικώς από Καλαμάτα για Μπέργαμο, Ιταλίας, με πτήση της Ryanair. Και αυτό γιατί ενώ αρχικά επρόκειτο η πτήση αυτή να απογειωθεί στις 10 παρα 10 το πρωί, λόγω τεχνικών ζητημάτων το αεροσκάφος έμεινε καθυλωμένο στο έδαφος μέχρι το βράδυ και οι επιβάτες αναγκάστηκαν να περιμένουν όλη την ημέρα στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Η αναχώρηση έγινε τελικά μετά τις 11 το βράδυ. Εργασίες ασφαλτόστρωσης ξεκίνησαν από σήμερα στην οδό Ελαιοχωρίου της Καλαμάτας σε μήκος περίπου 2 χιλιόμετρων, με αρχή περίπου 1,5 χιλιόμετρο από την διασταύρωση με την οδό Λακωνικής Μάνης και ως περίπου το 3,5 χιλιόμετρο. Οι εργασίες εκτελούνται σήμερα και αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και λόγω αυτών έχει διακοπεί κυκλοφορία στην οδό Ελαιοχωρίου, στο εν λόγω οδικό τμήμα, και οι πολίτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν όσο το δυνατό εναλλακτικές διαδρομές προς Ελαιοχώρη και Ιερά Μονή Δημιώβης από Μενινά και Περιβολάκια. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί στο προάβλιο του κέντρου Πατατόσπουρου στην Αλαγωνία η 31η γιορτή της Πατάτας. Τη διοργάνωση έχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλαγωνίας με τη στήριξη του Δήμου Καλαμάτας, της Κοινότητας Αλαγωνίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών ανήμερα της γιορτής θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από και προς το χωριό. Ξεκινούν σήμερα οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις για την ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας με αγώνα κυπέλου κόντρα στον Πανετολικό στις 5 και 4 το απόγευμα στο Ελπάσο της Καλυθέας. Αυτήν την εβδομάδα όμως τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της Καλαμάτας, στην ιστορική πρεμιέρα της μεγάλης επιστροφής της στη Super League κόντρα στον Άρη στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης το Σάββατο στις 8 το βράδυ. Η Μαύρη Θύελλα απευθύνει κάλεσμα για γεμάτες εξέδρες, ζητώντας από τους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα με πάθος, φωνή και τα χρώματα του συλλόγου. Για να γίνει λοιπόν πραγματικότητα το ζητούμενο της μαζικής παρουσίας των φιλάθλων της Καλαμάτας στο στάδιο της Τρίπολης, θα αναβλωθούν και πούλμαν που θα μεταφέρουν δωρεάν τον κόσμο από τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα στην έδρα του αγώνα και πίσω. Για την εξασφάλιση μιας θέσης στο πούλμαν, οι ενδιαφερόμενοι οπαδοί θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το πρακτορείο Καλαμάτα Travel. Επικοινωνία μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά στο 27210 20 700, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ktravel1@otenet.gr. Να σημειωθεί πάντως πως απαραίτητη και αυστηρή προϋπόθεση για την επιβίβαση στα πούλμαν της ομάδας είναι η κατοχή εισιτηρίου για τον αγώνα της πρεμιέρας. Γενικά έθριο καιρό, παρά τις αστάθειες και τις βροχές που ανέμεναν οι μετεωρολόγοι για σήμερα, προβλέπει τελικά η ΕΜΗ για την περιοχή μας. Το μεσημέρι ενδέχεται να αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις, ωστόσο οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες, νότιο-ανατολικές διευθύνσεις έως τα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 25 έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι τους 38 βαθμούς και ασθενείς μεταβλητούς ανέμους αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Πέμπτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 12 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το Φιλοζωικό Σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: τη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.

Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντική αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα τ' όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βάδει

και αγάπη εκεί. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω ξανά.

Θα γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το ονειρωμένοι εδώ.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ύβρη Χαλκιδικής πραγματοποιεί σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Στη Σύφνο βρίσκονται στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου. Εφόσον κρίθει απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά στην περιοχή της Ψάθας. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν κενά ή αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαιναν στο ελικόπτερο που προσγειώθηκε με ασφάλεια υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το δεύτερο ελικόπτερο πριν από τη σύγκρουση, ενώ δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώρισαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύος στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούς. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent για τέταρτη συνεχόμενη μέρα αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην Αγγλία να είναι αντίστοιχη. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτερίες του λεκανοπηδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο Δήμος Πολυγύρου ξύλωσε 100 ομπρέλες και μέσα σε λίγες ώρες μετά τις τοποθέτησαν στην παραλία της Γερακινής, σαν να μην συνέβη τίποτα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες μόνιμων κατοίκων, τις ομπρέλες βάζουν ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν κατοικούν οι ίδιοι σε αυτά, αλλά τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα πακέτο δωματίου μαζί με μόνιμη θέση στην παραλία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Εδώ είμαστε, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026 ξεκινάει, η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Ξεκινάει, έλεγα και λέω, η αθλητική σας ενημέρωση, η εκπομπή μπάλανε και γυρίζει. Πήγαμε 11 και 17 γιατί αν είχατε τη δυνατότητα να ακούσετε τι λέμε εκτός αέρα, τότε θα ήταν η καλύτερη εκπομπή, σας το λέω με υπογραφή. Βέβαια δεν μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά λέμε γιατί είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένα αυτά που λέμε και με πολύ περίεργο περιεχόμενο, τέλος πάντων, πάντως με πολύ τεράστιο ενδιαφέρον. Γι' αυτό καθυστερήσαμε λίγο με τους συνεργάτες μας εδώ, Παναγιώτης Μαριόλος και Γιώργος Γαλανός. Παναγιώτης στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας 101,5 στα FM για την ΕΡΤ Τρίπολης. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας όπου ακουγόμαστε και εκεί ζωντανά. Οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. 107,2 και 104,4 οι συχνότητες των FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα ξεκινήσω το καλό, που είναι το αποτέλεσμα της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας. Το 0-0 δίνει αβαντάζ, δίνει προβάδισμα στην ΑΕΚ, λόγω ότι θα παίξει στο γήπεδό της τη ρεβάνς. Το 0-0 δεν δίνει τίποτα, είναι 0-0, δεν έχεις κερδίσει και πας να μην χάσεις ώστε να προκριθείς, αλλά όταν διεκδικείς είσοδο σε League Phase του Champions League, τεράστιο επίτευγμα, αν το καταφέρει η ΑΕΚ, το θέλει, το πιστεύει, κάποιες στιγμές δυσκολεύτηκε, δεν έκανε και εκτός από μία-δύο φάσεις και κάτι το σημαντικό, είχε και δοκάρι κάποια στιγμή η ΑΕΚ, γιατί βλέπαμε και τον Αστέρα έτσι, στην απέναντι πλευρά που είχε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει την τύχη στα χέρια της, θα τα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, θα πούμε περισσότερα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα δούμε τα άσχημα μαντάτα που είχαμε και είδαμε από το Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς για τον Αστέρα Άκτορ μιλάω, και κύπελο τέλος, αποκλεισμός ή τα 2-0 από το Λεβαδιακό. Καμία σχέση η εικόνα του Αστέρα με αυτή που περιμέναμε, με αυτή που είχαμε σαν εικόνα στο τελευταίο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Όμως τα λέγαμε και εδώ, τα ξέρετε και εσείς όποιοι ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, ότι υπάρχει διαφορά των φιλικών, της προετοιμασίας, με το κύπελο, το πρωτάθλημα, τα επίσημα παιχνίδια, και δυστυχώς αυτό το απέδειξε ο Αστέρας στην αντίθετη αρνητική πλευρά, με μια πολύ κακή, άσχημη εμφάνιση και δίκαιη επικράτηση του Λεβαδιακού, που ήταν καλύτερο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δεν λέμε για την αποβολή, που έγινε και αποβολή, θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα έλεγα ότι έκανε συναγωνισμό στα λάθη. Ποιος θα κάνει τα περισσότερα λάθη, οι παίκτες του Αστέρα. Ειδικά στην άμυνα, που εκεί πρέπει να. Που έγινε και αποβολή, θα τα πούμε.

και την κόκκινη κάρτα και είναι ένα πρόβλημα αυτό. Γιατί ο Σίλβα δεν είναι αυτός που είδαμε χτες. Ο Σίλβα είναι καλός παίκτης, εντάξει. Έχει και ποιότητα στις κεφαλιές, αμυντικές, επιθετικές. Είναι όμως λίγο έτσι αλέγκρος. Και αυτό του βγήκε και στη φάση τη συγκεκριμένη που έκανε το λάθος. Πήγε να πιάσει τον παίκτη, έβαγε κόκκινη κάρτα. Θα μπορούσε εκεί να τον αφήσει ή να προσπαθήσει να τον τζαρτζάρει που λέμε, μήπως πάρει κίτρινη. Ήταν όμως τελευταίος παίκτης εκεί, ήταν δύσκολο. Και μετά εξελίχθηκε και η φάση, μπήκε γκολ, το άφησε ο διαιτητής. Τέλος πάντων, θα τα πούμε συνέχεια όλα αυτά. Έχουμε την πρώτη επίσημη μάχη της Καλαμάτα σήμερα, σαν ομάδα Super League για το κύπελο Ελλάδας. Παίζει με Πανετολικό στο Ελπάσο στις 5 και 4 στο Sky. Μπορούμε να δούμε το παιχνίδι. Θα δούμε την αποστολή της Μαύρης Θύελλας που θέλει την πρόκριση, θα τη διεκδικήσει. Έχει πάρει 25άδα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα για το κύπελο δεν είναι μόνο το Καλαμάτα Πανετολικό στο Ελπάσο, θα δούμε και τον Πανετολικό που πάει με πολλές απουσίες να παίξει απέναντι στη Μαύρη Θύελλα σήμερα. Ζάκυνθος και Φυσιά, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς και Πανσεραϊκός Πανθρακικός είναι τα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια Τετάρτη 19 Αυγούστου. Η Καλαμάτα που θα εστιάσουμε στο σημερινό παιχνίδι που θα δώσει με αντίπαλο τον Πανετολικό, μια ομάδα έμπειρη στην Super League 1 ο Πανετολικός, βάζει πούλμαν λεωφορεία ο ιδιοκτήτης, ο Γιώργος Πρασάς, για τους φίλους της Καλαμάτας που θέλουν να μεταβούν και να βρεθούν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το Σάββατο στην πρώτη αγωνιστική και αναμέτρηση στην Τρίπολη με τον Άρη όπου θα παίξει Καλαμάτα. Για να μεταφερθεί ο κόσμος βάζει λεωφορεία και πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή με συγκεκριμένη έτσι κατεύθυνση. Θα σας πούμε τι λέει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα, όπως και για τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Άρη, ποια είναι η διαδικασία της αγοράς τους και πώς μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί το εισιτήριό του πάντα για το παιχνίδι της Καλαμάτας.

Πάμε λοιπόν να δούμε πιο αναλυτικά λίγο το χθεσινό παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ απέναντι στο Λεβαδιακό. Ένα Αστέρα που είχε δείξει μια ομοιογένεια, στέκομαι και σε αυτό. Πάντα με βάση και κρίση από εμένα το τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν μπει στα επίσημα, που ήταν το χθεσινό με το Λεβαδιακό, ήταν με την ΑΕΚ Λάρνακας. Εκτός και η ΑΕΚ Λάρνακας ήταν τόσο κακή που ανέδειξε τον Αστέρα να φαίνεται σαν πανέτοιμος για να παίξει το πρωτάθλημα, το κύπελο και σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Όμως αυτό ήταν ένα φιλικό παιχνίδι και τώρα σίγουρα η ομάδα θέλει χρόνο, γιατί έπαιζαν 4 παίκτες από την περσινή χρονιά στην αρχική εντεκάδα και 7 ήταν καινούργιοι, ενώ αντίθετα ο Λεβαδιακός είχε 8 παίκτες από πέρυσι και 3 από τη φετινή χρονιά. Τελείως διαφορετικό και το κομμάτι της ομοιογένειας, αλλά και το κομμάτι του ξέρω σε ποια ομάδα παίζω και τι πρεσβεύει, γιατί έχει σημασία και αυτό. Να ξέρεις τι πρεσβεύει κάθε ομάδα, τι έκανε την περσινή χρονιά όταν είσαι μέλος της από πέρυσι και ξέρεις τι έχει γίνει. Και για τον Αστέρα μιλάω τώρα, γιατί είπαμε για το Λεβαδιακό που έκανε μια εντυπωσιακή πορεία την περσινή χρονιά. Η ΙΤΑ που ήρθε στη Λιβαδιά είναι βαριά. Δεν είναι το 2-0, είναι βαριά, γιατί τέλος το κύπελο. Τελείωσες από το κύπελο. Πάει αυτή η χρονιά όσο αφορά το κύπελο. Μην το βλέπουμε τόσο εύκολο. Ο ένας στόχος τελείωσε. Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη League Phase του κυπέλου για να μπορείς να διεκδικείς, μήπως πας μέχρι το τέρμα. Πάντα είναι ένας στόχος το κύπελο για τον Αστέρα Άκτορ, σε όποια κατάσταση αγωνιστική και αν βρίσκεται. Έτσι όμως, όπως ήρθε η φετινή σεζόν και η κλήρωση

με το Λεβαδιακό. Ήταν και άτυχος ο Αστέρας, όπως και ο Λεβαδιακός βέβαια, γιατί το να παίξουν δύο ομάδες μεταξύ τους στη Super League 1, όποια αποκλειστεί είναι άτυχη, γιατί θα είχε την ευκαιρία μπορεί να έπαιζε με μια ομάδα Super League 2, όπως έπαιξε ο Ατρόμητος, ας πούμε. Και είδα τον Ατρόμητο, δεν ήταν καλός. Τον είδαμε τον Πύργο. Κέρδισε 3-1, αλλά ο Πύργος έκανε ευκαιρίες, έκανε φάσεις. Αλλά προφανώς θα παίζει με Super League 2 ομάδα που δεν έχει κάνει προετοιμασία όπως εσύ, και κάποια στιγμή στη διάρκεια του αγώνα θα περάσει η ώρα και θα φανεί η διαφορά της κατηγορίας και η ποιότητα των παικτών. Αυτό έγινε. Αν όμως είχε βγει μια τέτοια κλήρωση για τον Αστέρα, δεν συζητάγαμε τώρα εδώ και δεν θα εντοπίζαμε και τις αδυναμίες που έχει ο Αστέρας. Γιατί όντως έδειξε ότι έχει αδυναμίες παντού για εμένα. Και στην άμυνα και στο κέντρο και στην επίθεση. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει αυτό? Εγώ το λέω αυτό, ότι θέλει τουλάχιστον τρεις παίκτες ακόμα. Τρεις παίκτες ποιότητας, γιατί δεν είδα από τον πάγκο εγώ να έχει κάποιους που μπορεί να αντικαταστήσουν αυτούς που βγήκαν ή δεν πήγαν καλά σήμερα. Αν τραυματιστούν κάποιοι που θεωρούνται βαρόμετρα, ο Μπαρτόλο ας πούμε, ο Έντερ Γκοντζάλεθ που δεν ήταν καλός εχθές και φάνηκε αυτό από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο δευτερόλεπτο. Το όταν δεν παίζει καλά ο Έντερ, ο Αστέρας δεν μπορεί καν να ξεκινήσει επίθεση από την άμυνά του. Πρέπει να παίζει μπαπ μπουπ με γεμίσματα από τον τερματοφύλακα ή από τους αμυντικούς και να προσπαθεί να μεταφέρει την μπάλα γρήγορα μπροστά για να μην κινδυνεύει στην άμυνα. Δεν ήταν καλός ο Έντερ λοιπόν, δεν ήταν καλός ο Μπαρτόλο που μόνο στα στατικά φάνηκε. Καμία σχέση ο Παπακανέλος από αυτό που είδαμε με τον ΑΕΚ Λάρνακας. Κάπου προσπάθησε να κάνει μια-δυο ενέργειες, αλλά αν βάλουμε σε αντιστοιχεία τους παίκτες, τους νεαρούς που είχε ο Λεβαδιακός και οργίαζαν εχθές, καμία σχέση οι Έλληνες πιτσιρικάδες του Αστέρα. Και εδώ θέλω να κάνω και ένα ερώτημα, και αν μπορεί κάποιος να το απαντήσει, δεν περιμένω άμεσα, αλλά μήπως το ακούσει κάποιος. Δεν ξέρω ο Αστέρας και ο πάγκος του, αν ήξερε, όταν δέχτηκε την κόκκινη κάρτα ο Σίλβα, τον κανονισμό τι λέει. Γιατί μετά δέχτηκε γκόλ ο Αστέρας και ο κανονισμός λέει ότι αν δεχτείς κόκκινη κάρτα, μπορείς να παίξεις με έναν κάτω των 22 ετών. Βέβαια θα πει κάποιος να βγάλει τον Παπακανέλο, περίμενε να δημιουργήσει κάτι. Ωραία. Εμείς δεν είπαμε να τον βγάλει, αλλά ή το Λάσκαρη ξέρω εγώ στην άμυνα να τον βγάλει. Αυτό θέλω να μου το απαντήσει κάποιος. Αν ήξερε κάποιος από τον πάγκο τον κανονισμό και αν μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά ο Αστέρας στη συγκεκριμένη στιγμή που δέχτηκε την κόκκινη ο Σίλβα και στη συνέχεια και την εξέλιξη του αγώνα. Είναι μια απορία που έχω. Έμεινε λοιπόν εκτός κυπέλου Αστέρας και δεν τον υποτιμούμε το κύπελο. Αυτό είναι το σημαντικό. Ούτε μπορεί κάποιος να πει εντάξει κύπελο ήταν τώρα, εμείς κοιτάμε το πρωτάθλημα να μην μπλέξουμε όπως πέρυσι και να πάμε καλά γιατί η ομάδα τώρα φτιάχνεται. Η ομάδα ήταν πολύ κακή. Αυτό είναι η σημασία. Αν είχε παίξει καλά και είχε αποκλειστεί ή το είχε παλέψει τέλος πάντων, γιατί ούτε το πάλεψε. Εγώ αυτό είδα. Δεν πάλεψε καμία σχεδόν φάση, δεν έκανε αισθητή την παρουσία της η ομάδα του Αστέρα Άκτορ σχεδόν καθόλου. Μια προσπάθεια που δεν ήταν για γκολ, ένα σουτ που μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού, που εκεί και πέρα τίποτε άλλο, ακίνδυνη τελείως ακίνδυνος ο Αστέρας. Κακή παρουσία, κακές οι επιλογές, η διαχείριση από τον προπονητή, όλα ήταν άσχημα και κακά, δεν πήγε τίποτα καλά. Τώρα όμως πρέπει να γίνει μια συσπήρωση, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούν εκεί, είναι δύσκολο τώρα, και για να χτίσεις κάτι καλό, για να πάρεις μια ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, πρέπει να κάνεις συνεχόμενες εμφανίσεις καλές στα επίσημα παιχνίδια, όχι να κάνεις στα φιλικά και όλα αυτά. Αυτό προς γνώση και συμμόρφωση λέω εγώ σε ένα μικρό κομμάτι που μπορώ να σχολιάσω. Πάμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, γι' αυτό το λέω. Μπορούμε να μιλάμε μέχρι αύριο και όλη την εκπομπή για τον Αστέρα με αυτά που είδαμε χθες και να σας πω για κάθε παίκτη τι διαπίστωσα. Γιατί όπως σας είπα, τα καλά του θα μπορώ να σας πω και τα άσχημα, στην άσχημη μέρα του καθενός. Παναγιώτη, κάνουμε ένα διαλυματάκι και θα πάμε μετά. Θα το προλογίσω εγώ να ακούσουμε και τις δηλώσεις των προπονητών και των παικτών. Ένας εκ των δύο παικτών που είναι και ο Μανουηλίδης που έπαιζε στο Λεβαδιακό πλέον. Και έφυγε από τον Αστέρα, 25 ετών, 26, και είναι παίκτης του Λεβαδιακού. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας.

0: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα, μωρέ, αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11.35 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης, Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026. Είχαμε χθες το παιχνίδι Κυπέλλου και τον αποκλεισμό του Αστέρα Άκτορ, είπαμε κάποια πράγματα. Θα κλείσω λέγοντας ότι ο κόσμος περιμένει να παλεύει η ομάδα. Δηλαδή να μπαίνει και να πηγαίνει πρώτη στην μπάλα, να πηγαίνουν στις μονομαχίες δυνατά και δεν περιμένει να βγάλει κάτι φοβερό, φανταστικό και να λένε κοίτα τι ωραία παίζουν. Αν βλέπει ένα πάθος, μια μαχητικότητα και μια πίστη ότι μπορεί να τα καταφέρω, αυτό θα αρέσει στον κόσμο και αρέσει γενικά στον κόσμο, όχι του Αστέρα, σε όλο τον κόσμο τον ποδοσφαιρικό, να σε βλέπει να προσπαθείς. Αυτό δεν το είχε καθόλου εχθές ο Αστέρας, δάγκωνε κυριολεκτικά ο Λεβαδιακός, έμπαινε και πήγαινε πρώτο στην μπάλα, έλεγε εδώ ήρθες εδώ στην έδρα μου, δεν περνάς από εδώ, θα το καταλάβεις από το πρώτο λεπτό. Έτσι παίζουν οι ομάδες που έχουν πλάνο, έχουν πίστη, έχουν όραμα για να φτάσουν κάπου. Αυτό έδειξε ο Λεβαδιακός σε σύνολο, αν θέλετε, την κεντρική ιδέα απέναντι στον Αστέρα, που δεν υπήρχε πουθενά. Δεν υπήρχε πουθενά εχθές ο Αστέρας Άκτορ στο γήπεδο. Δεν είναι δική μας εκτίμηση, είναι ξεκάθαρο. Όποιος είδε το παιχνίδι και ήταν στο ελεύθερο κανάλι και το είδε πολλής κόσμος, το είδε πολλής κόσμος το παιχνίδι, σχεδόν όλοι, και στην Τρίπολη και παντού, γιατί ήταν στο ελεύθερο κανάλι του Sky και ήθελαν να δουν δύο ομάδες τη Super League 1 που περίμεναν να παίξουν με ανταγωνιστικότητα, αλλά δεν υπήρχε ανταγωνιστικότητα. Καμία μια ομάδα υπήρχε στο γήπεδο, ο Λεβαδιακός, και πάλι καλά που ήρθε και 2-0 το σκορ. Γιατί μπορεί και ο Παπαδόπουλος να έκανε τα λαθάκια του, αλλά αν δεν υπήρχε ο Παπαδόπουλος, το σκορ θα ήταν πάνω από 4-0. Έπιανε τάπιαστα, τετατέτ, αποκρούσεις, έκανε και αυτό τα λαθάκια του, ναι, αλλά κράτησε και την ομάδα χαμηλά στο σκορ. Εντάξει, ωραία, για πάμε να ακούσουμε τι είπαν και οι πρωταγωνιστές, ξεκινώντας από τον Ηλία Χαραλάμπους, τον προπονητή του Λεβαδιακού. Πρώτα, Παναγιώτη.
1: Πολύ καταρχήν για τα συγχαρητήρια. Για μας ήταν πολύ σημαντικό να αρχίσουμε τη χρονιά στο θεσμό του Κυπέλλου κερδίζοντας αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη νίκη. Παίζαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ανήλωντας την ομάδα του Αστέρα, είδαμε ότι ήταν μια πολύ ποιοτική ομάδα. Αλλά πιστεύω από τη μεριά μας, καθ' όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού, καταφέραμε να ελέγξουμε το ρυθμό. Και πριν ο αντίπαλος είχε μείνει με 10 παίχτες, και μετά αυτό που είπα στους παίχτες, στους δικούς μας, ότι είναι πολύ πουλά τα παιχνίδια όταν ο αντίπαλος μείνει με 10 παίχτες, έπρεπε να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Και νομίζω ότι δείξαμε συγκέντρωση μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Είναι μια νίκη, την κρατάμε για ψυχολογικούς λόγους περισσότερο. Και τώρα αρχίζει η σεζόν στο πρωτάθλημα, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Θέλω να σκέφτομαι πολύ μακριά. Αυτό που κάνω πάντα στην καριέρα μου και αυτό που λέω στα παιδιά είναι πρέπει να πάει βήμα-βήμα. Τώρα έχουμε λίγη ξεκούραση. Την Κυριακή έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και αυτό θα κάνουμε. Παιχνίδι-παιχνίδι, ταπεινά, έτσι θα προχωρήσουμε.
0: Αυτά από τον Ηλία Χαραλάμπου, τον Κύπριο προπονητή του Λεβαδιακού. Νομίζω όσα είπε όλοι συμφωνούμε, ότι ήταν καλύτερος ο Λεβαδιακός και δίκαια πήρε την πρόκριση, και είπε και για τον Αστέρα Άκτορ ότι είναι μια πολύ καλή και ποιοτική ομάδα. Σε υπολογίζει ο αντίπαλος και εσύ δεν ξέρεις τον εαυτό σου δηλαδή τι κάνεις. Εντάξει, είναι θέματα αυτά που πρέπει να τα βρουν, να τα λύσουν στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Να ακούσουμε και τον Γιώργο Αντωνόπουλο, Παναγιώτη.
2: Πρώτα απ' όλα θα πω να ευχηθούμε να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία όλοι.
3: Καλή σεζόν.
2: Καλή σεζόν. Ο θεσμός της Πιόλου ήταν μια διαδικασία που δεν θέλαμε πάρα πάρα πολύ. Γι' αυτό είμαστε πολύ στενοχωρημένοι. Δυστυχώς δεν πήγαν καλά τα πράγματα σήμερα για μας. Δίκαια αποκλειστήκαμε. Βρεθήκαμε, δεν μας πήγαν καλά τα πράγματα από νωρίς. Μείναμε με 10 παίχτες. Τα πράγματα γίνανε πιο δύσκολα για μας. Αλλά και με 10 παίχτες που ήμασταν δεν είχαμε την εικόνα που θα θέλαμε. Δεν θέλω να απογοητευτώ. Ξέρω ότι μας πονάει αυτή η διαδικασία. Ξέρω ότι θα μας τυχήσει, γιατί θέλαμε να φτάσουμε στο πιο μακριά μπορούσαμε στο θέσμα του κυπέλου. Θέλω να σηκώσουμε το κεφάλι, να μείνουμε ήρεμοι και να κοιτάξουμε να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα στο πρωτάθλημα. Να μείνουμε ήρεμοι μόνο στο θέσμα του πρωταθλήματος και να μείνουμε ήρεμοι. Δεν μπορώ να ακυρώσω μια προσπάθεια που έχουν κάνει τα παιδιά όλο αυτό το διάστημα και θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια για όλη την προσπάθεια που κάνανε. Σήμερα δεν πήγαν καλά πράγματα για μας. πρέπει να μείνουμε, όπως είπα και πριν, ήρεμοι. Παρόλο που μείναμε 10 παίχτες, μετά από κάποιο σημείο δείξαμε ότι δεν το παρατήσαμε τελείως το μάτς. Βέβαια έριξε ρυθμούς και ο Λεβαδιακός. Αυτό που θέλω να τονίσω έτσι περισσότερο είναι ότι έχουμε μπροστά μας το πρωτάθλημα που δεν έχει ξεκινήσει και θα πρέπει να μπούμε με ταχύτητα εκεί τουλάχιστον. Να μου δώσετε έτσι την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο μας που ήταν σήμερα εδώ μαζί μας. Ξέρουμε ότι το στενοχωρήσαμε. Θα προσπαθήσουμε να επανορθώσουμε στη συνέχεια.
0: Ακούσατε τον Γιώργο Αντωνόπουλο, του δίνουμε το ότι παραδέχτηκε ότι ήταν κακή η ομάδα του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, είτε με 11 είτε με 10 παίκτες. Είπε τα πράγματα όπως είχαν, αλλά πρέπει να βρει τη λύση τώρα. Εννοώ το να διαμορφώσει και να φτιάξει το κλίμα στα αποδυτήρια, γιατί μια ήττα αποκλεισμός αρχίζει και επηρεάζει πολλά πράγματα. Και πρέπει, εκεί είναι δύσκολη διαχείριση τώρα. Βέβαια υπάρχει άμεσα παιχνίδι, αυτό είναι το καλό. Υπάρχει άμεσα παιχνίδι για το πρωτάθλημα την Κυριακή με τον Πανετολικό και εκεί πρέπει να βγει η αντίδραση. Αν δεν βγει και εκεί η αντίδραση, θα δυσκολέψει πάρα πολύ το πράγμα πολύ νωρίς. Εμείς τα λέμε γιατί τα ξέρουμε πολύ καλά. Θα είναι πολύ νωρίς και θα έχει βγει πολύ δύσκολη κατάσταση μέσα στα αποδυτήρια και γενικά στην ομάδα. Πάμε να ακούσουμε και τον Δημήτρη Κουρμπέλη, τον αρχηγό του Αστέρα Άκτορ.
3: Ναι, από εκεί και πέρα δυσκόλεψε πολύ, όπως είπατε. Αν και στην αρχή δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Δώσαμε πολλά, με εύκολα λάθη μας δώσαμε ευκαιρίες στον αντίπαλο. Είχαμε δει και από την ανάλυση ότι αυτό ο αντίπαλος, το δυνατό του σημείο ήταν αυτό, να εκμεταλλεύεται τα λάθη και να φεύγει στην αντεπίθεση. Ήταν μια συνολικά κακή μέρα. Είμαστε στεναχωρημένοι που βγαίνουμε τόσο νωρίς από το θεσμό. Και τώρα στρέφουμε το βλέμμα μας στο πρωτάθλημα. Οι λάθη πάντα θα γίνονται από όλους, από έμπειρους, από νέους. Το θέμα ότι ήταν μαζεμένα στη σημερινή αναμέτρηση. Από ένα σημείο και μετά σίγουρα παίζει ρόλο στην ψυχολογία μας αυτό. Αλλά αυτό είναι και τέτοια παιχνίδια τον Αύγουστο που οι ομάδες για μένα είναι ακόμα ανέτοιμες, σίγουρα παίζει το ρόλο του. Φυσικά και χαίρομαι. Είναι η ομάδα η οποία ανδρώθηκα. Θα κάνω ό,τι περνάει από τα πόδια μου για να βοηθήσω την ομάδα. Θέλω να πω και ένα ευχαριστώ στους φιλάθλους που ακολούθησαν την ομάδα σήμερα. Δυστυχώς δεν τους χαροποίησαμε. Αλλά θα δουλέψουμε σκληρά ώστε να στη συνέχεια να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο.
0: Από τον Δημήτρη Κουρμπέλη, τον αρχηγό του Αστέρα Άκτορ, και θα ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ που είχαμε και έχουμε από το χθεσινό παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Άκτορ, με τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη, τον παίκτη που έφυγε από τον Αστέρα και πλέον παίζει στο Λεβαδιακό. Απείλησε κιόλας, μπορούσε να σκοράρει, είχε ευκαιρία, είχε φάσεις, δημιούργησε θέματα. Ήταν ο προωθημένος στην κορυφή της επίθεσης για το Λεβαδιακό. Δημήτρης Εμμανουηλίδης, για να ακούσουμε τι είπε.
4: Πολύ χαρούμενος για το ντεμπούτο. Σίγουρα είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια. Από την αρχή οι στόχοι που έχουμε θέσει στην ομάδα είναι ακόμα πιο υψηλοί από πέρυσι και νομίζω το δείξαμε και μέσα στο γήπεδο αυτό από την αρχή του μάτς. Δεν μπορώ να πω κάτι για το μάτς. Νομίζω ότι κάναμε το τέλειο μάτς, στις μονομαχίες πάντα πρώτοι. Ευνοηθήκαμε μέσα από το καλό pressing, πήραμε και την κόκκινη κάρτα και αυτό μας ευνόησε παραπάνω, αλλά κατά τα άλλα και πριν την κόκκινη κάναμε πολύ καλό μάτς, είχαμε τις ευκαιρίες μας, μπορούσαμε να σκοράρουμε και άλλα γκολ. Αλλά όπως είπα, είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τη συνέχεια. Το κλίμα είναι πολύ καλό. Είναι ένα κίνητρο για μας. Και όταν με προσέγγισαν και οι άνθρωποι του Λεβαδιακού, ήταν το πρώτο που μου είπαν ότι η ομάδα έχει στόχους να πάει καλύτερα από πέρυσι. Και εγώ, σαν άνθρωπος και σαν ποδοσφαιριστής, θέλω πάντα να έχω φιλοδοξίες και να πολεμάω για κάτι μέσα στο γήπεδο. Και είναι ο κύριος λόγος που και επέλεξα την ομάδα του Λεβαδιακού. Και είμαι πολύ χαρούμενος για την επιλογή μου.

Αυτά και με τις δηλώσεις, αυτά για το παιχνίδι Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Το άλλο μάτς που έγινε χθες ήταν το Ατρόμητος Πασπύργος. Κέρδισε ο Ατρόμητος με 3-1 όπως ήταν αναμενόμενο. Καλή εμφάνιση και η παρουσία του Πύργου, του Πανηλιακού, όπως λένε οι φιλάθλοι της ομάδας. Ακούμε και φωνάζουν Πανηλιακός. Ναι, το φωνάζουν από πάνω. Και σαν Πύργος, επειδή ήμουν εδώ στο φιλικό, η ομάδα, οι παίκτες, όταν κάνουν αυτό τον όρκο πριν το παιχνίδι, φώναξαν Πανηλιακός. Το άκουσα εγώ αυτό. Έτσι, τώρα θα γίνει Πανηλιακός πάλι ποτέ? Θα είναι ο Πας Πύργος που θα το λένε Πανηλιακό? Θα δούμε. Εμείς θα τα μεταφέρουμε αυτά που βλέπουμε και ακούμε. Ο Ατρόμητος λοιπόν στη League Phase του Κυπέλου εξασφάλισε την πρόκριση με σχετικά εύκολο τρόπο, αφού η ομάδα Super League 2, και σας είπα, οι ομάδες Super League 2 είναι ανέτοιμες, δεν μπορούν να κοντράρουν ομάδα Super League 1 ό,τι και να γίνει. Έκπληξη είναι σχεδόν απίθανο να συμβεί, ποτέ δεν λέμε ποτέ, αλλά είναι σχεδόν απίθανο. Σήμερα τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στη συνέχεια του κυπέλου, Τετάρτη 19 Αυγούστου, έχουμε το Ζάκυνθος Κηφισιά που θα ξεκινήσει 5 η ώρα και θα γίνει στην Κεσαριανή το παιχνίδι αυτό. Νίκη Βόλου Πανιώνιος, αυτό το μάτς είναι ένα ντέρμπι που θα δείξει σημάδια για το τι μπορεί να γίνει στο πρωτάθλημα, γιατί και οι δύο αυτές ομάδες διεκδικούν την άνοδο στη Super League 1. Και η Νίκη Βόλου, που αν δείτε το ρόστερ που έχει θα πιστέψετε σε αυτά που σας λέω. Και ο Πανιώνιος βέβαια, που έχει δείξει ήδη τα διαπιστευτήριά του από την προετοιμασία και είναι μια ομάδα που θέλει να επιστρέψει στη Super League 1. 5 η ώρα και αυτό το παιχνίδι. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς Πόντου, 5 η ώρα σήμερα και αυτό το μάτς. Και αργά το βράδυ έχουμε, αργά, 7 η ώρα έχουμε το Πανσεραϊκός Πανθρακικός, ένα μάτς που θα γίνει στις Σέρες. Και άφησα το Καλαμάτα Πανετολικός γιατί πρέπει να δούμε τώρα την Καλαμάτα που έχει μπροστά της την πρώτη επίσημη υποχρέωση με την αποστολή να έχει ανακοινωθεί και να απαρτίζεται από 25 ποδοσφαιριστές και βρίσκεται ήδη στην Αθήνα. Σήμερα στο El Paso θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό στο νοκάουτ αγώνα. Οι παίκτες είναι όλοι στη διάθεση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα και εκεί περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι αρχικές επιλογές, αν σκέφτεται και το παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Άρη και κάνει έτσι κάποιο rotation, όπως λέμε, κάποιες προσαρμογές στην ομάδα του κυπέλου με την ομάδα του πρωταθλήματος. Τέλος πάντων, στις 5 και 4 θα δούμε το παιχνίδι αυτό της Καλαμάτας και θα βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας, τα πρώτα, αφού θα είναι επίσημο το παιχνίδι, και είναι επίσημο για τη Μαύρη Θύελλα, για την ομάδα της Καλαμάτας. Το παιχνίδι θα το δούμε όπως και το χθεσινό του Λεβαδιακού με τον Αστέρα στο Sky, στο ελεύθερο κανάλι του Sky, και εκεί μπορούμε να παρακολουθήσουμε το συγκεκριμένο μάτς και να δούμε τη νέα Μαύρη Θύελλα, την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα που η διοίκηση βέβαια και οι υπόλοιποι, η ομάδα έχει μοναδικό στόχο το σημερινό παιχνίδι για να πάει μετά στο επόμενο για το πρωτάθλημα. Όμως η ανακοίνωση που έχει βγει από την ΠΑΕ Καλαμάτα είναι για τα εισιτήρια με τον Άρη, αλλά και για τα λεωφορεία που θα βάλει για να μπορεί κάποιος να μεταβεί από την Μεσσηνία και να έρθει εδώ στην Τρίπολη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το Σάββατο να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Για διευκόλυνση λοιπόν μετακίνηση των φιλάθλων, μετά από πρωτοβουλία του Γιώργου Πρασά, του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Καλαμάτα, θα διατεθούν πούλμαν, λεωφορεία, τα οποία θα μεταφέρουν δωρεάν κόσμο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Για να εξασφαλίσει κάποιος θέση στα λεωφορεία θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο στο πρακτορείο Καλαμάτα Travel. Μπορεί να το βρει εύκολα το τηλέφωνο, εμείς θα το πούμε 27210 20700, ή ένα mail στο ktel1@otenet.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στα Pullman, στην μετάβαση από τη Μεσσηνία στην Τρίπολη, είναι η κατοχή εισιτηρίου για τον αγώνα. Πρέπει να έχει εισιτήριο εξασφαλίσει για τον αγώνα, ή ηλεκτρονικό εννοείται, για να μπει στο λεωφορείο. Δεν μπορεί να έρθει βόλτα στην Τρίπολη χωρίς να έχει εισιτήριο.
θα έχει το εισιτήριό του, θα μπει μέσα, θα το δείξει, θα μπει και θα μεταβεί δωρεάν στην Τρίπολη για να παρακολουθήσει το παιχνίδι το Σάββατο. Πήγαμε εμείς το Σάββατο γιατί πρέπει να τα μάθει ο κόσμος αυτά, την αναμέτρηση με την ομάδα του Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με δωρεάν μετακίνηση τα λεωφορεία από την Καλαμάτα για την Τρίπολη το Σάββατο 8 η ώρα το βράδυ είναι το παιχνίδι. Ώρες και τα υπόλοιπα θα τα μάθετε από το Καλαμάτα Travel, όπως είναι το πρακτορείο που αναλαμβάνει αυτή τη μετακίνηση.

και βέβαια υπάρχει στη διάθεση του κόσμου και θα συνεχιστεί η διαδικασία των εισιτηρίων. Όπως έχει ενημερώσει η ΠΑΕ Καλαμάτα, έχει ξεκινήσει η διάθεση εισιτηρίων για τον αγώνα της πρεμιέρας της Τίχημαν Σούπερ Λίγκ απέναντι στον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 170, 25, 20 και 15. Θα ολοκληρωθεί η προπόληση των εισιτηρίων την Παρασκευή, λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα. Μπορεί κάποιος να το προμηθεύεται ηλεκτρονικά το εισιτήριό του. Αν μπει στο site της ΠΑΕ θα δει εκεί τον σύνδεσμο που πατάει επάνω και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσει το εισιτήριό του. Όμως, όπως λέει η ανακοίνωση της ΠΑΕ, περιμένουμε μάλλον από αύριο, Πέμπτη και την Παρασκευή, τη νεότερη ενημέρωση σχετικά με την αντιστοιχία της θέσης του εκάστοτε εισιτηρίου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θα πάρει κάποιος το εισιτήριό του λοιπόν με προδιαγραφές αυτές που υπάρχουν στο δημοτικό στάδιο της παραλίας, με το VVIP ας πούμε που είναι στα 100 ευρώ, και θα του πούνε με αυτό το εισιτήριο των 100 ευρώ που έχεις πάρει θα καθίσεις στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στη συγκεκριμένη θύρα, στη θύρα 3 ξέρω εγώ, στο κέντρο, στα δερμάτινα καθίσματα, στα έτσι στα αλλιώς. Στα 25 ευρώ θα πας στη θύρα 2, στα 15 ευρώ θα πας στη θύρα 4, για το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μιλάω, και αυτό θα γίνει με την αντιστοιχία που θα ανακοινώσει η ΠΑΕ Καλαμάτα, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό το θέμα για τους φίλους της Μαύρης Θύελλας.

Τώρα να πούμε πάλι για την ΑΕΚ ότι έχει την τύχη στα χέρια της και στις 26 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη 10 η ώρα το βράδυ στην Allwyn Arena θα υποδεχθεί τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς της χθεσινής αναμέτρησης και το 0-0. Η ΑΕΚ μπορούσε να έχει βάλει ένα γκολ και να έχει και προβάδισμα, δεν το κατάφερε. Νομίζω ότι ευχαριστημένη γύρισε με αυτό το 0-0, γιατί πιστεύει ότι θα λιώσει, θα ισοπεδώσει την βουλγαρική ομάδα, παρότι έχει και μια ποιότητα η Βουλγαρή, η ομάδα της Βουλγαρίας, αλλά η ΑΕΚ είναι πολύ καλύτερη και θα έχει έτσι και περισσότερο χρόνο να προετοιμαστεί και να βρεθεί και να έχει παίξει και ένα παιχνίδι επίσημο η ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, ώστε να μπορεί να είναι καλύτερα και πιο λυμμένοι οι ποδοσφαιριστές. Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία το μάτς αυτό για να δούμε την ΑΕΚ να μπαίνει σε League Phase του Champions League και να τη δούμε όλη τη χρονιά να παίζει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και θα κλείσω με ένα ωραίο που διαβάζω εδώ για τον Μουρίνιο και τι είπε για τον Εμπαπέ. Ο Μουρίνιο λοιπόν, που είναι προπονητής της Real Madrid, έτσι, είπε ότι είναι απίστευτος σαν παίκτης, είναι σε στρατοσφαιρικό επίπεδο. Έτσι είπε για τον Εμπαπέ. Είναι στρατοσφαιρικό επίπεδο αυτό που βλέπει από τον Εμπαπέ. Και κλείνοντας αυτά που ανέφερε, λέει ότι μερικές φορές με κάνει να γελάω στην προπόνηση επειδή απλώς είναι πολύ καλός παίκτης. Καταλαβαίνετε τι θα κάνει στην προπόνηση, έτσι. Θα πέφτει γέλιο πραγματικά. Γιατί έχουμε ακυρώσει τα πάντα εδώ. Τον Εμπαπέ δεν κάνει, δεν ράνει, και λέει βέβαια και συνεχίζει ότι δεν συγκρίνω ούτε λέω τίποτα για την περσινή χρονιά, γιατί τον είχατε βγάλει ότι δεν κάνει, είναι άχρηστος, ο κόσμος ψήφιζε να φύγει και τα λοιπά. Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε κιόλας. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το τελευταίο έτσι και ευχάριστο κομμάτι της σημερινής αναφοράς μας. 5 λεπτά πριν από τις 12 ολοκληρώσαμε την ενημέρωσή σας για Τετάρτη 19 Αυγούστου. Αύριο στις 20 Αυγούστου, αφού έχουμε παρακολουθήσει και Μαύρη Θύελλα, Γιώργο Γαλανέ, πάλι σε βάζω σκάουτινγκ να κάνεις, να μου πεις μετά τι είδες από την Καλαμάτα το 18 μεταγραφών. Σκάουτινγκ το βράδυ, το απόγευμα, 5 και 4, κανονικά 5 και 4 στο Sky. Θα καθίσεις, θα δεις το παιχνίδι σου και θα μου πεις αύριο τι συμπεράσματα έβγαλες. Αύριο λοιπόν τα σπουδαία, λίγο μετά τις 11. Γεια σας.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις, το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο καθορίζει με σαφήνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων και σταθμών αποθήκευσης, με επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η τελική μορφή του πλαισίου προέκυψε έπειτα από ευρεία δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή θεσμικών και κοινωνικών φορέων, εκπροσώπων της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας και πολιτών. Η Ελλάδα είχε ένα νέο σημαντικό πλεονέκτημα, τον ήλιο και τον άνεμο. Η αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα μας, απαιτεί όμως σχέδιο, κανόνες και σεβασμό στο χώρο και το περιβάλλον. Αυτή ακριβώς την ισορροπία υπηρετεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ύβρη Χαλκιδικής πραγματοποιεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε λίγο θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο αναζητούν στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν αυτοψία σήμερα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα. Και να οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά στην περιοχή της Ψάθας, αναζητούν οι αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαιναν στο ελικόπτερο που προσγειώθηκε με ασφάλεια υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το δεύτερο ελικόπτερο πριν από τη σύγκρουση, ενώ δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτείων εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, ξεκαθάρισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα $91 το βαρέλι το Brent. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 6 έως 8 εβδομάδες αναμένεται να διαρκέσει η μεγάλη δίκη που φέρνει τη Meta, αντιμέτωπη με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που υποστηρίζουν ότι σχεδίασε τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Facebook και του Instagram έτσι ώστε να κρατούν παιδιά και εφήβους εθισμένους, ενώ γνώριζε τις επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, εξασθενούν οι άνεμοι, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικής Ημέρας Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτα.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
8: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά. Για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

0: 12 και 9 πρώτα λεπτά στα μισά του μεσημεριού και σήμερα εδώ κοντά σας, ΕΡΤ Καλαμάτα στις συχνότητες των FM που μας ακούτε στη Μεσσηνία. 107,2, 104,4. Οι υπόλοιποι εκτός εμβέλειας των FM μας εντοπίζεται φυσικά στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μας ανιχνεύσετε. Ο πιο εύκολος είναι μια αναζήτηση ΕΡΤ Καλαμάτας και θα μας βρείτε στα social, θα μας βρείτε στις πλατφόρμες ακρόασης, θα βρείτε την ιδιοσιογραφική μας σελίδα στο ΕΡΤ News και θα αποφασίσετε με ποιο τρόπο θα επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, μπορείτε να στέλνετε στο mail του σταθμού ότι εσείς νομίζετε ertkalamatas@ert.gr, μπορείτε να τηλεφωνείτε 27210-95-300 και 27210-95-301. Η Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει τον ήχο μας σήμερα, μια μέρα που έχει σημαδευτεί από αρκετά γεγονότα ιστορικά, πηγαίνοντας πίσω στο 1923 με την αγγλική κυβέρνηση να απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Και κατόπιν, 1960 ήταν όταν η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες, τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, με 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο επιστρέφει στη Γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα. Μια χαρά. Σώα. 1980 η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου και 1991, θυμηθείτε τι έγινε τότε. Το έχουμε ξεχάσει προφανώς, αλλά έγινε το πραξικόπημα με πρωταγωνιστές τους σκληροπυρηνικούς του κόμματος που ανατρέπουν τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Επίσης, ένα γεγονός που σημάδεψε και την συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όλους τα χρόνια μάλλον που ακολούθησαν, όλες τις χρονικές περιόδους μέχρι και σήμερα. Σήμερα επίσης έχουμε μια παγκόσμια ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης, που καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ για να τιμήσει ουσιαστικά το προσωπικό που εμπλέκεται σε όλο τον πλανήτη σε ανθρωπιστικές αποστολές και να αποτίσει φοροτιμή σε όσους έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια αυτών των αποστολών. Η συγκεκριμένη ημερομηνία, η σημερινή δηλαδή, επιλέχθηκε επειδή το 2003, σαν σήμερα, ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στο Ιράκ, ένας βραζιλιάνος διπλωμάτης, ο Σέρτζιο Βιέρα Ντεμέλο και οι 21 συναδελφοί του έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια μιας βομβιστικής επίθεσης στο αρχηγείο του ΟΗΕ στη Βαγδάτη. Και φεύγουμε από αυτά για να έρθουμε σε κάτι που είναι συναφές, γιατί μίλησα για μια βομβιστική επίθεση, μια επίθεση βίας, και σήμερα έχουμε μία θεματική που ακουμπάει σε αυτό το κομμάτι, στη βία. Θα συζητήσουμε με την συγγραφέα, τη Δήμητρα Μήτα. Καλώς ήρθες, Δήμητρα.
1: Καλώς σας βρήκα στην πολύ ζεστή, από κάθε άποψη, Καλαμάτα.
0: Ζεστή, γιατί έρχεσαι από τη Θεσσαλονίκη και νομίζεις τώρα εσύ ότι έχουμε πολύ μεγάλη κλιματολογική διαφορά. Δεν έχουμε.
1: Όχι, δεν έχουμε.
0: Έτσι.
1: Και εμείς έχουμε πολύ περισσότερη
0: πολύ
1: υγρασία.
0: Πολύ ζεστή και υγρασία. Έτσι. Έτσι. Βέβαια. Όμως είστε βόρεια, οπότε έχετε εκτός Θεσσαλονίκης, έχετε μία ελπίδα δροσιάς.
1: Ψευδέστηση.
0: Ψευδέστηση, ναι. Ψευδέστηση.
1: Αλλά όταν μίλησα για την ζεστή Καλαμάτα, το εννοούσα και μεταφορικά.
0: Και μεταφορικά, το κατάλαβα. Εγώ το πήγα στην κυριολεξία όμως, γιατί πραγματικά είναι ημέρες αρκετά. Δηλαδή θα μας αφήσει ο Αύγουστος με καύσονες, νομίζω. Λοιπόν, η Δήμητρα βρέθηκε στην Καλαμάτα γιατί χθες παρουσιάστηκε το βιβλίο της «Εσύ που ήσουν». Σήμερα θα μιλήσουμε με αφορμή αυτό το βιβλίο. Θα μιλήσουμε καταρχάς για την ίδια, που είναι μία πεζογράφος έμπειρη, δοκιμιογράφος, άνθρωπος του θεάτρου, με μια ενδιαφέρουσα διαδρομή από την φιλοσοφία προς το αρχαίο θέατρο, το διήγημα, τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Γεννημένη στη Βέρεια, έφυγε πολύ νωρίς από εκεί. Έφηβη.
1: Ναι, έφυγε 14
0: χρονών. 14. Οι σπουδές ακολούθησαν στη φιλοσοφική σχολή στο Αριστοτέλειο, μεταπτυχιακές σπουδές στην πορεία και ερευνητική εργασία πάνω στη φιλοσοφία της μυθολογίας.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Επί χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση ως φιλόλογος. Έχεις διδάξει ιστορία του αρχαίου θεάτρου και δραματολογία σε δραματικές σχολές, θεατρικά εργαστήρια. Ασχολείσαι ερευνητικά με τη μυθολογία και την τέχνη. Η Δήμητρα έχει γράψει επίσης πεζογραφία, θέατρο, δοκίμιο, παιδική, εφηβική λογοτεχνία. Έχει δημοσιεύσει κριτικές, βιβλιοκριτικές, μελέτες και κρατώ το τελευταίο, ότι από το 2024 είναι η πρόεδρος της εταιρείας λογοτεχνών Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και επειδή χθες έγινε η παρουσίαση εδώ στην Καλαμάτα, το πήραμε έτσι ως αφορμή να συζητήσουμε γι' αυτό το βιβλίο, το «Εσύ που ήσουν». Λοιπόν, γιατί αυτός ο τίτλος και σε ποιον απευθύνεται η ερώτηση, Δήμη?
1: Λοιπόν, κατά πρώτον χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και δεν ξέρω, δεν φαίνεται στους ακροατές σας, αλλά είμαι πάρα
0: από τη χρειά της φωνής σου κάτι θα καταλάβουν, νομίζω.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ναι. Ήταν πολύ φιλόξενο όλο το πράγμα και ήταν μεγάλη επιθυμία μου να έρθω εδώ στην Καλαμάτα, στην έδρα του εκδότη μου.
0: Βέβαια, του Κωνσταντίνου του Κατσικέ από τις εκδόσεις Ειρήνη.
1: Ειρήνη, και να δω το βιβλίο μου να υπάρχει σε βιβλιοπωλεία της Καλαμάτας, να δω και αυτά τα βιβλιοπωλεία της Καλαμάτας, τα μικρά βιβλιοπωλεία, αυτά τα οποία είναι ζητούμενο πια, ναι, και στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνουμε πλέον στα μικρά βιβλιοπωλεία. Και είναι πολύ σημαντικό να είσαι από τη Θεσσαλονίκη και να βλέπεις το βιβλίο σου τσακ σε ένα βιβλιοπωλείο της Καλαμάτας. Ναι. Επομένως, με μια έννοια, είμαι σαν να είμαι στο σπίτι μου, φιλοξενούμενη βέβαια, αλλά πάντως στο σπίτι μου, στο σπίτι του εκδότη μου. Ο τίτλος, κατά πρώτον θα πρέπει να πω, πολύ σωστά τονίστηκε ότι εγώ είμαι πεζογράφος του πεζού λόγου, όχι του ποιητικού, που σημαίνει ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ όταν έχω μια συγκεντρωτική έκδοση, τι τίτλο να δώσω σε ένα σύνολο διηγημάτων, 42 διηγήματα που έχουν διάφορους ήρωες, διάφορες θεματικές και πάει λέγοντας. Κι όμως βρέθηκε ξαφνικά μέσα μου, μετά από μια συζήτηση που είχα, ο τίτλος αυτό «Εσύ που ήσουν». Όταν συμβαίνουν, για δύο λόγους όμως, όταν συμβαίνουν πράγματα δίπλα μας και εμείς δεν τα βλέπουμε, είμαστε απόντες. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο μου βγήκε καθώς προχωρούσε η έκδοση και σκεφτόμουν και με ρωτούσανε για τον τίτλο. Είναι η εσωτερική απουσία. Το ερώτημα είναι και προς εμένα, εγώ που είμαι όταν συμβαίνουν διάφορα πράγματα, αλλά κυρίως είναι η εσωτερική απουσία όταν αποφασίζουν άλλοι για μένα. Για μένα, για μας εμάς.
0: Για μας, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι και πιο εσωτερικό το ζήτημα. Καλά, εσύ που ήσουν όταν υπέφερες αλλά δεν μίλησες, όταν παίρνανε αποφάσεις άλλοι για σένα και εσύ πού ήσουν, όταν συνέβαιναν αυτά τα πράγματα. Επομένως, τελικά αυτός ο τίτλος που μου βγήκε αυθόρμητα και που μου είναι τόσο σημαντικό όταν βγαίνουν αυθόρμητα, γιατί υπάρχει το ασυνείδητο το οποίο μιλάει το άτιμο και φανερώνει πράγματα, είναι και η εξωτερική απουσία ενώ στα κοινωνικά ζητήματα, αλλά και η εσωτερική απουσία που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και που κρύβεται πίσω από παλαμάκια, από φασαρία, από διασκεδάσεις, από μπουζούκια, από φασαρία, από θόρυβο, από φλιαρία, όπως φλιαρώ εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Απαραίτητη φλιαρία η συγκεκριμένη, η προηγούμενη που είπες, σίγουρα δεν είναι απαραίτητη, αλλά τελικά πόσο μας επιβάλλεται. Και θέλω να σταθώ σε αυτό που είπες, ότι ο τίτλος απευθύνεται στους πάντες.
1: Και σε μένα.
0: Και σε, ναι, ναι. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, αν σε αυτά τα 42 διηγήματα που περιέχονται στο βιβλίο, εκτός από τον τίτλο και την ερώτηση «Εσύ που ήσουν», δίνονται και απαντήσεις «Γιατί δεν ήσουν».
1: Ωχ, τι ερώτηση. Ξέρεις Μαρία, μου αρέσουν πάρα πολύ οι ερωτήσεις, τις οποίες δυσκολεύομαι πολύ να απαντήσω. Επειδή είμαι και ένας άνθρωπος θεωρητικός, έχω πάντα μια έγνοια, βρε μήπως είναι θεωρητικές κατασκευές αυτά που κάνω, γιατί η λογοτεχνία δεν μπορεί να είναι θεωρητική κατασκευή, είναι κάτι άλλο. Και όταν δεν μπορώ να απαντήσω ή δυσκολεύομαι, αισθάνομαι μια ανακούφιση. Ότι λειτουργούν πράγματα μέσα μου που είμαι εγώ απούσα, αλλά αυτά είναι παρόντα και επιβάλλουν την παρουσία τους. Επομένως, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να απαντήσω και χαίρομαι που δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Άρα δεν θα μάθουμε, πρέπει να διαβάσουμε το βιβλίο και ο καθένας να αποφασίσει αν δίνεται αυτή η απάντηση, το γιατί δεν ήσουν, γιατί δεν ήμουν.
1: Όσο μπορώ να τα φέρω στο μυαλό μου, νομίζω ότι δεν δίνω απάντηση. Δεν απαντάει κανένας ήρωας. Γιατί δεν ήμουν εκεί. Βέβαια, τώρα που το θυμήθηκα και το τι μου κάνεις αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, έχω την ανεπίδετη επιστολή προς τον πατέρα. Είναι ένας στρατιώτης ο οποίος έχει μάθει να σκοτώνει, να βιάζει, να κάνει, να δείχνει, να ράνει. Και ξαφνικά που βλέπει μια κοπελίτσα εκεί πέρα και πρέπει να τη βιάσει, αλλά σταματάει. Γιατί του βγαίνουν μέσα το... Θα μπορούσε να είναι η αδελφή μου. Γιατί να το κάνω αυτό? Στην ερώτησή σου τώρα σκέφτομαι ότι μπορεί να υπάρχουν ήρωες που κάνουν μία παύση και λένε «Κάτσε λίγο, γιατί να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα?» Επομένως, ίσως οι ίδιοι ήρωες, ίσως, αλλά βλέπεις πόσο επιφυλακτική είμαι.
0: Ναι.
1: Δεν έχω βέβαιες απαντήσεις, όπως... δεν έχω βέβαιες απαντήσεις για πάρα πολλά πράγματα. Ούτως ή άλλως, ένα από τα πιο επικίνδυνα πράγματα θεωρώ ότι είναι οι βεβαιότητες. Οι άνθρωποι που είναι απόλυτα βέβαιοι ότι αυτό είναι το σωστό και αυτό είναι το λάθος και εσύ πρέπει να υπακούσεις ότι αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το λάθος.
0: Ναι, ποιος το ορίζει τελικά?
1: Όταν δεν υπάρχει μια αμφιβολία ότι μπορεί να κάνω και πρέπει να υπακούσεις ότι αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το λάθος.
0: Ναι, ποιος το ορίζει τελικά?
1: Όταν δεν υπάρχει μια αμφιβολία.

0: 42 διαφορετικές ματιές πάνω στον ίδιο άνθρωπο.
1: Οχ. Οχ. Αυτή τη στιγμή με την ερώτηση που μου κάνεις, μου έρχεται στο μυαλό, ξαφνικά αναπήδησε στο μυαλό μου, ένας πίνακας ζωγραφικής, όπου ένα πρόσωπο έχει πάρα πολλά επιμέρους πρόσωπα, δηλαδή σαν κάτι πολυπρισματικό. Δεν το έχω σκεφτεί αν είναι ένα πρόσωπο με πολλά πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι αντιπατικό.
0: Με πολλές μορφές.
1: Ναι. Πολλές μορφές. Σίγουρα είναι, για παράδειγμα, έχω ένα αρκετά διηγήματα με θέμα τη γυναίκα. Είναι, αυτές πρέπει να έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους, ας πούμε τη σιωπή, την αμηχανία, το ότι είναι παθητικές σε αυτά που τους λένε οι άλλοι, στο πόσο βίες μπορεί να γίνουν με τον τρόπο τους όταν απουσιάσει ο θήτης. Βίες με
0: πώς
1: τον
0: μεταφέρουν
1: τρόπο
0: τους. Τη βία που δέχονται.
1: Ναι. Για παράδειγμα, τώρα θυμήθηκα την 18ούρα, το διήγημα η 18ούρα, το οποίο δεν ξέρω να σας πω πώς προέκυψε αυτό το διήγημα, για μια γυναίκα που πεθαίνει ο άντρας της, που είναι ένας πολύ βίαιος, και εκείνη τη νύχτα που πεθαίνει ο άντρας, πετάει τα ρούχα του, βάζει μουσική, χορεύει, και αισθάνεται πολύ κοιτάζει ηρωνικά μια άλλη γυναίκα όταν της λέει συλληπιτήρια,
0: ναι,
1: και γυρνάει και της λέει, γιατί μου το λες αυτό το πράγμα. Βγαίνει μια

0: όλα τα στοιχεία, αλλά ανάλογα με τις συνθήκες μπορεί να βγει το ένα ή το άλλο. Πώς είναι δυνατόν να μην βγει η βία όταν δέχεσαι πάρα πολύ βία? Πώς είναι δυνατόν? Αυτό το θέμα της βίας, επειδή τη βλέπουμε πάρα πολύ γύρω μας, έντονα, δεν μπορεί να μην προβληματίζει έναν άνθρωπο που γράφει, που ζωγραφίζει, που δημιουργεί, που σκέφτεται. Δεν γίνεται. Είναι πολύ έντονη η βία γύρω μας, αλλά ό,τι καταλαβαίνω περισσότερο είναι ότι αυτό το κομμάτι της ύπαρξής μας που βλέπει έχει να κάνει με τις συνθήκες. Δηλαδή, τι να κάνω, να γυρίσω στο άλλο μάγουλο όταν δέχομαι βία? Ναι, το γυρνάω πάρα πολλές φορές, ίσως όχι από ηθική ή θρησκευτική πίστη, αλλά από φόβο, από δεν είμαι βίος. Να, ένα άλλο πράγμα που με ζορίζει, δεν εκφράζω τη βία μου. Για ποιο λόγο δεν την εκφράζω? Για να πω ότι είμαι το καλό παιδί, και όταν μιλάω για βία, μην φανταστούμε κι εγώ δεν ξέρω τι. Βία μπορεί για έναν άνθρωπο να είναι και το να εκφράσεις την άποψή σου, να πεις δεν θέλω καφέ, θέλω τσάι. Και αυτός να το εκλάβει, και εμείς οι ίδιοι να το εκλάβουμε ως κάτι πάρα πολύ τολμηρό. Τι ήταν αυτό που έκανα, ζήτησα καφέ ενώ όλοι πίνουν τσάι? Τώρα δεν ξέρω να απάντησα στην ερώτηση, αλλά είναι τα στοιχεία που έχουμε μέσα μας και που ανάλογα με τις συνθήκες θα βγει το ένα ή το άλλο. Και επίσης εκείνο που διαπίστωσα, αμάν φλιαρώ, με σταματάς Μαρία, είναι ότι κάποιες φορές μπορεί ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε ένα ήπιο περιβάλλον να μην αντέξει αυτή την ηπιότητα, γιατί έχει μάθει στη βία, δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί,
1: την ηρεμία.
0: Την ηρεμία και την ηπιότητα, και κάνει άσχημα πράγματα ακόμα και σε ανθρώπους που αγαπά.
1: Η βία είναι πάντα πράξη ή μπορεί να είναι και σιωπή?
0: Νομίζω ότι μία από τις χειρότερες μορφές βίας είναι η σιωπή. Ξέρετε, μαλώνω με τον άντρα μου για παράδειγμα. Και εκείνος ή εγώ, βάλτε όπως θέλετε τα πρόσωπα, στέκεται σε απόλυτη σιωπή. Οπότε δεν ξέρεις τι σκέφτεται. Συμφωνεί, διαφωνεί, έχει θυμώσει.
1: Απλά αδιαφορεί.
0: Αδιαφορεί. Αμάν αυτό, μην ακούω αυτή τη λέξη, αδιαφορεί. Γιατί εγώ μπορεί να είμαι σε έξαλλη κατάσταση και ο άλλος να στέκεται και να λες αδιαφορεί τώρα μπροστά σε αυτό το πράγμα, και οπότε σε πιάνει και υστερία, να πως μετασχηματίζεται η αλήθεια μας όταν δεν ακούγεται, μετατρέπεται σε άλλα πράγματα αρνητικά, σε υστερία για παράδειγμα.
1: Η αδιαφορία είναι μια μορφή βίας.
0: Είναι
1: μια μορφή. Και ίσως είναι και πολύ σκληρή.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρεις ο άλλος. Όχι, είναι πάρα πολύ σκληρό πράγμα η αδιαφορία. Και η ηρωνία επίσης. Γιατί μπορεί να με βλέπουν να πέφτω κάτω από θυμό, από απελπισία, γιατί δεν μου δίνουν σημασία σε αυτό που λέω, και να με ηρωνεύεται ο άλλος.
1: Ναι.
0: Ω Παναγία μου. Να μορφές βίας. Στην καθημερινότητά μας, όχι μόνο στους πολέμους. Εμένα με απασχολεί η βία. Μεταξύ μας.
1: Μεταξύ μας, στις ανθρώπινες σχέσεις. Θέτεις ειδικά το ζήτημα της γυναικείας βίας, έτσι. Θέλω να μου πεις αν υπάρχουν κοινωνικά στερεότυπα που δυσκολεύουν ακόμα και έναν λογοτέχνη να παρουσιάσει μια γυναίκα ως θήτη.
0: Λοιπόν, μου έφερε στο μυαλό τώρα τον τολμηρό Ευρυπίδη. Τολμηρός και ταυτόχρονα και κάτι άλλο, που βάζει τη μύδια να σκοτώνει τα παιδιά της. Στη μυθολογία. Πώς οι άντρες σκοτώνουν τα παιδιά τους? Άπειροι. Ξεκινώντας από τον καλό μας τον Κρόνο. Έκανε κανείς ποτέ συζήτηση για αυτούς? Ήταν αυτονόητο ότι και στις βασιλικές οικογένειες και όλα τα σκοτώναμε για τα θέματα
1: εξουσίας,
0: για τα πάντα. Γιατί όταν γίνεται από μια προς Θεού, δεν επικροτώ τον φόνο, έτσι, δεν
1: προφανώς,
0: εννοώ αυτό το πράγμα.
1: Προφανώς.
0: Όταν όμως γίνεται από μια γυναίκα, έχω την εντύπωση ότι εκεί σαν να ταράζεται η ύπαρξή μας ολόκληρη, γιατί η γυναίκα υποτίθεται και είναι φορέας της ζωής. Όταν η ίδια η γυναίκα φτάνει στο σημείο να αφαιρέσει ζωή, εκεί νομίζω ότι αρχίζουμε και κλονιζόμαστε, και γι' αυτό και η επιθετικότητα απέναντι στη γυναίκα

0: πολύ μεγαλύτερη.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά επιμένω σε αυτό το αλλά, ότι μας τρομάζει η γυναικεία βία, γιατί έχουμε συνδέσει τη γυναίκα με την, ως φορέα της ζωής, όχι ως φορέα του θανάτου. Και αυτό είναι το τρομακτικό. Αλήθεια, αν οι γυναίκες όλες γίνουμε πάρα πολύ βίαιες, το έχουμε σκεφτεί αυτό το πράγμα, δηλαδή τι θα γίνει η ανδρική, όχι μόνο η ανδρική, ναι, όλη η κοινωνία, τι θα γίνει, έχω την εντύπωση ότι θα ταραχτεί συθέμελα.
1: Mm-hmm. Η μη βία όμως είναι γραμμένη με τέτοιο τρόπο από τον αριστοτεχνικό τρόπο του Ευρυπίδη, που ενώ εγκληματεί, έτσι,
0: την παίρνουν οι θεοί.
1: Με έναν τρόπο αθώνεται, δεν τιμωρείται. Και πριν φτάσει να εγκληματίσει εναντίον των παιδιών της, έχει ξεπαστρέψει την σύζυγο, την καινούργια σύζυγο του άντρα της, τον πατέρα της, και
0: τον
1: αδελφό της, και φτάνει αυτόν τον καθάρισε πρώτο, νομίζω. Λοιπόν, για να μπορέσει να παντρευτεί και να παρέχει όλα αυτά στον Ιάσον. Και φτάνοντας, ενώ αυτούς δεν τους θρηνεί καθόλου, είναι μια απόλυτη πράξη, πολύ συνειδητή, φτάνοντας στο να σκοτώσει τα παιδιά της, πρώτα τα θρηνεί, ξέρει τι πάει να κάνει, τα αμφιταλαντεύεται. Θέλω να πω ότι περνάει και από τη βάζει και σε βάσανο, μήπως δεν πρέπει να το κάνω, και τελικά τι δικαιώνει. Γι' αυτό λέω, ας μην πάρουμε τη μύδια. Η μύδια είναι μια ξεχωριστή περίπτωση μυθική.
0: Ναι, έτσι πως το θέτεις, εγώ θα χαρώ πάρα πολύ αν έρθω στην Καλαμάτα να κάνουμε ένα σεμινάριο θεατρικό για την αρχαία τραγωδία και να μπει μέσα και η μύδια.
1: Ναι.
0: Μόνο μία κουβέντα θα πω για τη μύδια. Η μαμά πατρίδα που τρώει τα παιδιά της.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή η τραγωδία διαβάζεται πολλαπλά.
1: Πολλαπλά, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και ανάλογα με τις εποχές επίσης.
0: Σαφέστατα, σαφέστατα. Και ανάλογα με την ιδεολογική τοποθέτηση αυτού που ανεβάζει,
1: ναι,
0: τη συγκεκριμένη τραγωδία. Είμαι, για παράδειγμα, φεμινιστής, είμαι της πατριαρχικής σχολής, είμαι... τι είμαι.
1: Δεν αφήνει πολλά περιθώρια, νομίζω, ο Ευρυπίδης για αντιμετώπιση έτσι με μεγάλη ποικιλία. Από την άποψη πια ότι πάντα τη δικαιώνει.
0: Ναι,
1: πάντα τη δικαιώνει.
0: Και ποιο είναι το εντός εισαγωγικών αστείο, στις περιοχές από τις οποίες κατάγεται η μύδια, η κολχίδα.
1: Έτσι.
0: Και σήμερα ακόμα υπάρχουν οικογένειες με ελληνικές,
1: ναι,
0: καταβολές, βγάζουν τα παιδιά τους με το όνομα μύδια.
1: Εμείς, ναι,
0: εδώ,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουμε.
1: Ναι.
0: Και έχουν και άγαλμα, όπως υπήρχε και στην αρχαία Κόρινθο, η μύδια με τα παιδιά της, και την τιμούσαν, γιατί ο Ευρυπίδης κάνει μια παραλλαγή του μύθου. Υπάρχουν άλλες είδους παραλλαγές.
1: Ναι.
0: Θα έρθω για σεμινάριο για την,
1: ωραία,
0: αρχαία τραγωδία.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
0: Γιατί μπαίνουν και πολλά ζητήματα εκεί πέρα. Τι κάνω για έναν έρωτα, τι αυτό. Μύδια,
1: ναι,
0: όσα.
1: Βέβαια. Θέλω λοιπόν να μου πεις αν η πράξη της βίας σε ενδιαφέρει περισσότερο ή ο μηχανισμός που οδηγεί έναν άνθρωπο σε αυτήν να με αφορμή τη μύδια.
0: Ναι, έχω την εντύπωση, γιατί γυρνάμε πάλι στο ίδιο θέμα, ότι αυτό
1: με το περιβάλλον που λέγαμε.
0: Με το περιβάλλον. Ότι έχει να κάνει με το περιβάλλον. Αυτό νομίζω ότι είναι το περιβάλλον που μπορεί να με οδηγήσει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.
1: Ναι. Στα 42 διηγήματα του «Εσύ που ήσουν», μιλάς για ήρωες ερήμην τους στην έρημο της ανθρώπινης κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για σένα αυτή η έρημος σε μια κοινωνία σήμερα που σφίζει από πληροφορία, που σφίζει από...
0: Και...
1: Δεν ξέρω,
0: και,
1: ρωτώ.
0: Ναι, για αυτή την έρημο θα απαντήσω με λίγο... Ελπίζω ότι θα καταφέρω να απαντήσω. Λοιπόν, όταν γράφουμε, φτιάχνουμε τους ήρωές μας με λέξεις, όπως τα παιδιά έχουν τις πλαστελίνες, τους πατάνε, φτιάχνουν άλλες μορφές, παπάκια. Οι λέξεις μας οδηγούν. Λοιπόν, για αυτή την ερημιά που είπες τώρα και που με πόνεσε λιγάκι, Υπάρχει, έχω ένα διήγημα μέσα που λέγεται «Η κυρία Ζωή». Mm. Αυτή τη γυναίκα, όπως και τις περιοχές, δεν την έχω δει ποτέ μου. Ξέρω το περιβάλλον στο οποίο την έβαλα να κινείται. Γιατί όλοι μας έχουμε νεκρούς, πηγαίνουμε στα νεκροταφεία, βλέπουμε εκεί πέρα τάφους και έβλεπα ανθρώπους. Μου βγήκε αυτό το διήγημα. Μια γυναίκα η οποία περιπλανιέται στους τάφους για διάφορους λόγους, με μια αίσθηση ότι τιμωρείται, και κάποια στιγμή το διήγημα έπρεπε να τελειώσει. Ο συγγραφέας ξέρει πότε τελειώνει το διήγημα, γιατί μετά γίνεται σούπα.
1: Ναι.
0: Ξέρει πότε είναι η τελική τελεία. Έλα που έπαθα το εξής. Δεν μπορούσα να αποχωριστώ την ηρωίδα μου. Έπαθα και το γράφω και όλα, το έβαλα στο τέλος σε μία παρένθεση, γιατί αισθανόμουν ότι οι πάντες μέσα στο διήγημα την είχαν εγκαταλείψει και ότι τώρα την εγκατέλειπα και εγώ. Αυτό το έχω πάθει δύο φορές σε κείμενά μου. Τη μία είναι με έναν έφηβο και την άλλη με την κυρία Ζωή, σε αυτό εδώ πέρα τη σειρά των διηγημάτων. Πραγματικά πόνισε η ψυχή μου ότι την άφηνα μια πλαστή ηρωίδα. Δεν ήταν πραγματική. Αλλά την είχαν εγκαταλείψει οι πάντες και λέω, τώρα την εγκαταλείπω και εγώ, πώς την αφήνω, πού θα την αφήσω, τι θα κάνει. Δεν ξέρω, έγινα μελοδραματική, αλλά ακόμα το νιώθω αυτό το πράγμα, ότι την άφησα.
1: Με αφορμή αυτό λοιπόν θέλω να σε ρωτήσω, πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η μοναξιά στους ηρωές σου.
0: Αχ, νομίζω πολύ μεγάλη, είναι μόνοι τους αυτοί και νομίζω ότι αρκετοί από αυτούς θέλουν να είναι και μόνοι τους γιατί φοβούνται να είναι με άλλους. Αυτή την εντύπωση έχω ότι κλείνονται μέσα στο σπίτι τους γιατί θεωρούν ότι η κόλαση, ότι δεν μπορούν να είναι με άλλους. Στον τηλεφωνικό θάλαμο σε ένα διήγημα που έχω, ο ήρωας από το μεγαλύτερο σπίτι πηγαίνει στο μικρότερο, στο μικρότερο, στο μικρότερο, μέχρι που φτάνει να ζει σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Αλλά κλείνω το διήγημα με την απορία ότι, μα γιατί είναι θλιμμένος, γιατί στερήθηκε όλους τους ανθρώπους. Κάποιες φορές η μοναξιά είναι από διάφορες πλευρές. Είναι η μοναξιά που επιβάλλεται μέσα στην κοινωνία, μέσα από την υπερπληροφόρηση. Πόσο πλαστό είναι αυτό το πράγμα ότι εγώ στο Facebook έχω 5.000 φίλους. Αυτό το φίλι μου τη δίνει γιατί νομίζω ότι επίτηδες το κάνανε για να χαλάσει η έννοια της φιλίας. Πόσους φίλους έχω που θα σταθούν δίπλα μου την ώρα της κρίσης, της δυσκολίας μου. Ναι, είναι πολύ μόνοι οι ήρωες.
1: Εγώ νομίζω ότι σε αυτό υπάρχει απάντηση. Έχεις τους φίλους που προϋπήρχαν του Facebook στη ζωή σου.
0: Αυτό να έχεις, λέγεται.
1: Έχεις τους φίλους, αυτό είναι απαντημένο νομίζω. Έχεις τους φίλους που υπάρχουν στις καθημερινές σου κλίσεις ή στις καθημερινές σου σκέψεις και στις δικές τους. Αλλά εγώ θέλω να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Αποκλείεται η μοναξιά να είναι και επιλεγόμενη εκτός από επιβαλλόμενη?
0: Αχ, ναι, πότε επιλέγει? Είναι άλλο πράγμα η μοναχικότητα που την επιλέγω γιατί θέλω να μείνω μόνος μου. Αλλά οι ήρωες αυτού του βιβλίου δεν νομίζω
1: δεν
0: ότι είναι
1: επιλέγουν
0: αυτό το πράγμα. Είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο είναι η Έρμη. Πάπα, πολύ τους λυπήθηκα τώρα. Και αυτό που είπες για την... Μπορώ να επανέρθω λίγο στη βία. Από τα πιο βία διηγήματα που έχω γράψει και όταν το έγραφα μύριζα το αίμα που έτρεχε στους δρόμους, γιατί λόγω του, την ώρα που στείνεται μια σκηνή και βγαίνει και προχωράει με τις λέξεις, τα βλέπω όλα μπροστά μου. Είναι...
1: Λόγω της εμπλοκής με το θέατρο.
0: Μπορεί να είναι και αυτό και μου είναι αυθόρμητο. Όταν έγραψα τη νύχτα της μεγάλης σφαγής, η νύχτα της μεγάλης σφαγής ξεκίνησε από πραγματικό επεισόδιο, από την αυτοκτονία ενός συνταξιούχου φαρμακοποιού στην πλατεία Συντάγματος, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει σε χρέη.
1: Ήταν τότε η περίφημη εποχή της κρίσης.
0: Τότε έσκαγε τη μύτη και είδα ότι κάτι τρέχει. Και μου βγήκε ένα ερώτημα, και εδώ με βοηθάει πολύ και η τραγωδία. Πόσο πραγματικά αγαπιόμαστε μεταξύ μας? Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, άρχισα να φαντάζομαι ανθρώπους που από αγάπη για τα παιδιά τους έλεγαν ότι πρέπει να τα σκοτώσουμε για να μην βιώσουν την κρίση, την πείνα, το ένα. Αλλά την ίδια σκέψη κάνανε και τα παιδιά. Να γλιτώσουμε. Υπήρχε ένα πρόσχημα. Υπήρχε πραγματικά αγάπη. Και έβαλα αυτή τη νύχτα της μεγάλης σφαγής από αποσύμπτωση. Ευτυχώς η λογοτεχνία μας επιτρέπει τέτοιες καταστάσεις. Επιτίθενται μεν στους δε και πλημμυρίζουν οι δρόμοι από αίμα. Γιατί το έγραψα αυτό, δεν ήταν μόνο αυτό που γινόταν, αλλά με πιάνει πολύ μεγάλη απορία. Αγαπάμε πραγματικά τα παιδιά μας? Ξεσκιζόμαστε όταν πάθουν ένα ατύχημα, όταν αρρωσταίνουν, όταν έτσι, όταν αλλιώτικα? Ναι, αλλά είμαστε δίπλα τους. Ξέρουμε τα όνειρά τους, ξέρουμε τι τρώνε, ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρουμε τους φόβους τους. Μιλάμε, συζητάμε. Η αγάπη, αυτό είναι μέσα στα διηγήματα, πηγαίνει, με απασχολεί αυτό το πράγμα. Υπάρχει αγάπη, όπως με απασχολεί και το πόσο μπορώ να απαλλαχτώ από το προπατορικά, από το αμαρτή γονέα παιδεύουση τέκνα.
1: Τώρα επειδή έβαλες και το ένα φύλλο και το άλλο, και το αρσενικό και το θηλυκό, θέλω να μου πεις αν στο βιβλίο οι γυναίκες είναι περισσότερο θύματα, θήτες, παρατηρήτριες ή όλα μαζί.
0: Όπα, θα λυπηθώ πάρα πολύ αν εν τη απουσία μου, εγώ που ήμουν, είναι απλώς θύματα. Αυτό θα με στεναχωρήσει πάρα πολύ. Γιατί κανένας δεν είναι μόνο θύμα ή θήτης. Όχι, ελπίζω να μην είναι, ελπίζω. Προσπαθώ να φέρω τα πρόσωπα στο... Όχι, δεν είναι. Όχι, όχι.
1: Υπάρχει διαφορά στον τρόπο με τον οποίο ένας άνδρας και μία γυναίκα βιώνουν την εξουσία, τη βία, την απώλεια?
0: Για την απώλεια πολλά, την απώλεια δεν ξέρω πώς τη βιώνει ένας άνδρας την απώλεια. Αλλά σίγουρα ένας άνδρας βιώνει αλλιώς την θεωρεί αυτονόητο ότι είναι εξουσιαστής.
1: Ναι.
0: Ακόμα και οι σύγχρονοι άνδρες, τώρα θα με ακούνε άνδρες και θα λένε Παναγία μου, έχουμε μια φεμινίστρια εδώ πέρα. Όχι, δεν είμαι φεμινίστρια, παρατηρήτρια είμαι. Παρατηρώ ακόμα και οι σύγχρονοι νέοι, το πόσο δυσκολεύονται να φύγουν από το σπίτι τους, είναι κάτω από την προστασία της μαμάς. Ένας νέος μου έλεγε, και γιατί να φύγω από το σπίτι μου αφού τα έχω όλα έτοιμα?
1: Ναι.
0: Θα φύγω όταν θα παντρευτώ, όπα λέω.
1: Που να πάνε τα βία επίσης έτοιμα.
0: Ναι. Επομένως, αυτό που μόλις τώρα είπες, τα βρίσκει, τα θέλει έτοιμα. Αυτό δεν είναι μια μορφή εξουσίας? Το να θέλει ο άντρας να τα βρίσκει στο σπίτι έτοιμα, να κάνουμε ένα λογαριασμό στο τέλος της ημέρας, τι έκανες εσύ, τι έκανα εγώ. Στο σπίτι μέσα,
1: ναι,
0: εννοώ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ακόμα ο άντρας θεωρεί αυτονόητο ότι είναι η εξουσία, και χωρίς να το καταλαβαίνει και ο ίδιος πολλές φορές. Το κάνει και εν διαπουσία του. Λοιπόν, αλλά τα περιμένει από τη γυναίκα.
1: Εγώ πάντα ελπίζω στους νέους ανθρώπους, εκεί είναι οι ελπίδες μου, και θεωρώ ότι ο άντρας έχει αλλάξει αρκετά, δεν λέω πολύ, λέω αρκετά στις μέρες μας, και βέβαια η αλλαγή έχει σχέση με την κοινωνική του θέση, με την πολιτική του αντίληψη,
0: ναι,
1: με την παιδεία του, με πολλά, έτσι,
0: ναι,
1: δεν το συζητώ.
0: Πολιτική θέση, ιδεολογική.
1: Βέβαια. Πιστεύεις όμως ότι η σύγχρονη γυναίκα, γιατί υπάρχει αυτό το μότο ότι η σύγχρονη γυναίκα είναι πια απελευθερωμένη. Τελικά είναι πραγματικά απελευθερωμένη ή απλώς έχει αποκτήσει περισσότερους ρόλους?
0: Γι' αυτό είπα ότι προηγουμένως η ερώτηση σου με έφερε έναν πίνακα με πολύ μορφό. Όχι, έχει αποκτήσει περισσότερους ρόλους. Και θεωρώ, νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος, μακάρι να κάνω λάθος, ότι αρχίζει και υπακούει πάλι σε άλλου είδους στερεότυπα. Πώς να είναι τα χείλη μου, πώς να είναι τα φρύδια μου, πώς να είναι το στήθος μου, πώς να είναι και εγώ δεν ξέρω τι. Γι' αυτό και ένα από τα διηγήματα έχει τον τίτλο «Δε φταίω εγώ» και έχει να κάνει με μια γυναίκα η οποία απολογείται που πέρασε ο χρόνος και που πλέον δεν είναι super wow.
1: Ναι, θελκτική και όπως ήταν και...
0: Ναι.
1: Πάμε λίγο στη μυθολογία,
0: ναι,
1: και στο σήμερα.
0: Ναι.
1: Αν έβαζες έναν αρχαίο τραγικό ήρωα μέσα σε ένα από τα 42 διηγήματα του βιβλίου, ποιον θα έβαζες?
0: Ναι, έχω ήδη βάλει τουλάχιστον τρεις.
1: Ναι.
0: Ένα είναι ο Ετεοκλής Λαυδακίδης. Του έδωσα και επίθετο για
1: τον
0: να...
1: Λαυδακιδών.
0: Ναι, ναι. Γιατί ήθελα, ακολουθώντας τον σπουδαίο ποιητή Σταύρο Βαβούρη, δεν είναι πια αριστοκρατική οικογένεια, είναι ένας που έχει και επίθετο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: αν θυμηθούμε λίγο τους δικούς μας βασιλικούς γόνους. Και ένα πράγμα που με απασχόλησε πάρα πολύ και χρησιμοποίησα τους αρχαίους ήρωες για να δω τι γίνεται μέσα μου, πόσο πραγματικά κουβαλάμε το παρελθόν, το όνομα του γονιού μας, το παρελθόν του. Για παράδειγμα, εγώ είμαι κόρη ενός φωνιά. Και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Ειδήσεις, κάθε μέρα που ακούω για ειδήσεις έτσι, λέω αμάν τα παιδιά θα πούν όταν μεγαλώσουν ότι είμαι η κόρη του τάδε, θα με παντρευτεί ο άλλος, θα με εμπιστευτεί,
1: θα βρω δουλειά.
0: Θα βρω, Παναγία μου. Επομένως, αυτό το αμαρτία γονέων παιδεύω στη τέκνα έρχεται στο σήμερα στα διηγήματά μου όμως βρίσκω την αφορμή μέσα από τον μύθο να κάνω και την πολεμική μου. Δηλαδή το πρώτο διήγημα που έχει τον τίτλο «Η έκθεση» και που έχει να κάνει με μια γυναίκα η οποία κεντάει, το πήρα από το μύθο της Αράχνης και της Αθηνάς. Γιατί μου την έδωσε η Αθηνά, γυναικεία θεότητα, η οποία έβαλε τους θεούς στο κέντημά της με όλη την ευπρέπεια και τη μεγαλοπρέπεια, ενώ η Αράχνη στις ερωτικές περιπέτειες, δηλαδή τους έδειξε στα πάθη τους. Και η γυναίκα Αθηνά πήρε και τσάκισε την Αράχνη για αυτό που έκανε. Λοιπόν, παίρνω εγώ αυτό τον μύθο και βάζω μια γυναίκα που κεντάει και κάνει μια έκθεση με τα κεντήματά της, μόνο που εκεί που εμφανίζει το κέντημα όπως της Αράχνης, με τους βιασμούς που κάνουν οι θεοί προς τις θνητές, γιατί αυτές οι περίφημες αρπαγές των κοριτσιών βιασμοί
1: είναι.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Έβαλε αντί για το πρόσωπο του Ποσειδώνα, το πρόσωπο του θείου της. Αποκάλυψε δηλαδή τον βιαστή της και θα γινόταν αυτό σε δημόσια αποκαλυπτήρια στην έκθεση που έκανε. Επομένως ο μύθος με βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ για να μπω σε ζητήματα και ας πούμε γράφω τώρα ένα θεατρικό το οποίο με παιδεύει πάρα πολύ, δεν μου βγαίνει με τίποτε γιατί έχω κάνει μια πλήρη αντιστροφή. Μιλάει η τροφός της Μύδειας και αφηγείται την ιστορία από τη δική της, είναι ξένη αυτή, μπορεί να στηριχτεί χωρίς τη Μύδεια. Δηλαδή, οι αρχαίες φιγούρες μου δίνουν την αφορμή να μιλήσω για το τώρα.
1: Για το τώρα.
0: Το τώρα μου δίνει έναν πλούτο απίστευτο και τραβάω κλωστίτσες και μου βγαίνει το σήμερα.
1: Τώρα λίγο πρόλαβα στην ερώτησή μου, γιατί ήθελα να σου πω, να σε ρωτήσω ποιος αρχαίος μύθος θα μπορούσε να έχει γραφτεί σήμερα.
0: Όλοι. Για τι πράγμα μιλούν οι μύθοι, για βία, για αρπαγές, για εξουσία, για τι πράγμα μιλάνε. Θα μπορούσα λίγο να σχολιάσω το φιλοσοφία της μυθολογίας.
1: Φυσικά.
0: Γιατί τώρα μου ήρθε. Βέβαια. Όταν ήμουν φοιτήτρια και σπούδαζα φιλοσοφία, νόμιζα ότι θα λύσω όλα τα υπαρξιακά μου ζητήματα. Αυτό νόμιζα ότι ήταν η φιλοσοφία. Δεν είναι αυτό. Η φιλοσοφία είναι σύστημα οργάνωση της σκέψης, είναι συστήματα, βοηθάει πάρα πολύ στην οργάνωση του χάος της σκέψης. Έλεγα όμως που το μυαλό, το δικό μου, τρεις λαλούν, δυο κορεύουν, μικρή ήμουνα, άγουρη ήμουνα, ανώριμη ήμουνα, ό,τι θέλεις ήμουνα. Η δε μυθολογία ήταν συνδεδεμένη στη δική μου τη συνείδηση με τις πλαστές ιστορίες, με το ψέμα.
1: Με το ψέμα, ναι.
0: Ωραία. Άσχετα τι κατάλαβα αργότερα, αλλά όταν άρχισα το μεταπτυχιακό μου και έπεσα πάνω σε έναν γερμανό φιλόσοφο, τον Σέλινγκ, που μιλούσε για τη φιλοσοφία της μυθολογίας, δίτομο έργο έγραψε, είχε και έδρα στο Τίπιγκεν, αν θυμάμαι καλά, με έδρα τη μυθολογία. Λοιπόν, λέω φιλοσοφία της μυθολογίας. Δηλαδή, τι είναι η φιλοσοφία της μυθολογίας? Η αλήθεια του ψέματος.
1: Του ψέμα.
0: Πρώτη φορά βρέθηκα μπροστά στη σκέψη ότι το ψέμα μπορεί να είναι φορέας της αλήθειας. Και εκεί άρχισε μέσα το μυαλό μου να παίρνει κάτι ανάποδες στροφές και να λέω «Μα και τα ψέματα που λέει ο καθένας από εμάς είναι, αποκαλύπτουν κάτι από την αλήθεια του, την προσωπικότητά του. Και όταν είναι και συλλογικό το ψέμα, τότε αποκαλύπτει κάτι για ομάδες ανθρώπων. Κάτσε λίγο, που σημαίνει ότι μπορώ μέσα από τα ψέματά τους να ανακαλύψω την ιδεολογία τους, τους φόβους τους, τις αντιλήψεις τους, όπα λέω, όπως και με τα όνειρα. Και λέω, όπα. Ήταν μια, δεν ξέρω αν είναι πώς να το πω, αν στέκει λογικά η σκέψη μου, αλλά εμένα με τάραξε. Και με οδήγησε όπου με οδήγησε, εν πάση περιπτώσει.
1: Αφού μιλάμε για μυθολογία και τη φιλοσοφία της μυθολογίας, ναι, και επειδή στη μυθολογία βασικό ρόλο παίζουν οι θεοί, οι θεότητες, οι μη θεοί, όλα αυτά, θέλω να πεις αν ο σύγχρονος άνθρωπος έχει χάσει τους θεούς του ή απλώς τους έχει αντικαταστήσει.
0: Οχ. Οχ, οχ. Θα κάνω τρίπλα τώρα.
1: Ναι, ναι, ό,τι θες.
0: Τρίπλα,
1: ό,τι
0: θα κάνω.
1: Θες, ναι.
0: Αν υποθέσουμε ότι τους έχει χάσει, τότε εγώ αναρωτιέμαι γιατί ο κόσμος πηγαίνει να δει, όχι μόνο στην Ελλάδα, αρχαίο θέατρο. Γιατί, για παράδειγμα, στην Ιγυρία, καλά αυτό όταν το διάβασα, είπα, εντάξει Δημήτρα, δεν ξέρεις τίποτε απολύτως, ανέβασαν πριν από μερικά χρόνια τις Βάκχες. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέβασαν την τάδε τραγωδία, δεν θυμάμαι πια, με 500 άτομα χορό και με κορυφαίο του χορού τον Μόργαν Φρίμαν. Θα πω και κάτι ακόμα, τώρα το πιάσα, τώρα άρχισε το μυαλό μου να λειτουργεί. Η οικογένεια Σίμψον. Πώς ονομάζεται, Όμηρος ονομάζεται.
1: Έτσι, Όμηρος, ο πατέρας.
0: Ναι. Τι γίνεται, έχω την εντύπωση, τώρα αν έχασε τους θεούς, αλλά όταν θέλουμε να συνεννοηθούμε παγκοσμίως μεταξύ μας, επειδή η μυθολογία είναι παγκοσμίως, όταν θέλω να πω ότι είσαι ζηλιάρα σαν μύδια, τότε έχουμε συνεννοηθεί. Ο μύθος δηλαδή μας δίνει ένα μίνιμουμ υπόβαθρο επικοινωνίας και συνεννόησης. Χάσαμε τους θεούς μας. Ελπίζω, και εδώ λίγο μία, πρέπει να το τονίσω αυτό το πράγμα, ότι η μυθολογία μπορεί να γίνει κάτι πολύ επικίνδυνο. Όταν κάποια στιγμή μία, όλος πάνω πολιτική παράταξη είπε ότι εγώ δεν κάνω τίποτα, μυθολογία κάνω. Θέλει πολύ προσοχή, γιατί οι παρερμηνίες στη μυθολογία σε οδηγούν σε παραδρόμους πάρα πολύ άσχημους, πολύ επικίνδυνους, και κυρίως με το ποιος πήγε πρώτος στο φεγγάρι, ναι, ή ποιος ανακάλυψε πρώτος στην Αμερική. Εγώ την ανακάλυψα, ο Έλληνας την ανακάλυψε, ο Αμαζόνιος που προέρχεται από τις Αμαζόνες. Παρερμηνίες οι οποίες είναι πάρα πολύ βολικές
1: και επικίνδυνες.
0: Ιδεολογικά εντός εισαγωγικών. Είναι, ναι, είναι ψεύδι, είναι παραπλανήσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες.
1: Το «Εσύ που ήσουν», αυτό το βιβλίο των 42 διηγημάτων, θα μπορούσε να είναι ένα σύγχρονο, τηρουμένων των αναλογιών, ένα σύγχρονο βιβλίο αρχαίας τραγωδίας.
0: Οπα. Είναι πολύ μεγάλο αυτό που μου λες.
1: Είπα τηρουμένων των αναλογιών, από την άποψη των τραγικών προσώπων, ναι, από αυτή την άποψη.
0: Εγώ δεν ξέρω αν είναι έτσι, πολύ θα το ήθελα να είναι, αλλά σαν άνθρωπος είμαι λίγο πιο χαμηλών τόνων. Θα ήθελα να είναι ένα βιβλίο που θα μπορούσε να διαβαστεί στα σχολεία, και μου είπαν συνάδελφοι, γιατί ήμουν φιλόλογος, ότι θέλουν να το βάλουν, διηγήματα θέλουν να τα βάλουν μέσα στη σχολική πράξη. Και αυτό θα το χαρώ πάρα πολύ, γιατί φαίνεται ότι μιλάει για ζητήματα τα οποία μάλλον αγγίζουν και τους νέους σήμερα, που τους λίγο έχουμε χάσει την επικοινωνία μαζί τους. Ναι,
1: εγώ ξέρεις γιατί το προσέγγισα έτσι, γιατί ερώτησα αυτό το συγκεκριμένο. Γιατί στα διηγήματα τα συγκεκριμένα οι θεοί έχουν φύγει, δεν υπάρχει μυθολογικό στοιχείο, έτσι. Οι άνθρωποι όμως εξακολουθούν να υποφέρουν, να αγαπούν, να εγκαταλείπονται, ναι, να προδίδουν, ναι, να σκοτώνουν, να σιωπούν.
0: Ναι.
1: Από αυτή την άποψη, γιατί όσο μπορώ τουλάχιστον να θυμηθώ, ναι, και τα πρόσωπα της αρχαίας τραγωδίας,
0: ναι,
1: κάπως έτσι είναι, που είχαν τους θεούς παρόντες.
0: Τώρα καταλαβαίνω πως το λες. Είναι σαν σε κάθε άνθρωπο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά το ίδιο δράμα. Η απογοήτευση, ο έρωτας, η μοναξιά. Ναι, τώρα το καταλαβαίνω πως το λες. Απλώς μου φάνηκε
1: βαρύγδουπο.
0: Όχι βαρύγδουπο από τη δική σου πλευρά. Ναι, μακάρι ναι. να είναι ένα βιβλίο το οποίο θα μείνει στον χρόνο. Θα μπορούσα να διαβάσω ένα διήγημα 4 γραμμών.
1: Όχι, θα διαβάσεις ένα διήγημα παραπάνω και θα ήταν αυτό που θα σου ζητούσα ακριβώς τώρα. Ποιο από τα 42 θα επέλεγες?
0: Αυτή τη στιγμή, ναι. γιατί ανατρίχιασα με την ερώτησή σου, πραγματικά ανατρίχιασα και ίδρωσα. Ναι. Θα ήθελα να διαβάσω, πού το, το χάσα, το έχω σημειωμένο εδώ, την Νέκια. Είναι πολύ μικρό, ναι. είναι στη σελίδα 161 και θα εξηγήσω γιατί Βεβαίως. Το σκέφτηκα. Δες πόσο είναι ναι, ναι. πιτσιρίκι. Νέκια, στην Οδύσσια έχουμε Νέκια, είναι για τους νεκρούς. Λοιπόν, και μια νύχτα με βροχή παρασύρθηκαν τα κόκαλα των νεκρών από το διπλανό κημητήριο. Καλύφθηκαν από λάσπες και αποκαλύφθηκαν μόνο όταν στέγνωσαν τα νερά. Οι συγγενείς πήγαν να τα μαζέψουν. Κανένας όμως δεν ήξερε ποια ήταν τα κόκαλα του δικού του ανθρώπου. Ο καθένας φρόντισε να φτιάξει έναν ολοκληρωμένο σκελετό, μια κνήμη από εδώ, ένα κρανίο από εκεί, ασύμετρη σκελετή. Την άλλη μέρα ανακοινώθηκαν οι αγνοούμενοι. Το διήγημα, αν μπορεί κανείς να το πει διήγημα, είναι μικρή φόρμα αυτό. Το έγραψα γιατί σε πολέμους υπάρχουν είτε απαγορεύσεις ταφής των νεκρών, είτε εξκαφές, καταστροφές νεκροταφείων. Αλλά ο άνθρωπος είναι άνθρωπος όταν τιμά τον νεκρό του. Ήταν από τα πρώτα στοιχεία πολιτισμού Βεβαίως. Το να θάψει ο άνθρωπος τον νεκρό του. Και εμείς σήμερα βεβλώνονται νεκροταφεία, βγαίνουν κόκαλα κλπ. Να μην πω άλλα.
1: Έτσι. Λοιπόν, ο χρόνος μας ο ραδιοφωνικός τελειώνει. Εσύ που ήσουν, Δήμητρα Μήτα, από τις εκδόσεις Ειρήνη, θέλω σε παρακαλώ για το τέλος να μου σχολιάσεις το εξώφυλλο.
0: Παναγία μου, Μαρία, θα πρέπει να σου πω ότι με έχεις ακατέψει σήμερα. Με έχεις βάλει μπροστά σε ερωτήσεις και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που με δυσκόλεψαν αφάνταστα και είναι πολύ σημαντικό για μένα να μην μπορώ να ζορίζομαι. Λοιπόν, το εξώφυλλο. Λοιπόν, το εξώφυλλο. Κωνσταντίνος Κατσικέας. Εγώ στα βιβλία μου είμαι συνηθισμένη με εξώφυλλα της φοβερής φωτεινής χαμηδιελή, μιας εικαστικού που μας τιμά με την παραχώρηση των έργων της στα βιβλία της, στα βιβλία μας, όχι μόνο στα δικά μου, τα τελευταία χρόνια δίνει τα έργα της. Και έρχεται ο Κωνσταντίνος και μου λέει, ξέρεις, ετοίμασα ένα εξώφυλλο. Το βλέπω το εξώφυλλο, το οποίο έχει και οπισθόφυλλο.
1: Έχει και οπισθόφυλλο.
0: Λοιπόν, το οποίο ήταν τελείως ξένο, όμως έχω τη συνήθεια, όταν μου έρχεται κάτι που μου είναι ξένο, να στέκομαι και να λέω, κάτσε δες το και πες τι είναι αυτό που είδαν οι άλλοι σε αυτό που διάβασαν. Γιατί, συγγνώμη λίγο, είμαι πολύ κακή, η Μαρία, η μακέτο του εξωφύλου, η Αριάδνη, η Μιχαηλάρη. Λοιπόν, έκανε αυτό το εξώφυλλο και λέω, Δήμητρα, δες, διάβασε τα διηγήματα. Και αυτό θέλω να πω ότι ο Κωνσταντίνος ο Κατσικές είναι εκδότης που διάβασε τα διηγήματα. Δεν συμβαίνει πολύ συχνά με τους εκδότες και έχω και μια εξαιρετική επιμέλεια. Λοιπόν, αναρωτήθηκα τι είναι αυτό το εξώφυλλο. Το διάφανο κουτί.
1: Είναι ένας διάφανος κύβος, φαίνεται. Ένας διάφανος κύβος που μέσα έχει μια γυναικεία μορφή με κεφάλι όμως ζώου.
0: Ναι, ζώου, ναι.
1: Και κρατάει στο χέρι της μια κούπα με καφέ, θα μπορούσε
0: προφανώς,
1: να είναι.
0: Προφανώς.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: και μέσα
1: στο
0: κόκκινο χαλάκι.
1: Ένα κόκκινο χαλάκι με δέντρα μικρά ελατάκια και στο οπισθόφυλλο συμπληρώνεται η απόσταση με μια καρέκλα.
0: Άδεια. Που δεν κάθεται κανένας. Ναι. Λοιπόν, όταν το είδα το εξώφυλλο και είδα αυτό, είπα πόσες φορές καθόμαστε σε ένα σπίτι διάφανο το παράθυρο, βλέπουμε τον κόσμο, δεν μπαίνουμε σε αυτόν, είμαστε απ' έξω. Και ένα πράγμα που μάλλον δεν ήξερε ο Κωνσταντίνος και προφανώς η Αριάδνη, είναι ότι εγώ θεωρητικά ασχολούμαι πάρα πολύ με το θέμα του προσωπείου.
1: Μάλιστα.
0: Όμως ο Κωνσταντίνος ήθελε να κάνει, να πάρει και κάτι από τα άλλα μου βιβλία, από το Χορτοφάγο Λύκο.
1: Ο Χορτοφάγος Λύκος, λοιπόν, που έχει ουσιαστικά τη μορφή ενός λύκου ή το πρόσωπο.
0: Μια ζώμορφη.
1: Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ο χρόνος μας εξαντλήθηκε εδώ.
0: Πώς να σε ευχαριστήσω, να πάρει ευχή για την Καλαμάτα, για τη φιλοξενία και την Ένωση Συγγραφέων, των Μεσσήνων Συγγραφέων.
1: Την ομότιτλη και την, την ίδια, τα ίδια ενδιαφέροντα.
0: Βέβαια.
1: Ένωση. Δήμητρα Μήτα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ πάρα πολύ.
1: Η Γεωργία Οικονομοπούλου φρόντισε τον ήχο. Αύριο πάλι στα μισά της μέρας εδώ. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

Σύσκεψη Κατσαφάδου στη Χαλκιδική με τους τοπικούς φορείς για την αποκατάσταση των ζημιών από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης αφέθηκε ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιφίου.

0: Στις 27 Αυγούστου το μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινά η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής. Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο. Διαμαρτυρίες στην Αχλάδα για κατολισθήσεις από την εξόρυξη Λιγνίτη. Κολλημένη για τρίτη ημέρα στα βαθύ παραμένει η Θαλαμιγός στο δρέπανο Αχαΐας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε πως στη Χαλκιδική βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη την προηγούμενη εβδομάδα. Για την σύσκεψη αυτή και για το τι ακριβώς θα υποθεί στην σύσκεψη στην οποία συμμετέχει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πάμε όμως εμείς στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά παραμονή του 15 Αυγούστου. Ο 35χρονος στην απολογία του στις δικαστικές αρχές ισχυρίστηκε ότι δεν προκάλεσε ο ίδιος την πυρκαγιά, καθώς είδε τις φλόγες να ξεπετάγονται σε μακρινή απόσταση από τη βίλα που είχε νοικιάσει με την παρέα του. Ας ακούσουμε τον Περικλή Κουκλάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι, Βίκη από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την απολογία που είχε λάβει ουσιαστικά προθεσμία για να γίνει αυτή και έγινε χθες. Ο 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, τις ανακριτικές, που ουσιαστικά διερευνούσαν και την αιτία πίσω από την πυρκαγιά της 14 Αυγούστου στα Σελιά του νομού Ρεθύμνη, στα νότια του Ρεθύμνου είναι αυτό το χωριό. Και βέβαια προκάλεσε μεγάλη καταστροφή, η αλήθεια είναι, και απείλησε οικισμούς. Υπήρξαν και 112 μηνύματα για εκενώσεις προληπτικές. Παρ' όλα αυτά, ο 35χρονος ισχυρίστηκε ότι η κατηγορία που του καταλογίζεται, δηλαδή ότι άναψε με την παρέα του σε βίλα που νοικίαζε στην περιοχή των Σελίων φωτιά, έτσι ώστε να υπάρξει πυρκαγιά, ενώ σε ψυσταριά, όχι σε υπαίθριο χώρο, σε γη, και οδήγησε, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες που κάνουν την προανάκριση, την πυρκαγιά που προκλήθηκε αργότερα στην ευρύτερη περιοχή, δεν ευσταθούν. Και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία σχέση, είδε και ο ίδιος στις φλόγες, όπως είπε, μαζί με την υπόλοιπη παρέα του, να ξεσπούν σε έκταση που είναι παραδίπλα, στα 50 με 70 μέτρα, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στην απολογία του. Και μέσω του δικηγόρου του, βέβαια, υπεραμείνθηκε κάθε δικαιώματός του για την όλη κατάσταση που έχει ακολουθήσει μετά τη σύλληψή του. Βέβαια, αυτό που λένε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ότι επειδή έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι και τότε, κατά την τότε περίοδο, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει πιθανότητα όντως να έχει προκληθεί από τη δική τους, από το δικό τους μπάρμπεκιου που ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Τώρα από εκεί πέρα η απολογία κράτησε αρκετές ώρες. Μετά από σύμφωνη γνώμη όμως εισαγγελέα και ανακριτή, η κατάστασή του πλέον είναι ελεύθερος, απελευθερώθηκε δηλαδή με περιοριστικούς όρους αυτού της εμφάνισης μία φορά στο μήνα στην ελληνική πρεσβεία στη χώρα του, στο Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ συγκεκριμένα, όπως υπόθηκε από τον σύνηγορο υπεράσπισης του, έως να εκδικαστεί η υπόθεση και να έρθει σε αγροματική διαδικασία. Ενώ βέβαια του επιβλήθηκε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, ύψους 10.000 ευρώ, ως εγγύηση για να αφαιθεί ελεύθερος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Περικλή. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιθίου. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίου Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Ανδρουλάκη και του Στασάρχη του Μανώλη του Κουδουμά στα γραφεία του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά ουσιαστικά αυτή η σύσκεψη. Εκεί ήταν η τελευταία φωτιά στο χωριό της Κρήτσας. Και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει συντονισμένα αντιπεριφέρεια, δραστική υπηρεσία, πυροσβεστική και δήμος να πάρουν από κοινού προκειμένου να προλάβουν άλλες πυρκαγιές. Βέβαια, έχουμε τέλη Αυγούστου αρκετές πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν εδώ στο νομό Λασιθίου. Το ζήτημα είναι σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις που έχει πυροσβεστική, αν επαρκούν, και βέβαια ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών, και όλοι ευελπιστούμε να μπορέσουν οι υπηρεσίες πραγματικά να συντονιστούν καλύτερα, έτσι ώστε να υπάρχει ταχύτερη και πιο καλή αντιμετώπιση των ιστιών. Σε πολλές περιπτώσεις πάνω στην πυροσβεστική υπηρεσία κατάφερε να σβήσει δύσκολες αιστείες. Αυτές είναι τις Κρητσάς, είναι τις Θητείες, αν θυμάστε καλά, τα Χλάδια. Είναι κάποιες άλλες πυρκαγιές στην Ιεράπατρα και στη Θητεία, στο Πάνω Χωριό. Σε περιοχές πολύ δύσκολες και με πολλούς ανέμους. Από εκεί και πέρα είχαμε όμως οι δύο αυτοκίνητα τα οποία κάηκαν και χρειάζονται σίγουρα περισσότερες δυνάμεις και ένας διαφορετικού τύπου συντονισμός και συντονίζονται ψηφιακά μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι δύσκολες εποχές αυτές που διανύουμε με έντονα καιρικά φαινόμενα. Ποτέ δεν ζήσαμε τόσους ανέμους με τόσες υψηλές θερμοκρασίες και τόσο μεγάλο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Και να πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Σίβηρη. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η οποία πριν από λίγο ολοκληρώθηκε εδώ πέρα στο Δημαρχείο. Στο τραπέζι βέβαια έπεσαν οι ζημιές που έχουν υποστεί πολίτες και επαγγελματίες, όπως και βαρύτητα δόθηκε για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που έχουν υποστεί καταστροφή, αλλά και το θέμα όσον αφορά την επόμενη μέρα για τα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν, τα αντιδιαβροτικά έργα, ώστε να γίνει πρόληψη για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πριν από λίγο, μάλιστα, σε δηλώσεις ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος, ενημέρωσε πως έχει γίνει ήδη μία πρώτη καταγραφή ζημιών. Οι ζημιές, βέβαια, θα συνεχιστούν. Η καταγραφή των ζημιών θα συνεχιστεί και την ερχόμενη Παρασκευή. Όπως είπε, θα εγκριθεί ποσό όσον αφορά το Δήμο Κασάνδρας, το οποίο αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την αντιπεριφέρεια το ποσό το οποίο θα εγκριθεί θα είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, σε ένα μήνα από τώρα θα μπορούν οι πληγέντες να καταθέσουν το αίτημα στην υπηρεσία του Υπουργείου για να πάρουν στο 100%, όπως είπε, την κρατική αρρωγή. Ενώ θα δοθεί και επίδομα όσον αφορά τώρα 20 σκευές αλλά και άλλες υποδομές που έχουν υποστεί ζημιές, θα δοθεί και επίδομα πρώτων αναγκών. Και αναμένουμε τώρα το κυβερνητικό κλιμάκιο να ξεκινήσει να κάνει μια αυτοψία στην περιοχή όπου έχει πληγεί στη Σίβηρη, δηλαδή στις καμένες εκτάσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παύλο. Ομάδα δασοπυρόσβεσης δημιουργήθηκε στη Λέσβο από την τοπική αλβανική κοινότητα. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει τώρα από τη Λέσβο. Δήμητρα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζοντας και αυτά που είπε ο Ιάσον Ταυλάς, στη Μυτιλήνη γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία μιας νέας εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης. Αυτή την φορά η αλβανική κοινότητα κινητοποιείται προς τούτο. Όπως είπε ο πρόεδρος της αλβανικής κοινότητας, ήδη υπάρχουν 12 αγροτικά οχήματα, κάποια από αυτά έχουν δεξαμενές, κάποια όχι, τα οποία θα μπορούν να διαδραματίσουν βοηθητικό ρόλο σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως το έκαναν και στην τελευταία πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή του Πλωμαρίου. Τόνισαν οι ίδιοι ότι αποτελούν ένα απόσπαστο μέλος της Λέσβου, ότι θέλουν να προστατέψουν τον συνάνθρωπό τους, τις περιουσίες, αλλά και να προσφέρουν σημαντικό έργο στην τοπική κοινωνία, γιατί θεωρούν ότι είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά τώρα τις εθελοντικές ομάδες, στο Πλωμάρι, στην τελευταία λοιπόν πυρκαγιά, παρουσίασε πολύ μεγάλη ζημιά το πυροσβεστικό όχημα της εθελοντικής ομάδας του Πλωμαρίου. Ξεκίνησε λοιπόν ένας αγώνας προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για να αγοραστεί νέο αυτοκίνητο, και προς τούτο πραγματοποίησαν και μία συναυλία στην οποία συγκεντρώθηκαν 2.000 ευρώ. Επίσης υπήρξε συμπολίτη μας ο οποίος διέθεσε 5.000 ευρώ για το σκοπό αυτό. Η προσπάθειά του συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Μαρία Μανάκα από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
5: Ήταν εξημερώματα του Σαββάτου 19 Αυγούστου κοντά στη Μελία και το Αρίστινο έξω από την Αλεξανδρούπολη, όπου ο Εύρος πριν από 3 χρόνια έζησε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε λίγες ώρες η φωτιά εξαπλώθηκε προς τις σφαίρες, το Σουφλί και κυρίως στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς. Χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη, κατέκαψε από το 2000, κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις δάσους και αγροτικής γης. Οριοθετήθηκε πλήρως στις 8 Σεπτεμβρίου του 2023, έπειτα από επίμονες επιχειρήσεις με διεθνή συνδρομή επίσης. Είχαμε και την εκένωση στις 22 Αυγούστου προληπτικά του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με 65 ασθενείς να μεταφέρονται σε πλοίο πλωτό νοσοκομείο στο λιμάνι. Απώλειες βαριές, δεκάδες σπίτια, υποδομές, υπέστες ζημίες, αγροκτήματα, ελαιώνες, μελισσοκομεία, κάηκαν, κτηνοτρόφοι επίσης πλήγησαν τα ζώα τους. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλες εντολές εκένωσης οικισμών. Τραγική κορύφωση αποτέλεσε ο εντοπισμός 18 νεκρών μεταναστών μέσα στο δάσος της Δαδιάς. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η εκτίμηση για την καμένη έκταση ήταν περίπου πάνω μάλλον από 966.000 στρέμματα, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό Mega Fire. Βέβαια, 3 χρόνια μετά η εικόνα ανάκαμψης είναι αισιόδοξη. Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς είναι πλέον επισκέψιμο, τα αρπακτικά έχουν επιστρέψει, η φύση αναγεννάται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μέχρι στιγμής φέτος το καλοκαίρι έχουν καεί 291.000 στρέμματα σε 53 μεγάλες πυρκαγιές, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών Ιωάννης Γίτας. Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΑΠΙΘΙΤΑ, το ενθαρρυντικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καμένων, δηλαδή πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις και μόνο το 10 με 15% δάση υψηλής βλάστησης. Ας τον ακούσουμε.
6: Φέτος πρόκειται για μια μεσαία χρονιά όσον αφορά τον αριθμό των στρεμμάτων που έχουν καεί. Μέχρι τώρα, μέχρι χτες δηλαδή, έχουμε μετρήσει περίπου στις 291.000 στρέμματα καμένες εκδασίες από τις 53 πυρκαγιές, τις οποίες έχουμε καταγράψει. Εμείς καταγράφουμε όλες τις μεγάλες πυρκαγιές και όσες πυρκαγιές μας ζητάει η δασική υπηρεσία, δηλαδή αυτές που είναι μεγαλύτερες από 200 στρέμματα. Με βάση αυτή τη λογική λοιπόν, έχουμε καταγράψει 290.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν 300.000 στρέμματα από την αρχή του καλοκαιριού, εκ των οποίων το 90% από αυτές ξεκίνησε τον Ιούλιο. Δεν έζησαν όλοι τον Ιούλιο, ξεκίνησε τον Ιούλιο. Δηλαδή, ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες πυρκαγιές. Ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. Παραδοσιακά και ιστορικά βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω στο 15 Αύγουστο. Και ως εκ τούτου έχουμε και αύξηση του αριθμού συνήθως των πυρκαγιών γύρω από αυτή την περίοδο που ανέφερα. Τώρα, σχετικά με τις εκτάσεις αυτές που ανέφερα νωρίτερα, τα 160.000 περίπου στρέμματα αφορούν τη μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο και την Ξηρονομή, δηλαδή στην περιοχή της Αττικοβιωτίας. Και οι μικρότερες πυρκαγιές, της τάξης του 50.000 στρεμμάτων, αφορούν τον Μόρε Θύμνο. Βέβαια, έχουμε και τα πιο πρόσφατα έχουν καταγραφεί. Έχουμε καταγράψει τις Πρωτιές, τη Σίδερη, τη Κύρου και τη Σαλαμίνα. Το ενθαρρυντικό, βέβαια, πίσω από αυτά τα νούμερα, γιατί τα νούμερα πολλές φορές δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα, είναι το τι κάηκε. Με βάση λοιπόν τη δικιά μας υπηρεσία, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων που κάηκαν, πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις. Και μόλις πάνω από 10%, 10 με 15% τα δάση υψηλής βλάστησης. Αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή στα δάση Χαλεπίου, Πέθκης, τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή αυτό που λέμε σαν δάση στο μυαλό μας. Ένα 32% αφορά γεωργικές εκτάσεις και πολύ μικρότερα ποσοστά, τις τάξεις το 3 και το 1% αφορούν ανοιχτές χώρους και τεχνητές επιφάνεια. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ναι μεν έχουμε μεγάλα νούμερα, αλλά τα νούμερα αυτά δεν αφορούν δάσος αυτού καθ' αυτό όλα. Αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είπα, αφορά τα μεγάλες εκτάσεις.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις 27 Αυγούστου το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής 4,7 χιλιόμετρων και έτσι θα προσθεθούν και άλλοι 5 νέοι σταθμοί στους υφιστάμενους. Να πάμε στην Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
7: 1,5 χρόνο μετά την έναρξη του μετρό Θεσσαλονίκης, στις 27 Αυγούστου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, μπαίνει στις Ράγες η επέκταση προς την Καλαμαριά, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης. Με αναρτησή του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος αναγνώρισε τις καθυστερίες και την καχυποψία που αυτές προκάλεσαν, χαρακτηρίζοντας το έργο ιδιαίτερα σύνθετο, εκτιμώντας ωστόσο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μοναδικό. Η επέκταση περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσούνη, Ακρίνη και Μίκρα και 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Με την πλήρη λειτουργία της αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 63.000 επιβάτες ημερήσιους, ενώ εκτιμάται ότι θα απομακρύνει από τους δρόμους περίπου 12.000 οχήματα που κυκλοφορούν κάθε μέρα. Παράλληλα, υπολογίζεται μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα κατά περίπου 43 τόνους ημερησίως, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα για το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Η λειτουργία, να πούμε, ότι του μετρό στην Καλαμαριά συνδέεται και με την ανάπλαση της οδού Πόντου τους επόμενους μήνες για την ολοκλήρωσή της. Απαιτούνται απαλωτριώσεις που έχουν εξασφαλιστεί καθώς το έργο έχει χαρακτηριστεί εθνικό βιακή.
0: Και πάντως να πούμε πως η λειτουργία του μετρό και προς την Καλαμαριά, Σοφία, θα επιφέρει και αλλαγές στο συγκοινωνιακό έργο για να υπάρξει έτσι σύνδεση πολλών περιοχών με τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, και το στοίχημα είναι αυτές οι γραμμές να εξυπηρετούν καλύτερα τις γειτονιές του Δήμου Καλαμαριάς, χωρίς παράλληλα όμως να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των λεωφορείων. Η γραμμή 6 μετατρέπεται σε δύο κυκλικές που θα περιλαμβάνει αυτές τις περιοχές και ένα μη ακόμη τοπικό Καλαμαριάς, ενώ δημιουργούνται και δύο νέες, η μη 2, σταθμός μετρό Μίκρα που θα συνδέει με το σταθμό του IKEA και μη ακόμη η Χ 3 που θα συνδέει το σταθμό του μετρό στη Μίκρα με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο νέο δίκτυο διατηρούνται επίσης, να πούμε, και οι 4 γραμμές που εξυπηρετούν σήμερα το Δήμο Καλαμαριάς. Παράλληλα, σε διαβούλευση βρίσκεται η επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Καλαμαριά, με τον Δήμο να έχει προμηθευτεί 2 ηλεκτρικά λεωφορεία και τους απαραίτητους φορτιστές, ενώ εξετάζεται η ένταξή τους στο νέο συγκοινωνιακό δίκτυο. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα προτιμηθεί μια φόρμουλα κυκλικών διαδρομών, ώστε η Δημοτική Συγκοινωνία λειτουργεί συμπληρωματικά προς το μετρό αλλά και τις αστικές γραμμές, εξυπηρετώντας ακόμη περισσότερες περιοχές, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Στις 1.171 έφτασαν οι χημειοθεραπείες που πραγματοποιήθηκαν στο ογκολογικό τμήμα του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής του νοσοκομείου

0: ανάπτυξη των συνθήκων και των υπηρεσιών υγείας, στην ενίσχυση του ογκολογικού τμήματος και τη στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο βεβαίως και των τελευταίων ανακοινώσεων του Υπουργού Υγείας στην Πτολεμαΐδα για την δημιουργία ενός ογκολογικού κέντρου που θα καλύπτει τους ογκολογικούς ασθενείς σε όλη τη Δυτική Μακεδονία με ακτινοθεραπευτικά σύγχρονα μηχανήματα και νέες δομές. Ο διοικητής του νοσοκομείου είπε ότι πάνω απ' όλα είναι ο ασθενής και ο ασθενής δεν είναι ένας αριθμός. Ωστόσο, να πούμε ότι μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤΕ Κοζάνης, ο γνωστός ογκολόγος ακτινοθεραπευτής, ο οποίος έχει και διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση για το ογκολογικό κέντρο και για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ασχολήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια με ιδιαίτερες εργασίες γύρω από τα ζητήματα αυτά, είπε ότι πρέπει να υπάρξουν πολλαπλά κίνητρα προκειμένου να γίνει πράξη αυτό το ογκολογικό κέντρο. Ένα κέντρο το οποίο καταρχήν θα πρέπει να τροποποιήσει τον οργανισμό του νοσοκομείου της Πτολεμαΐδας για να προβλέπεται ογκολογική κλινική και όχι ογκολογικό τμήμα που σήμερα εντάσσεται στην παθολογική κλινική. Μια αυτόνομη ογκολογική κλινική η οποία θα αυξήσει και τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων εργασίας στους ογκολόγους γιατρούς αλλά και στο εξειδικευμένο προσωπικό που χρειάζεται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακατσούνης, ο οποίος μίλησε και για την μελέτη σχετικά με τον καρκίνο στην περιοχή. Μια μελέτη που όλο αναμένονταν να παρουσιαστεί και τελικά δεν παρουσιάστηκε. Αποσαφήνισε και ξεκαθάρισε ότι αυτή η μελέτη έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο Αττικής, το οποίο πήρε περιστατικά και μελέτησε το θέμα του καρκίνου στη Δυτική Μακεδονία. Mm-hmm. Και είπε ακόμη ότι αυτή η μελέτη και τα στοιχεία από το Πανεπιστήμιο της Αττικής πρέπει να παρουσιαστούν στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο ζήτησε να αναλάβει πρωτοβουλία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας με έδρα την Πτολεμαΐδα, ώστε να παρουσιαστεί αυτή η μελέτη, να γίνει μια συζήτηση και να ληφθούν και αποφάσεις. Αυτά σε σχέση με τις εξελίξεις που είναι σημαντικές στο Μποδοσάκη νοσοκομείο και ειδικότερα στο θέμα του ογκολογικού κέντρου μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες μέρες στη Ρόδο. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι παρατηρείται το τελευταίο περίπου 20ήμερο μία έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη προσέλευση στα επίγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου αλλά και σε ιδιωτικά γιατρία. Το καλό στην υπόθεση είναι ότι τουλάχιστον όσοι προεσέρχονται στο νοσοκομείο δεν είναι σε κατάσταση που να χρειάζονται νοσηλεία, παίρνουν τις απαιτούμενες ιατρικές οδηγίες και αποχωρούν. Τώρα πρέπει να σας πω ότι αυτό, δηλαδή η έξαρση της γαστρεντερίτιδας, είναι ένα φαινόμενο, ας το πούμε έτσι, που στη Ρόδο το έχουμε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια. Πιθανολογείται ότι συνδέεται με τις αυξημένες, με τις υψηλές θερμοκρασίες και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Πρέπει να σας πω ότι από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, τις υπηρεσίες υγείας της περιφέρειας, γίνονται και στοχευμένοι έλεγχοι, ιδιαίτερα σε κάποιες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν κρούσματα. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν έχουν παρουσιαστεί μαζικά κρούσματα σε κάποιο ξενοδοχείο ή σε κάποιο εστιατόριο. Υπήρξαν περιπτώσεις που ήταν μάλλον μεμονωμένες και έχουν κινηθεί οι επόπτες υγείας και ότι αυτό το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τη Ρόδο αλλά και άλλες περιοχές. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες υπήρξε περιστατικό και έγινε αντίστοιχος έλεγχος στο νησί της ΚΟ. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιοι λένε ότι θα πρέπει και οι πολίτες αλλά και οι επαγγελματίες της εστίασης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με δεδομένες αυτές τις αυξημένες θερμοκρασίες στα θέματα της συντήρησης και της ασφάλειας των τροφίμων και από εκεί και πέρα βέβαια και οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να πλένουμε τα χέρια μας, να αποφεύγουμε αν κάποιος έχει συμπτώματα, να αποφεύγουμε την έπαφη και όπως λένε θα περάσει όπως και τα προηγούμενα καλοκαίρια. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι έχει ενημερωθεί και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος συνεργάζεται εννοείται με το νοσοκομείο της Ρόδου. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόμενο. Μπορεί να παρουσιάζονται αυξημένα τα κρούσματα και να είναι περίπου 40 τα περιστατικά που προσέρχονται ημερησίως στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι το νησί έχει 120.000 κατοίκους και πολύ περισσότερους επισκέπτες αυτή τη στιγμή, αναλογικά καταλαβαίνει

0: κανείς ότι ναι, υπάρχει γαστρεντερίτιδα, αλλά δεν είναι κάτι που τέλος πάντων να προκαλέσει κάποια ευρύτερη ανησυχία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Επιβεβαιώνει το Υπουργείο Πολιτισμού τα δημοσιεύματα τόσο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης όσο και πανελλαδικά ότι πρόκειται να πενταχθεί το έργο επέκτασης και εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία στις 31 Αυγούστου. Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι το έργο εντάσσεται τώρα στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, που διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Υπήρξε αυτή η ανησυχία για το τι θα γίνει με το Αρχαιολογικό Μουσείο και το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, με δεδομένο ότι ακόμη δεν είχε ολοκληρωθεί και η ημερομηνία της 31ης Αυγούστου πλησίαζε όλο και περισσότερο. Τελικά η φημολογία καταρχήν, αλλά και στη συνέχεια η αναφορά σε πράξεις ότι πρόκειται να απενταχθεί, αλλά να μπορέσει και να συνεχιστεί. Όμως δόθηκε με αυτή την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού, που σημειώνει ότι η ένταξη της επέκτασης του εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα του Βορείου Αιγαίου 2021-2027, να σημειώσουμε, διασφαλίζει απολύτως την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου για την ολοκλήρωσή του εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Από το Υπουργείο Πολιτισμού κρίνεται ότι είναι επωφελής η όλη η ενέργεια και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που αντιμετώπισε τον κίνδυνο απώλεια σπόρων από τη δική της πλευρά λόγω του κανόνα των ΙΣΥΡΙΤΡΙΑ, των ετών δηλαδή που διαρκεί το πρόγραμμα και μέχρι το 2030 που θα είχε ολοκληρωθεί, ενώ ταυτόχρονα με τη μεταφορά αυτή εντάχθηκαν και τμήματα του έργου που δεν τα είχαμε στον αρχικό προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, που αφορά δηλαδή την υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης και τη οργάνωση των αποθηκών και του εργαστηρίου συντήρηση. Είχαν σαν υποέργα μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτή τη χρηματοδότηση πλέον από το ΠΕΠ. Μένει να δούμε ότι θα προχωρά το συγκεκριμένο έργο και γρήγορα θα μπορέσει να ολοκληρωθεί. Θα σημειώσουμε ότι σαν χρόνος ήταν αρκετά νωρίτερα ότι θα μπορούσε να δοθεί για χρήση. Περιμένουμε μέσα στον επόμενο έτος, 2027, να δούμε την ολοκλήρωση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. ΣΟΣ εκπέμπουν οι πληγέντες από την ευλογιά κτηνοτρόφη, ζητούν ουσιαστική οικονομική αλλά και ψυχολογική υποστήριξη για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πληγέντων Κτηνοτρόφων, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος, υπενθυμίζει ότι είχαμε περισσότερες από 7 αυτοχειρίες κτηνοτρόφων που είδαν τα κοπάδια τους να ξεκλειρίζονται λόγω των ζωονόσων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τον κόδωνα του κινδύνου ακρούει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων. Από ευλογία και πανόλιο, ο κ. Δημήτρης Παπαζιάκας μίλησε στην ΕΡΤ Λάρισας. Προγράμμες ότι οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν χάσει μόνο τα ζώα τους εξαιτίας των υποχρεωτικών θανατώσεων και δεν υφίστανται μόνο τις οικονομικές ζημιές, αλλά και πρωτοφανή ψυχολογική πίεση. Έχουμε τουλάχιστον 7 αυτοχειρίες και δεν ξέρουμε πόσοι έχουν επηρεαστεί από τον πόνο τους για την εξέλιξη αυτή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την υγεία τους. Υπάρχουν άνθρωποι που κυριολεκτικά πεθαίνουν από το μαράζι τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαζιάκας, ο οποίος διευκρίνησε ότι ευελπιστεί να δει την πολιτεία να σκύφτει πάνω από το πρόβλημα και να σταματήσει. Βεβαίως αυτό το ξεκλείσμα εκτός των κτηνοτρόφων και των ζώων. Η χώρα, όπως είπε, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες γιατί και για την παραγωγή κρέατος, γάλακτος αλλά και φέτας. Τώρα, η απώλεια, σύμφωνα με τον ίδιο, ενός κοπαδιού για τον κτηνοτρόφο δεν είναι μόνο οικονομική. Σημαίνει απώλεια παραγωγής, εισοδήματος, επένδυσης που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, γενετικού υλικού και σε πολλές περιπτώσεις ενός ολόκληρου τρόπου ζωής. Τα θέματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και μια από διαφορετική σκοπιά, αυτή της ψυχολογικής στήριξης, όπως είπε ο κ. Παπαζιάκας, γιατί οι άνθρωποι που τα ζώα τους θανατώθηκαν θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν άμεση πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη από τις κρατικές δομές. Το κράτος λάμπει στον εαυτό δια της απουσίας του και το χαρακτήρισε αυτό ο κ. Παπαζιάκας, απαράδεκτο γεγονός. Τώρα, όσον αφορά τα αιτήματα που θέτουν οι κτηνοτρόφοι, πλήρες αποζημιώσεις για την πραγματική αξία των ζώων, με βάση την παραγωγικότητα, την ηλικία και τη φιλία, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των κοπαδιών, κάλυψη του αυξημένου κόστους που προκύπτει από την καραντίνα και τα αναγκαία μέτρα βιοασφάλειας, αποζημίωση για την καταστροφή των προϊόντων όπως γάλα, τυροκομικά και ζωοτροφές, καθώς και ενίσχυση για την ανασύσταση των κοπαδιών. Υπάρχουν ζητήματα και με το σύστημα ελέγχου των επιδοτήσεων του 2025. Οι πηγαίνοντες στην Οτρόφη είχαν δηλώσει μηδενικό ζωικό κεφάλαιο πέρυσι λόγω ανωτέρας βίας και τα ζώα τους είχαν υποχρεωθεί, αφού είχαν θανατωθεί τα ζώα τους, και έτσι δεν έλαβαν καμία οικονομική στήριξη. Αυτό που ζητούν βεβαίως είναι γενναία στήριξη, όχι μόνο υλική αλλά και ψυχολογική, Βίκη, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και μιλάμε για ανθρώπους που εδώ και 2 χρόνια έχουν μείνει κυριολεκτικά χωρίς που την κεφαλή κλείνει, αφού έχασαν όχι μόνο την καθημερινή τους έσοδα και τα κοπάδια τους, αλλά τρέχουν και υποχρώσεις βέβαια, είτε είναι ασφαλιστικές, είτε είναι προς την εφορία, αλλά και η καθημερινότητά τους και τα προς το ζήν.
1: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Διαμαρτυρίες στην Χλάδα, στην Φλόρινα, για κατολισθήσεις από την εξόρυξη λιγνίτη. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη.
4: Βίκυ, είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει χρόνια πριν με τους κατοίκους, ειδικά τους τελευταίους μήνες αλλά και τις τελευταίες μέρες, να βρίσκονται στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για την κακή κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί το κομμάτι της Αχλάδας που έχει παραμείνει, εκτός από αυτά που έχουν προχωρήσει στην απαλωτρίωση και εξόρυξη λιγνίτη, με αποτέλεσμα ακόμα και τα λίμματα να χύνονται έξω, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους για τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν ακόμα και σήμερα, με κατολίσθηση που σημειώθηκε στην Αχλάδα από την εξόρυξη λιγνίτη εκεί στα ορυχεία της περιοχής. Αυτό που φοβόμασταν και αυτό ακριβώς είχαμε αναλύσει στα δικαστήρια, είχαμε προβλέψει τέτοιες παρεμβάσεις σε ένα έδαφος που παρουσιάζει συνεχείς κατολισθήσεις και μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του αγωγού, διαρροή λιμάτων, τη σωσμία, πιθανή επιβάρηση του περιβάλλοντος και κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους η Επιτροπή Αγώνα εκεί της τοπικής κοινότητας Αχλάδας, ζητώντας άμεσα να μετεκατασταθεί ο οικισμός, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν κανονικά τη ζωή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά και έχουμε μία επιχείρηση διάσωσης η οποία στήθηκε στην ορεινή περιοχή του Ερημάνθου στην Αχαΐα, όταν 2 αδέλφια, ένας 38χρονος άνδρας και μία 32χρονη γυναίκα, εγκλωβίστηκαν στην αδύσβατη περιοχή χθες βράδυ λόγω της έντονης βροχής αλλά και της ομίχλης που επικρατούσε και τους έκανε να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα ηλικίας 38 και 32 ετών αντίστοιχα, όπου είναι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή και χθες το βράδυ έχασαν τον δρόμο τους εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή εκείνη την στιγμή. Ειδοποίησαν λοιπόν την πυροσβεστική υπηρεσία και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο προκειμένου να τους εντοπίσει και να τους απεγκλωβίσει. Μάλιστα στην επιχείρηση συμμετείχε και το ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος, το οποίο διαθέτει και θερμική κάμερα μέσω της οποίας εντοπίστηκαν τα 2 αδέρφια τα οποία είχαν χαθεί και είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατη περιοχή, σε Φαράγγι, στην περιοχή του Ερημάνθου, ανάμεσα στο Αλεποχώρι και στο Καλέτζι. Οι άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ με την χρήση τεχνικής ραπέλ κατέβηκαν και έδεσαν τα 2 αδέρφια με σχοινιά προκειμένου να τους ανασύρουν σε ασφαλές σημείο. Ήταν, όπως διαπίστωσαν, καλά στην υγεία τους και παρά το γεγονός ότι είχε κληθεί ασθενοφόρο για να τους παραλάβει, δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο, καθώς δεν είχαν υποστεί τον παραμικρό τραυματισμό.
1: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, στο Δρέπανο Αχαΐας, όπου για τρίτη ημέρα είναι κολλημένη στα βαθύ μία θαλαμυγός.
6: Και πρόκειται για μια επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα για την αποκόλληση του γιότ, το οποίο από την Κυριακή το πρωί βρίσκεται στην περιοχή του Δρεπάνου Αχαΐας, σε αβαθή νερά, σε μια ξέρα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, η οποία αν και χαρτογραφημένη αλλά και με σχετική σήμανση, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, ο καπετάνιος του συγκεκριμένου σκάφους έπεσε πάνω στην συγκεκριμένη ξέρα. Είναι ακινητοποιημένο λοιπόν το σκάφος, έχει προσεγγίσει αυτή τη στιγμή ένα ρημουλκό, το οποίο σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει την διαδικασία πρόσδεσης του γιότ για να επιχειρήσει να το αποκολλήσει από τα βαθύ όπου βρίσκεται, αφού πρώτα ελεγχθεί από δίτες οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κάποιες ζημιές στο σκάφος, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δεθεί με τον ρημουλκό για να αποκολληθεί με ασφάλεια από το σημείο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας του πολυτελούς πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά, επανέρχεται στο προσκήνιο η αξιοποίηση του λιμανιού στην Κάτω Γλυφούρα, στις πρώην ναυτικές σχολές της Κάτω Γατζέας. Ο Δήμος Νοτιού Πηλίου διεκδικεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδότηση περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει το ρεπορτάζ, Ελένη.
7: Καλώς μεσημέρι, και αυτό δεν θα ακούγονταν καθόλου περίεργο, και να πούμε ότι και η αντιπολίτευση τίθεται και συμφωνεί με την Δημοτική Αρχή σε αυτό το θέμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι η ΕΤΑΔ έχει παραχωρήσει αυτό το λιμάνι, ας το πούμε έτσι, την κατάσταση που είναι τώρα, στην εταιρεία η οποία έχει κάνει και το ξενοδοχείο. Το αίτημα πάντως κατέθεσε ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, ο κ. Μυντικός, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τα 4 εκατομμύρια και είπε ότι ο Δήμος υποστηρίζει ότι διαθέτει ήδη τις απαιτούμενες όριμες τεχνικές μελέτες. Προβλέπει την κατασκευή ενός μόλου μήκους 166 μέτρων ως επέκταση του φυστάμενου κυματοθράφστη, παραλιακά κρυπηδώματα μήκους 160 μέτρων, ενίσχυση της θωράκης του υφιστάμενου μόλου και πολλά άλλα. Η χρονική σύμπτωση βέβαια αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το αίτημα έρχεται λίγες μέρες μετά, όπως είπατε και εσείς, την έναρξη λειτουργίας αυτού του πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά. Το πλαίσιο επένδυσης αυτής, το λιμανάκι της Κάτω Γλυφούρας έχει παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ, όπως σας είπα, στην εταιρεία που ολοκλήρωσε το ξενοδοχειακό συγκρότημα, που ξεκίνησε να λειτουργεί το περασμένο Σάββατο, με σχέδια για νέες θέσεις ελιμενισμού, εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης σκαφών και εστιοπλοϊκή σχολή. Σε αυτό βασίστηκε για να στήσει το ξενοδοχείο, ότι δηλαδή θα έρχονταν κυρίως άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εστιοπλοεία, έτσι και έχουν τα δικά τους σκάφη ή και νοικιάζουν. Το ζήτημα τώρα της αρμοδιότητας παραμένει ανοιχτό. Ο Δήμος επικαλείται θετική γνώμη της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου για εξομοίωση του χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα, ενώ η ΕΤΑΔ επικαλείται το νόμο 3986 του 2011 για τη διαχειριστική της αρμοδιότητα. Η έκταση πάντως είχε χαρακτηριστεί τουριστικό δημόσιο κτήμα και είχε απαλωτριωθεί από τον ΕΟΤ το 1971. Πέρασε συνέχεια στο ΤΑΙΠΕΔ και μετά στην ΕΠΑΤ και δόθηκε σε αυτόν τον συγκεκριμένο επενδυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα κάτοικοι από την Ανώπολη και τις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου έξω από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο, οι οποίοι αντιδρούν στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και καταδεφήσεων στο πρώην λατομείο της περιοχής. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
8: Καλό μεσημέρι. Η Εκκλησία της Κρήτης, στην οποία ανήκει η έκταση του πρώην λατομείου, βρέθηκε στο επίκεντρο της κινητοποίησης, με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους και εκπροσώπους φορέων να ζητούν από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο να μην προχωρήσει στην ανανέωση του μισθωτηρίου του πρώην λατομείου με την ιδιωτική εταιρεία, το οποίο λύγει μέσα στο 2027. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αντιδράσει από την πρώτη στιγμή στην προοπτική της δημιουργίας της μονάδας στο λατομείο. Μάλιστα, το Μάιο του 2024, όταν η εταιρεία που μισθώνει την έκταση κατέθεσε προς έγκριση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Περιφέρειας Κρήτης τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς γνωμοδότηση. Είχαν ξεσηκωθεί και, βέβαια, και θα πρέπει να επισημάνω επίσης ότι η γνωμοδότηση ήταν αρνητική. Όμως η πρόσφατη κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων και κινητοποίησαν από τους κατοίκους, προχώρησαν στη συλλογή περίπου 2.000 υπογραφών διαμαρτυρίας, συγκρότησαν τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα και αυτό το οποίο επισημαίνουν είναι ότι η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας μπάζων στο Λατομείο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην οικιστική όσο και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Συναντήθηκαν σήμερα με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, του παρέδωσαν το υπόμνημα με τις επισημάνσεις τους και τις ενστάσεις τους και ο ίδιος στη συζήτηση που είχαν ξεκαθάρισε ότι η Αρχιεπισκοπή Κρήτης δεν προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία που εκμισθώνει το Λατομείο και οι νομικοί σύμβουλοι της Αρχιεπισκοπής του έχουν ξεκαθαρίσει ότι το ζήτημα θα λυθεί αμετάκλητο τον Οκτώβριο του 27, οπότε λύγει και το μισθωτήριο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απάντηση αναμένεται για την κατάσταση που επικρατεί στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Άρτας μετά την ανοιχτή επιστολή των γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, οι οποίοι εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την υποστελέχωση και τις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
9: Καλησπέρα, Βίκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η λειτουργία της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Άρτας με τους γιατρούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις ελλείψεις σε προσωπικό και τις αυξημένες ανάγκες που καλούνται να καλύψουν. Όπως αναφέρουν στην ανοιχτή επιστολή τους οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, η παθολογική κλινική λειτουργεί χωρίς ειδικευόμενους γιατρούς και μόλις τρεις ειδικευόμενοι, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τόσο τους νοσηλευόμενους ασθενείς, όσο και το παθολογικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Για την κάλυψη των εφημεριακών αναγκών, σύμφωνα με τους ίδιους, μετακινούνται επανειλημμένα γιατροί από τα κέντρα υγείας, με ορισμένους να φτάνουν ακόμη και τις 10 εφημερίες μέσα σε ένα μήνα, παράλληλα με τα καθήκοντά τους στις μονάδες όπου υπηρετούν. Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι δεν αρνούνται να συνδράμουν όταν υπάρχει ανάγκη και επισημαίνουν όμως ότι οι συνεχείς μετακινήσεις δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμη λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα στελέχωσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς όπως υποστηρίζουν σε αρκετές εφημερίες, ένας ειδικευόμενος γιατρός και ένας γιατρός υπηρεσίας υπαίθρου καλούνται ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κλινικής, αλλά και στα επίγοντα περιστατικά. Το θέμα πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ αναμένεται και η απάντηση της διοίκησης των νοσοκομείων της Άρτας, αλλά και των αρμόδιων υγειονομικών αρχών στις καταγγελίες που διατυπώνονται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, συνέδεσαν αυθαίρετα τις αποχετεύσεις τους παραθεριστές της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής. Για το θέμα παρενέβη ο τοπικός σύλλογος, απαριθμώντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η ενέργειά τους. Και από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι, ο τοπικός λοιπόν σύλλογος παραθεριστών γνωστοποιεί, ενημερώνει τα μέλη του, ότι υπάρχουν κίνδυνοι εξαιτίας αυτής της ενέργειας την οποία προέβησαν. Ένας κίνδυνος αφορά τη δημόσια υγεία, διότι τα λίμματα που διαφετεύονται σε έναν ανενεργό αγωγό εγκλωβίζονται με αποτέλεσμα την πρόκληση έντονης δυσοσμίας, αλλά και συγκέντρωσης εντόμων και τροκτικών, αλλά και τον σοβαρό κίνδυνο υπερχείλησης των δρόμων ή ακόμη και επιστροφής των λιμάτων στα ίδια τα σπίτια τους. Επίσης υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν υποδομές. Η εισρωή των λιμάτων πριν την ολοκλήρωση των δοκιμών και την πλήρη ρύθμιση των μηχανημάτων μπορεί να προκαλέσει ζημίες στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, με αποτέλεσμα αυτός να καθυστερήσει να λειτουργήσει. Έτσι λοιπόν, καλεί ο σύλλογος τα μέλη του να προχωρήσουν άμεσα σε αποσυνδέσεις των αποχετεύσεών τους με το κεντρικό δίκτυο και να αναμένουν τις επίσημες ενημερώσεις από τον Δήμο και την αρμόδια αρχή λειτουργίας του βιολογικού. Τέλος, προειδοποιεί ότι επειδή αυτές οι ενέργειες, η σύνδεση δηλαδή της αποχέτευσης, είναι μια παράνομη πράξη, τους παραβάτες επιβάλλονται προβλεπόμενα από τον κανονισμό αποχέτευσης αυστηρά διοικητικά πρόστιμα, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί και η νόμιμη δικαστική οδός για φθορά δημόσιας περιουσίας και έκθεση της δημόσιας υγείας σε κίνδυνο. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εν ώψη της 90ης ΔΕΘ, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας κατέθεσε υπόμνημα θέσεων που εστιάζει στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως η φορολογία, η ρευστότητα, ενώ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα. Κώστα, μας ακούς?
11: Εκεί, καλό μεσημέρι. Στο κόκκινο βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Καβάλας, με τον Εμπορικό Σύλλογο να καταθέτει ένα καυτό υπόμνημα θέσεων εν ώψη της 90ης ΔΕΘ. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται μεταξύ άλλων τα χρέη και οι ρυθμίσεις. Ετούνται ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων χωρίς κριτήρια, κούρεμα προς αυξήσεων επιτόκιο στο 3% και ειδική πρόνοια για τον έντιμο τερματισμό του επαγγελματικού βίου χρεωμένων εμπόρων. Επίσης, ζητείται προστατευτικός ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός για τις λειτουργικές δαπάνες. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, οι άνθρωποι της αγοράς ζητούν άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων και του τέλους επιτιδεύματος, επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ και αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις 70.000 ευρώ. Σχετικά με την αγορά και τη γραφειοκρατία, επιδιώκουν αυστηρότερους ελέγχους σε πολυεθνικές και e-shops για τις προσφορές. Ενίσχυση των ελέγχων του λαθρεμπορίου, καθώς και δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Οι επαγγελματίες της Καβάλας τονίζουν πως το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας και η στήριξή του αποτελεί πλέον πολιτική επιβίωσης, αναμένοντας σαφείς δεσμεύσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη καταθέτει η διοίκηση της αδελφότητας Δημητσανιτών, Γρηγόριος V, στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο. Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος Ζορμπαλάς, αν θέλετε ενημερώστε με, είναι στη γραμμή. Λοιπόν, από όσο μου ενημερώνουν, δεν έχουμε το Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε όμως στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Καθώς εν μέσω προβλημάτων και αγωνίας για την τιμή, συνεχίζεται ο τρίγος για τη σταφίδα στην Ηλία. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, όπου στα σταφιδοχώρια του νομού και ειδικότερα στην περιοχή του Πύργου, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τη διαδικασία του τρίγου. Μια διαδικασία η οποία, όπως μας είπαν οι παραγωγοί, έχει ξεκινήσει ήδη λίγο νωρίτερα φέτος, και αυτό λόγω των καιρικών συνθήκων, πριν από τον 15 Αύγουστο, και είναι σε εξέλιξη τώρα, τίνει δεν να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ωστόσο, η σταφιδοπαραγωγή μας είναι ιδιαιτέρως ανήσυχη, καθώς ο καύσωνας, οι υψηλές θερμοκρασίες που προηγήθηκαν έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα στο προϊόν και σε σχέση και με την ποιότητά του, ενώ η μεγάλη τους αγωνία είναι το πώς θα διαμορφωθεί η τιμή. Η τιμή η οποία τα τελευταία χρόνια δεν τους έχει αφήσει ικανοποιημένους και υποστηρίζουν ότι αν δεν είναι μια τιμή στα 3 ευρώ αναστρέμα, τότε δεν θα είναι ικανοποιητική, καθώς δεν θα μπορούν να ρεφάρουν ουσιαστικά σε σχέση με τα έξοδα που έχουν κάνει για την παραγωγή. Η παραγωγή της σταφίδας, να υπενθυμίσουμε εδώ, είναι μια δύσκολη παραγωγή, τουλάχιστον τα τελευταία 15 με 10 χρόνια. Αντιμετωπίζει συχνά πυκνά αρκετά προβλήματα, ενώ η τιμή της είναι χαμηλή. Πέφτει η τιμή της σε ένα προϊόν που άλλοτε ήταν το χρυσό προϊόν για την υγεία και από αυτό ζούσαν ολόκληρες οικογένειες, θα μπορούσαμε να πούμε, καθ' όλη τη διάρκεια, για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όμως πλέον βρίσκεται σε μια παρικμασμένη κατάσταση. Μάλιστα. Οι αγρότες ζητούν να υπάρχουν κάποια μέτρα. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται, θα λέγαμε, σε μια συνεχή έτσι, διαπραγμάτευση και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά τώρα, όπως είπαμε, είναι περίοδος του τρίγου που έχει να συγκεντρωθεί χωρίς άλλα προβλήματα και στη συνέχεια να διεκδικήσουν οι αγρότες την τιμή των 3 ευρώ τουλάχιστον αναστρέμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Τρίπολης και στον Σταύρο Ζορμπαλά, καθώς έχουμε πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη. Σταύρο.
13: Γεια σας. Η πρόταση βασίζεται στη μακραίωνη ιστορική, πνευματική, εκκλησιαστική, εκπαιδευτική και εθνική διαδρομή της Δημητσάνας της Αρκαδίας. Εξάλλου, οι ιστορικές μονές, τα εκκλησιαστικά μνημεία, η σχολή της Δημητσάνας, η συμβολή της Δημητσάνας στον αγώνα, ο ρόλος των παρουτόμιλων συγκροτούν μια παρακαταθήκη δίκη ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνισμό, γιατί η Δημητσάνα λοιπόν συνδέεται επίσης και με σημαντικές προσωπικότητες του αγώνα, και για όλους αυτούς τους λόγους η αδελφότητα Δημητσανιτών έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Ποιος είναι ο στόχος? Να αποδοθεί σεβασμός σε έναν τόπο που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Και σκοπός είναι η αναγνώριση της θέσης που η Δημητσάνα κατέχει στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού. Και όλη αυτή η διαδικασία του φακέλου προωθείται το επόμενο χρονικό διάστημα ως πρόταση, απευθύνεται στη Βουλή, στα Υπουργεία, στην Περιφέρεια, στη Μητρόπολη, στο Δήμο Κορδινιές, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και βέβαια στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ζητώντας να ξεκινήσει θεσμικά ένας διάλογος και να προωθηθεί το αίτημα της διαδικασίας αναγνώρισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Εντείνονται οι εργασίες που εκτελούν στα σχολεία της Καλαμάτας στα συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και μαθήτριες να τα βρουν σε καλή αλλά και λειτουργική κατάσταση σε λίγες μέρες που ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
14: Στις αρχές Σεπτεμβρίου, λοιπόν, θα πραγματοποιηθούν ευρείες συσκέψεις στο Δήμο με τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων, τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων και της Ένωσης Γονέων και την Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου να παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει και να δρομολογηθούν τυχόν άμεσες άλλες ανάγκες για τις επισκευές και συντηρήσεις. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Δημήτρης Βασταγγελόπουλος, ανακοίνωσε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα μπει συνεργείο αυτεπιστασίας στο γυμνάσιο της Παραλίας, όπου θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα καθίζησης στο προαύλιο, κάτι που σημείωσε ότι αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα της σχολικής κοινότητας. Επίσης, στο γυμνάσιο Παραλίας θα γίνει παρέμβαση του γηπεδοπολιτικού σφαίρου, όπου θα τοποθετηθεί συνθετικός τάπητας. Και είπε επίσης ότι οι εργασίες αυτές δεν έγιναν νωρίτερα, επειδή μέχρι το τέλος Αυγούστου στο σχολείο λειτουργούσε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Φάρης. Δίπλα από το γυμνάσιο Παραλίας βρίσκονται τα ΕΠΑΛ, όπου είναι σε εξέλιξη παρεμβάσεις του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, όπως μονώσεις, ανακαινήσεις χώρων υγιεινής, ελαιοχρωματισμοί κλπ. Ενώ ανάλογες εργασίες στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος γίνονται στο σχολικό κτίριο του 4ου και 6ου γυμνασίου, όπως και του 3ου γυμνασίου και 5ου λυκείου Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρόκληση για τους γονείς χαρακτηρίζει η Ένωση Γονέων τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στα αιτήματα και τις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί. Όπως υπογραμμίζουν με ανακοίνωσή τους οι γονείς, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσης, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
15: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Οι γονείς περίμεναν να λειτουργήσει η δημιουργική απασχόληση στο Δήμο, που φέτος από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει ότι θα ξεκινούσε μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς και λίγο αργότερα σε ένα διαφορετικό σημείο. Περίμενα λοιπόν πολύ καιρό. Δεν έγινε αυτό. Φτάσαμε μέσα Αυγούστου, δεν υπάρχει διέξοδος για πολλές οικογένειες που δεν έχουν πώς να απασχολήσουν τα παιδιά τους στην περίοδο των διακοπών. Σύμφωνα με το Δήμο, τώρα έγιναν οι προκηρύξεις για την πρόσληψη στον αναγκαίο προσωπικό, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον παρά μόνο από δύο άτομα που δεν επαρκούν για τη λειτουργία της συγκεκριμένης δράσης. Οι γονείς τώρα καταγγείλουν την προκήρυξη για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού έγινε αργά, 30 Ιουλίου. Και ήταν λογικό να μην υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Το αποτέλεσμα, όπως επισημαίνουν πολλές οικογένειες, να έχουν ήδη στραφεί σε ιδιωτικές λύσεις, αναγκασμένες τώρα να διαθέσουν ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους για την φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών του τελειού μήνου αποτελεί μια ανάγκη και ένα δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών τους που διαφορετικά δεν μπορούν να βιοποριστούν. Αυτό τονίζει η Ένωση Γονέων και δείχνει ως υπεύθυνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην παρούσα Δημοτική Αρχή. Μετά από πλήθος παρεμβάσεων της Ένωσης Λόγου Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και την παρουσία εκπροσώπων της στο Δημοτικό Συμβούλιο, λένε οι γονείς, φτάσαμε 19 Αυγούστου χωρίς καμιά ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης, πέρα από το κατασκηνατικό πρόγραμμα που λειτουργεί φέτος στα Βουβιά και το οποίο αποτελεί πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό, όπως καταγράφουν. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν ως πρόκληση για τους γονείς τη στάση του Δήμου απέναντι στα αιτήματα και στις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν θα σταματήσουν να διεκδικούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα.
16: καιρός.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό και να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου τους 33 με 34 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταφάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: στον 5,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η μεγάλη εικόνα παραμένει σκοτεινή και θολή σε πλήρες αδιέξοδο. Με λίγα λόγια, φαίνεται να οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κλείνουν τα παράθυρα διαλόγου, παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούζ, ανεβαίνουν και οι τιμές των καυσίμων, όπως ανεβαίνουν να κρυβαίνουν τα πάντα στην αλυσίδα της καθημερινότητας. Και στο κάδρο της μεγάλης εικόνας βεβαίως μπαίνει και ο νέος κύκλος απειλών του Ιράν, το οποίο αφήνει κατά τους Financial Times ανοιχτό το ενδεχόμενο πληγμάτων κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας ανάμεσα σε αυτούς τόσο την Κύπρο όσο και τη Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Σύσκεψη στο Υπουργείο Κασάνδρας Χαλκιδικής υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΑΟΝ στο Φαλερικό Όρμο έδωσε το Ελεκτικό Συνέδριο. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς. Εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο στην Αθήνα θα μεταφερθούν οι σωροί για ιατροδικαστική εξέταση. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου, 65χρονος υποβρύχιος αλίας που τραυματίστηκε από σκάφος στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς, εξέλιξε προανάκριση. Τέσσερα ειδικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν ψεκασμό στην Αρτέμιδα με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. 10 νεκροί από τις καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική Κίνα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται προληπτικά από τα σπίτια τους. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη για την τραγωδία με τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Καθοριστική για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναμένεται να είναι η επίσημη διερεύνηση του δυστυχήματος, ενώ έχουμε και την επίγουσα οδηγία που εξέδωσε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 και με οδηγίες προς τους πιλότους να ελέγχουν τον ουραίο έλικα πριν από κάθε πτήση. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα πάμε και σε Σύφνο και στον απεσταλμένο μας. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας από το μέτωπο της πολύπαθης Μέσης Ανατολής, όπου η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με το στενό του Ορμούζ να παραμένει στο επίκεντρο και την Τεχεράνη να φέρεται να εξετάζει επέκταση της σύγκρουσης ακόμα και σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί τα μέλη του, ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία καλύπτει τα διεθνή βραχτορία και παρακολουθεί τα διεθνή βραχτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες σε τίτλους Δέσποινα παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούζ, κλείνει το παράθυρο διαλόγου, με λίγα λόγια το απόλυτο αδιέξοδο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες, όπως είπες, με το Ιράν δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί, ενώ υποστήριξε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Την ίδια ώρα, η ανάρτησή του στο Truth Social παρουσιάζει ένα χάρτη της περιοχής των στερνών, τα οποία τα χαρακτηρίζει ως νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, ως προς τα στενά αυτά καθεαυτά του CNN, σήμερα, σύμφωνα με εταιρεία αναλύσεων Kepler, η οποία παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων, αναφέρει ότι περισσότερο από το 80% των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς στις τελευταίες 2 εβδομάδες πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδρομής του Ομάν. Βέβαια, να σου πω ότι δεν έχουμε τον αριθμό των πλοίων που πέρασαν, πράγμα που έχουμε μόνο ως προς τους αριθμούς. Αυτό που μας είχαν δώσει προημερών τα διεθνή πρακτορία, ότι κατά μέσο όρο 11, λιγότερα από 11 πλοία περνούσαν από τα στενά. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Ιρανός βουλευτής Μόγκντα Νετάι δήλωσε ότι το Ιράν και το Ομάν θα ανακοινώσουν σύντομα νέα δίωδο από τα στενά του Ορμούς, διαφορετική όμως από την νότια διαδρομή. Ωστόσο, δεν έδωσε κάτι περισσότερο από λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Να θυμίσουμε ότι το Σάββατο ο κ. Αραξή είχε πει ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία μεταξύ της Τεχεράνης και του Ομάν. Και είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση του κειμένου. Και τέλος να σου πω ότι ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, προειδοποίησε σήμερα τα κράτη του κόλπου ότι θα θεωρηθούν συμμέτοχα στην Αμερικανική στρατιωτική δράση εάν διευκολύνουν τις Αμερικανικές δυνάμεις, ιδιαίτερα μέσω φιλοξενίας στρατιωτικών αεροσκαφών.
0: Παρά βέβαια τη σημαντική υποχώρηση της έντασης σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν συγκρίνονται δύο αυτοί οι περίοδοι. Η κατάσταση μέσα στην παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και την ίδια ώρα προβληματισμό Δέσποινα προκαλεί δημοσίευμα του Financial Times που επικαλείται δύο καλά ενημερωμένες ιρανικές πηγές, σύμφωνα με τις πηγές σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.
1: Πιθανά λοιπόν πλήγματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία που χρησιμοποιείται η βάση Μπεσμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και στην Κύπρο που βρίσκονται βρετανικές βάσεις. Παράλληλα, φέρεται να έχει εξετάσει επιθέσεις σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο Ορμούζ. Οι πηγές υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να διευρύνει τον πόλεμο εάν οι ΗΠΑ χτυπήσουν κρίσιμες σημαντικές ιρανικές υποδομές, ενώ στρατιωτικοί αναλυτές αμφισβητούν την ακρίβεια και τις δυνατότητες του Ιρανικού οπλοστασίου για τις επιθέσεις τόσο μακριά. Το Ιράν βέβαια δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα. Τέλος, να σου πω, Γρηγόρη, ότι είχαμε και το ΝΑΤΟ, το οποίο μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters δήλωσε πριν από λίγο ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία έχει αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονται προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και η αμυντική ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
0: Ωραία, όλοι αναρωτιούνται σε αυτή τη φάση που είμαστε, Δέσποινα, τι σημαίνει αυτό το τέλος της κυκλοφορίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν και πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η κατάσταση που είμαστε, δηλαδή ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Για πόσο μπορεί να διατηρηθεί ακόμα. Το ερώτημα τέθηκε στο Σωτήρη Ρούσο, είναι καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, Μεν, Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
2: Αυτή η κατάσταση του ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες. Δεν μπορούσαμε να πούμε πόσους μήνες, αλλά φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί, κατά τη γνώμη μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας μια συμφωνία του Ιράν με το Ομάν, ώστε να διαχειρίζονται από κοινού τα στενά του Ορμούς με την συνένεση και των άλλων κρατών που έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή των αραβικών κρατών του κόσμου.
1: Ναι, ναι.
2: Και αυτό θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο για να λύξει το θέμα των στενών του Ορμούς. Αλλά και πάλι οι Αμερικανοί εκεί δεν μπορούν να αφήσουν, δηλαδή να μείνουν αμέτωχοι και να τους πούνε οι άλλοι μετά, ξέρετε, φτιάξαμε μια συμφωνία, τώρα σηκωθείτε, φύγετε, γιατί εμείς την έχουμε τη συμφωνία αυτή. Που μπορείτε να φύγετε, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ. Και αφού συμφωνήσαν οι Ομανοί με τους Ιρανούς, εντάξει, πάμε παρακάτω. Ανοίγουν τα στενά και φεύγουν τα πλοία. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολα μάλιστα τα πράγματα και η εικόνα που έχουμε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τώρα, εντωμεταξύ, Δέσποινα Συριοπούλου, νέα ένταση στις σχέσεις της Άγκυρας με το Τελαβή προκάλεσε η Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία.
1: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, σύμφωνα με το Τελαβή, η επίθεση έγινε επειδή η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη βάση θα απειλούσε την ασφάλεια του Ισραήλ και θα παραβίαζε το υφιστάμενο καθεστώς ασφαλείας που είχαν συμφωνήσει με την Συρία. Η Άγκυρα τώρα, από την πλευρά πλευρά της απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επιχειρεί να δικαιολογήσει τις παράνομες επιθέσεις του και να υπονομεύσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Η Ουάσιγκτον τώρα επιβεβαίωσε τα Ισραηλινά πλήγματα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στην Συρία, τον Μπάρακ, ο οποίος χθες χαρακτήρισε τις επιθέσεις περιττή κλιμάκωση και κάλεσε και τις δύο πλευρές σε διάλογο. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ήδη τεταμένη σχέση Άγκυρα Τελαβίβ, γιατί η Τουρκία στηρίζει τη νέα Συριακή κυβέρνηση και ενισχύει την παρουσία της στη χώρα, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί για την αυξανόμενη τουρκική επιρροή.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, με φόντο τη λεγόμενη Συμφωνία της Μέκκας, δηλαδή τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Μπορούμε να μιλάμε για ένα σουνιτικό, για ένα ισλαμικό, αν θέλετε, ΝΑΤΟ. Προβλέπεται δηλαδή ρήτερα παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που αναφέρει ρητά ότι μια επίθεση σε μια από αυτές τις χώρες θα θεωρείται επίθεση σε όλες τις άλλες, στα κράτη-μέλη. Ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι μπορεί να ακούμε πολλά για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ, αλλά πραγματικότητα απέχει από κάτι τέτοιο, ακόμα και να ενταχθεί και η Αίγυπτος στο συγκεκριμένο σχήμα. Γιατί όπως εξήγησε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος να προσδιορίζει πότε υπάρχει επίθεση.
3: Πάλι θα υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή θα είναι αρνητικό σημείο, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά πάλι θα υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία το 2015 κατέριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος γιατί είχε μπει, λέει, για 35 δευτερόλεπτα στον αέριο χώρο της. Mm. Ζήτησε άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Το οποίο συνεκλήθη την επόμενη μέρα και κατέληξε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα, δηλαδή δεν θεωρήθηκε επίθεση αυτό το πράγμα που έγινε κατά της Τουρκίας. Εκφράστηκε η αλληλεγγύη των άλλων κρατών προς την Τουρκία, αλλά είπαν αυτό δεν συνιστά επίθεση. Δεν θα μπούμε εμείς σε πόλεμο. Το λέω αυτό διότι, να σας πάρω το πιο αθώο για εμάς παράδειγμα, όχι και τόσο αθώο. Το Πακιστάν με την Ινδία έχουν εξαιρετικά μεγάλη ένταση. Δηλαδή, πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς με την Τουρκία. Σκοτώνεται κόσμος δηλαδή εκεί πέρα κάθε χρόνο στα σύνορά τους. Ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί γίνεται κάποιο επεισόδιο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Θα πάει η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν για το Πακιστάν? Η Σαουδική Αραβία δέχεται καθημερινώς πυράβλους και ντρόουνς επιθέσεις στο έδαφος της. Θα πολεμήσει το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας? Αυτή τη στιγμή το Πακιστάν εμφανίζεται ως ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα απεμπολίσει αυτό το ρόλο του, το οποίος ρόλος μάλιστα το έχει αναβαθμίσει διεθνώς.
0: Ανεβαίνει διαρκώς λοιπόν ο πυρετός στη Μέση Ανατολή και η ένταση, και αυτή ακριβώς η γεωπολιτική ένταση έχει προκαλέσει αναστάτωση και αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, με αποτέλεσμα να καταγράφονται νοδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες. Υψηλότερα από τα 99 δολάρια το βαρέλι κινείται και σήμερα το πετρέλαιο, ασκώντας ανωδικές πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Παράλληλα, ανησυχία προκαλεί η νέα άνοδος του φυσικού αερίου, το οποίο βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023, και αυτό προκαλεί πολλούς και έντονους προβληματισμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βλέπουμε λοιπόν, Άκη, ότι εξελίξεις στην Ατουρμούς ανάβουν φωτιές σε όλο το ενεργειακό κομμάτι. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Προφανώς οι αγορές, οι διεθνείς αγορές ενέργειας, δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες από τα απαισιόδοξα αυτά τα χαρακτηριστικά μηνύματα που έρχονται από τον Περσικό κόλπο. Όλοι θα θέλανε τα μηνύματα να είναι διαφορετικά. Το είδαμε αυτό στις αρχές του μήνα, τότε που είχε φανεί μια ελπίδα για συμφωνία. Είδαμε κατευθείαν πώς πήγε το πετρέλαιο κοντά στα 70 δολάρια. Αυτό δείχνει ότι οι αγορές θέλουν να πάνε πιο χαμηλά. Όλους τους συμφέρει ένα πιο φθηνό βαρέλι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι καρφωμένο στα 91 με 92 δολάρια. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι 91,7. Πριν ήταν και 91,9. Παίζουμε 91 με 92 δολάρια. Είναι αρκετά υψηλή τιμή. Είναι 13-14 δολάρια ακριβότερη από τις αρχές Αυγούστου. Να μην σου πω πόσο ακριβότερη είναι σε σχέση με το πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Είναι πολύ υψηλότερη. Αυτό προφανώς έχει επηρεάσει τα πάντα. Οτιδήποτε χρησιμοποιεί ενέργεια, πετρέλαιο, είτε είτε τα μεταφορικά μέσα, είτε τις ίδιες τις χώρες έχουν επηρεαστεί τα πάντα.
0: Βέβαια, αρχίζει το ντόμινο από εκεί και περάκι, βέβαια.
4: Εμείς εδώ ως καταναλωτές αυτό που βλέπουμε είναι το τι συμβαίνει στην Αγγλία, διότι εκεί είναι η τελική πορεία αυτών των ανατιμήσεων. Περνάνε τα διελιστήρια και φτάνουν στην Αγγλία. Η Αγγλία λοιπόν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχει μία μέση πανελλαδική τιμή βενζίνης κοντά στα πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι περίπου 3,5 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου, πριν ξεκινήσει δηλαδή το μεγάλο κύμα των αδειούχων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αρχίσουν σιγά σιγά να επιστρέφουν θα δουν μια διαφορά 3 με 4 λεπτά στην Αγγλία, ας είναι προετοιμασμένοι. Το ίδιο συμβαίνει και με το ντίζελ. Θυμίζω ότι υπάρχει και επιδότηση. Αν δεν υπήρχε επιδότηση, δεν θέλω να σας πω πού θα ήταν οι τιμές. Θα ήταν τουλάχιστον 10-15 λεπτά ακριβότερες. Συγκρατούνται κοντά στα 2 ευρώ γιατί υπάρχει και η επιδότηση. Τα διελιστήρια την ίδια στιγμή πάντως δεν δείχνουν να μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Δίνουν στην αγορά χοντρική, χωρίς ΦΠΑ δηλαδή, χοντρική την αμόλυβδη 1,47. Το ντίζελ το δίνουν 1,46. Οι τιμές αυτές για μένα την αμόλυβδη είναι 7 λεπτά ακριβότερο και είναι χωρίς το ΦΠΑ αυτό, έτσι. Με το ΦΠΑ 24% πάμε κοντά στα 10 λεπτά. Το τελευταίο δεκαήμερο. Στο ντίζελ είναι 13 λεπτά η άνοδος. Να κλείσουμε λίγο με φυσικό αέριο, ούτε εκεί είναι ευχάριστα τα πράγματα. Έχουμε επιστρέψει στον Ιανουάριο του 2023. Τότε είχε 61,7, σχεδόν 62 ευρώ η μεγαβατόρα, τώρα έχει 63,9, σχεδόν 64. Είμαστε δηλαδή και λίγο ψηλότερα από τον Ιανουάριο του 2023, δεν είναι καλά τα πράγματα και σε κανένα μήνα, 1,5 μήνα η Ευρώπη θα αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά σε πρόωρο χειμώνα, οπότε θα υπάρχουν και ανάγκες για φυσικό αέριο, για θέρμανση και τέλος το ηλεκτρικό ρεύμα, σημερινή τιμή 160 ευρώ η μεγαβατόρα, την 1η Ιουλίου ήταν 169. Από τότε έχουμε να πιάσουμε τέτοια τιμή. Είμαστε σε υψηλό 50 ημερών. Ούτε αυτό είναι πολύ καλή είδηση. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες μέρες λίγο θα καλμάρει ή τουλάχιστον ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα απορροφήσουν αυτές τις πιέσεις για να μην έχουμε αύξηση των τιμολογίων.
0: Άρα μπαίνουν και άλλοι άγνωστοι συντελεστές στην ήδη δύσκολη εξίσωση και επομένως περιμένουν τις επόμενες εβδομάδες, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για να δούμε την πορεία των τιμών. Να και Θανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ και όλοι εμείς οι καταναλωτές παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Μάλιστα, όπως επισημαίνει στην τηλεόραση του Ερικνίου ο πρόεδρος του Μεζινοπολού Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται.
5: Παρόλο που συνεχίζει να υφίσταται η επιδότηση τόσο των δηληστηρίων όσο και της ελληνικής κυβέρνησης στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, βλέπουμε τις τιμές να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στους περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent. Βέβαια δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση προφανώς στην τιμή της Αγγλίας, δηλαδή στην τιμή που πουλούν τα πρατήρια υγροκαυσίμων. Όμως μία αύξηση περίπου στα 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και λιγότερο γύρω στα 6 λεπτά για τη βενζίνη, αμόλυβδη, έχει αρχίσει να φαίνεται. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όχι με την ίδια ένταση, θα σταθεροποιηθούν οι τιμές πέριξ περιοχής των 2 ευρώ. Στις μεγάλες αστικές πόλεις λίγο λιγότερο, στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές λίγο περισσότερο.
0: Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου λοιπόν έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως αναμένεται και η εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα. Να θυμίσουμε ότι από το Σεπτέμβριο η αυξημένη ζήτηση από χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης αναμένεται, ακούσαμε και τον Άκη Θανασόπουλο να μας λέει, να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στην αγορά. Βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε άμεσα τις επόμενες μέρες, ποια θα ήταν η τιμή του? Να ακούσουμε την εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου, του Προέδρου των Βενζινοπολών Αττικής.
5: Λόγω του ότι μπαίνουμε στο χειμώνα, ξέρετε, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η Κεντρική Ευρώπη και η Βόρεια Ευρώπη αρχίζουν και ζητούν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου κίνησης. Αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από τα δηληστήρια. Άρα θα δούμε τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Θεωρώ ότι όσες έχουν οι συνθήκες, αν αύριο το πρωί ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν απαγορευτική η τιμή για τους Έλληνες καταναλωτές. Η τιμή θα ήταν πάνω από 1,60 ευρώ το λίτρο, κάτι που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν, ούτε ακόμα στο πόλεμο στην Ρωσία-Ουκρανία.
6: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και από τις επιπτώσεις στις αγορές. Πάμε στη Σύφνο τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, με τους εμπειρογνώμονες να εξετάζουν το σημείο της συντριβής και τα συντρίμμια του ελικοπτέρου. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο, ενώ σήμερα η σωρή των τριών θυμάτων μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον Κώστα Νούση, τον απεσταλμένο μας, ο οποίος βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας και έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα για αυτή την τραγωδία? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι βρίσκονται ήδη στο νησί από χθες το απόγευμα οι εμπειρογνώμονες του ΕΔΑΣΑΜ και μαζί τους και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας από το εγκληματολογικό. Είναι αρκετά κλιμάκια τα οποία έχουν φτάσει στο νησί. Από την πλευρά τους ο καθένας να κάνει ό,τι χρειάζεται για να δούνε πώς τα αίτια τους της τραγωδίας. Από σήμερα το πρωί βρίσκονται στο χώρο της συντριβής, συλλέγουν στοιχεία, κάνουν επιτόπια έρευνα. Αναμένεται πιθανότατα εντός ημέρας να μεταφερθούν σε άλλο χώρο τα συντρίμια, ό,τι έχει απομείνει από το ελικόπτερο, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία και πρέπει να ολοκληρωθεί για να μεταφερθούν οι σωροί των τριών, του χειριστή αλλά και των δύο Βρετανών στην Αθήνα. Ήταν να ολοκληρωθεί σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα προλάβουν να γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Πιθανότατα θα μεταφερθούν αύριο στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση και αναγνώριση, ό,τι προβλέπει δηλαδή η διαδικασία, το πρωτόκολλο. Ξέρουμε ότι χθες εδώ συνόρηση ότι προβλέπει δηλαδή το η διαδικασία, το πρωτόκολλο.

0: βάση, όπου σύμφωνα μαζί με τη συλλογή των ευρημάτων αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση θα συνθέσουν όλο αυτό το πάζι που θα οδηγήσουν στο τι οδήγησε τελικά στην πτώση του ελικοπτέρου, Γρηγόρη.
1: Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μακάρι να βρεθούν γρήγορα οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Συγκλονισμένοι εν τω μεταξύ παραμένουν οι κάτοικοι της Σύφνου. Να ακούσουμε μερικούς από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του ΕΡΤ News.
2: Είδαμε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις. Νομίζω δύο εκρήξεις, τώρα δεν είμαι σίγουρη. Αρκετά δυνατές. Είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν προς το συμβάν μήπως χρειάζεται κάποιος βοήθεια.
3: Φεύγει ο έλικας του ουραίου και πετάχτηκε 100 μέτρα ψηλά και στη συνέχεια το ελικόπτερο άρχισε να κάνει αυτοπεριστροφή. Να γυρίζει αντίθετα από τη φορά του έλικα. Κάσκασε κάτω. Είχε γίνει μια άμορφη μάζα βέβαια. Πυρακτωμένη άμορφη μάζα.
1: Πραγματικά οι άνθρωποι είναι συγκλονισμένοι και προσπαθούν να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ένα πρωτοφανές για το νησί τους και τον τόπο τους περιστατικό. Αυτό ακριβώς είπε και η Δήμαρχος Σύφνου Μαρία Ναδάλη, η οποία επίσης μίλησε στη τηλεόραση του ΕΡΤ News.
4: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτό το συμβάν, το οποίο είναι πάρα πολύ τραγικό, είναι πρωτόγνωρο και προσπαθούμε να διαχειριστούμε μαζί με τις υπηρεσίες. Ό,τι πρέπει προκειμένου να γίνει η μεταφορά των σωρών και να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
1: Τώρα όλοι καταλαβαίνουμε ότι το βάρος πέφτει στη συζήτηση για τα αίτια της συντριβής που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, ο ναυπηγός και διευθυντής του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, μίλησε εδώ στο News 105,8 και είπε μεταξύ άλλων ότι όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά και πάνω στο τραπέζι.
5: Γιατί σύμφωνα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Και όταν λέω όλα, κυριολεκτώ με την εξής έννοια. Αναδείχθηκε από το βίντεο το οποίο υπάρχει και από κάποιες μαρτυρίες ένα από τα σενάρια να είναι κυρίαρχο. Δηλαδή η μηχανική βλάβη ή η ραγδαία, η καταστροφική αστοχία του ουραίου στροφείου πιθανολογείται. Δεν είναι όλες οι ενδείξεις εκεί πέρα. Δηλαδή δεν βλέπουμε συντρίμια να πετάνε από το ελικόπτερο τη στιγμή που στροβιλίζεται. Που θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά και το βίντεο δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Οι μαρτυρίες μας λένε κάποια πράγματα, αλλά και εκεί πέρα είναι λυπής. Τα συντρίμια υπάρχουν. Όταν υπάρξει έλεγχος των συντριμιών, θα μπορούμε να απαντήσουμε στο εξής κρίσιμο ερώτημα. Ήταν ή δεν ήταν λειτουργικό το ουραίο στροφείο όταν το ελικόπτερο συνετρίβει? Διότι αν ήταν λειτουργικό, η θεωρία ότι υπήρξε καταστροφική αστοχία του στροφείου προφανώς πρέπει να ισχύει. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το επόμενο κυρίαρχο σενάριο. Άρα το επόμενο κυρίαρχο σενάριο που εξακολουθούν να υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν ελάσσον σενάριο, όχι κυρίαρχο, είναι το ανθρώπινο λάθος. Είναι η πιθανότητα, για παράδειγμα, πούμε, να έπαθε κάτι ο χειριστής, μιλάμε από ιατρικής άποψης, έχει συμβεί στο παρελθόν. Ο απρόβλεπτος παράγοντας.
1: Να φύγουμε τώρα από την τραγωδία στη Σύφνο και να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στη Δημοτική Ενότητα Βοβούσα στο Δήμο Ζαγορείου Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων, δύο οχήματα και ένα ελικόπτερο από αέρος. Τώρα, να δούμε τι γίνεται στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους μετά την πυρκαγιά την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σήμερα στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μέτρα στήριξη των πληγέντων. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, Κώστας Κατσαφάδος, πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και συμμετείχε σε σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς. Πάμε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Εκεί βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε. Παύλο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκινάκη, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενημερώθηκε νωρίτερα στο πεδίο που ξέσπασε η πυρκαγιά από τους συντονιστές της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Νωρίτερα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για τα έργα που χρειάζονται για την αποκατάσταση των υπηρεσιών ζημιές, τα αντιπλημμυρικά έργα που χρειάζονται, καθώς και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβει η τοπική αυτοδιοίκηση. 2,5 εκατομμύρια ο Δήμος Κασάνδρας, 1 εκατομμύριο για την περιφέρεια Χαλκιδικής, αλλά και για αποζημιώσεις για τους ιδιώτες που επλήγησαν από την φωτιά. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή, αν έρχεται στο 100%,

0: όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών.
1: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Σαλαμίνα τώρα ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών από τη φωνική πυρκαγιά. Από τα 22 κτίρια που ελέγχθηκαν, 3 κατοικίες κρίθηκαν καθρεφτές, 6 χρειάζονται επισκευές, ενώ 7 είναι κατοικήσιμες. Για τη διαδικασία των αυτοψιών μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς ο Σωτήρης Νάνος, είναι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας.
2: Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου στα 15 οικήματα. Τα κλιμάκια είναι εδώ, έχουν ξεκινήσει την απογραφή και την καταγραφή των ζημιών. Είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία.
1: Η διαδικασία είναι γρήγορη, αλλά ωστόσο οι άνθρωποι είδαν τα σπίτια τους να χάνονται. Κραυγή αγωνίες λοιπόν από τους κατοίκους που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα στις φλόγες.
3: Στη δική μου περίπτωση κάπως αντιμετωπίζεται το πράγμα. Υπάρχουν όμως γείτονες που είχαν ολική καταστροφή.
4: Ναι. Θα ήθελα πολύ να το ξαναφτιάξουμε αυτό, γιατί έχει πολλές αναμνήσεις το σπίτι αυτό. Είναι πιο πολύ, η αξία του είναι συναισθηματική.
5: Δόξα τω Θεώ, όχι να είναι καλά, όπως είπα, και η πυροσβεστική αλλά και η κρατική υπηρεσία που ήρθε να κάνει τον έλεγχο σήμερα για να προχωρήσουν οι διατυπώσεις.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην ρεπόρτερ μας, στην Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί θα μας πει περισσότερα για δύο συλλήψεις που έγιναν για πυρκαγιές στα Τρίκαλα και στην Κάριστο. Τι γνωρίζουμε για τις δύο υποθέσεις αυτές και τις συλλήψεις, Σπυριδούλα? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Στην πρώτη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 17 Αυγούστου στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε σε μια σύλληψη ενός 46χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 46χρονος είχε προκαλέσει επιπλέον δύο πυρκαγιές στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. Είναι σε εξέλιξη η προανάκριση για να δούμε τελικά εάν είχε βάλει αυτές τις δύο πυρκαγιές στα περιστατικά τα προηγούμενα που το αποδίδονται. Τώρα, για τη δεύτερη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χτες, 18 Αυγούστου, στην Κάριστο, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια αυτή τη φορά, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στο συλληφθέντη επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του έτους μέχρι και χτες έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα, συνολικό ύψος άνω του 1,1 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 305 συλλήψεις στα πλαίσια του αυτοφόρου, από τις οποίες 272, δηλαδή περίπου το 90% είναι από αμέλεια και 33% από πρόθεση.
1: Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα. Νέος κανόνας για την εγκατάσταση των αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων θέτει το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Πάμε στη Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα, Μαρίνα, για το ποιοι είναι οι βασικοί περιβαλλοντικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί που προβλέπονται με βάση το σχέδιο αυτό. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δημοσιεύτηκε και με μεγάλη καθυστέρηση, δεδομένου ότι είχαμε 17,5 χρόνια εκκρεμούσε το χωροταξικό των ΑΠΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άναρχη δόμησή τους και χωροθέτησή τους. Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο χωροταξικό που τίθεται από σήμερα σε ισχύ, τα αιωλικά πάρκα δεν επιτρέπεται να χωροθετηθούν σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, σε πυρήνες εθνικών δρυμών, σε χαρακτηρισμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και εντός των ζωνών απόλυτου προστασίας της φύσης και των ζωνών προστασίας της φύσης. Επίσης, σε νησιά με έκταση μικρότερη από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη και σε περιοχές ανεδρόμων, τα λεγόμενα απάντητα βουνά, για τα οποία βγαίνουν οι προηγικές αποφάσεις και καθορίζονται. Τώρα για τις περιοχές Natura, τον πυρήνα των περιοχών Natura, δηλαδή τις ειδικές ζώνες προστασίας, απαγορεύεται η χωροθέτησή τους με μία εξαίρεση. Πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα δύο προϋποθέσεις. Και να προβλέπεται κάτι τέτοιο από την περιβαλλοντική μελέτη της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και να υπάρχει πολύ μεγάλο αιωλικό δυναμικό. Για το φωτοβολταϊκά είναι ακόμα αυστηρότερες οι απαγορεύσεις, δεν επιτρέπονται καθόλου σε περιοχές Natura, όχι μόνο στον πυρήνα τους, σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε υγροτόπους Ραμσάρ, σε εθνικούς δρυμούς, κηρυγμένα μνημεία της φύσης και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και πάλι στις περιοχές ανευδρόμων. Μάλιστα, ορίζεται ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό εδαφικής κάλυψης από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα.
1: Άρα πέρα, άρα πέρα των περιοχών αποκλεισμού, ας το πούμε έτσι, των φωτοβολταϊκών, μπαίνουν και όρια για την κάλυψη, αναφορικά με την κάλυψη της γης από τα φωτοβολταϊκά αυτά.
8: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα ξυλωθούν εκεί που υπάρχουν παραπάνω. Δηλαδή σε περιοχές που ενδεχομένως υπάρχει υπέρβαση αυτού του ποσοστού. Ούτε που θα ξυλωθούν από περιοχές Natura ή υπάρχουν σε καταστάσεις. Ούτε πως δεν θα ξαναφτιαχτούν νέοι. Γιατί αυτές οι απαγορεύσεις είναι για τα έργα που δεν έχουν ακόμα ή δεν έχουν αδειοδοτηθεί. Δεν βρίσκονται σε όριμο στάδιο αδειοδότηση. Αυτά που είναι σε όριμο στάδιο, επειδή κρίθηκε ότι πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια δικαίου, θα μπορούν να υλοποιηθούν, να κατασκευαστούν.
1: Μάλιστα.
8: Και εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα, Γρηγόρη, γιατί είδαμε και από τις φετινές πυρκαγιές και στοιχεία από την πυροσβεστική και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι τουλάχιστον για το 2026 φαίνεται πως το 75% των μεγάλων πυρκαγιών έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Δυστυχώς.
8: Αυτός είναι και ο λόγος και των περιορισμών, ένας από τους κύριους λόγους των περιορισμών για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ. Τώρα, εδώ έχουμε και μια νέα είδηση, μάλλον έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι πρέπει, όπως δήλωσε ο Υπουργός πριν από λίγο στην ΕΡΤ, μπαίνει σε προτεραιότητα η υπογειοποίηση του δικτύου σε δάση και προστατευόμενες περιοχές. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει αργά, μιλάμε για τεράστιο κόστος και δεν ξέρουμε σε τι ταχύτητα θα υλοποιηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές τις περιοχές μπαίνουν σε προτεραιότητα. Και επίσης το Σεπτέμβριο θα έρθει ένα νέο νομικό πλαίσιο που να αυστηροποιεί τους όρους για τα ιδιωτικά δίκτυα. Ιδιωτικά δίκτυα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι τα δίκτυα που φτιάχνουν είτε φωτοβολταϊκά πάρκα, όχι τόσο συχνά, κυρίως αιωλικά πάρκα, γιατί αυτά πηγαίνουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να συνδεθούν είτε με το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ είτε του ΑΔΜΙΕ.
1: Για ένα να μεταφερθεί δίκτυο, η ενέργεια δηλαδή που παράγεται
8: ακριβώς,
1: από τις αναμειγεννήτριες.
8: Ένα τέτοιο δίκτυο λοιπόν είναι που δείχνει και η πυροσβεστική ότι ευθύνεται για τη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική
1: Τη μεγάλη φωτιά βέβαια, ναι.
8: Τώρα, παρότι αυτό το δίκτυο είναι καινούριο, δηλαδή τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο, οπότε εκεί πρέπει να δούμε τι δεν πήγε καλά, γιατί φαίνεται πως δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές. Ωστόσο, αυτό που ανακαλύψαμε αυτές τις μέρες που κάνουμε ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στην νομοθεσία. Δηλαδή υπάρχουν ιδιωτικά δίκτυα, αλλά δεν προβλέπεται πουθενά από τον νόμο ποιος ελέγχει τους ιδιώτες που τα διαχειρίζονται και έχουν την ευθύνη της συντήρησής τους, αν όντως τα συντηρούν. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα ιδιωτικό δίκτυο που έχει κατασκευαστεί πριν από 15 χρόνια και να μην έχει συντηρηθεί ποτέ και δεν υπάρχει κανένας να το ελέγξει αυτή τη στιγμή. Αυτό θα είναι ένα πρώτο πρόβλημα που θα έρθει να θεραπεύσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ακούσουμε γι' αυτό το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με όσο είπε ο Υπουργός.
1: Μαρίνα Δεμερτζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνοψίζοντας λοιπόν, να πούμε ότι η χώρα αποκτά, σύμφωνα με το Υπουργείο, σαφείς, αυστηρούς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση αιωλικών πάρκων, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα και διασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία για το περιβάλλον, το τοπίο και τις τοπικές κοινωνίες. Να αφήσουμε στην άκρη τώρα τα αιωλικά πάρκα και να πάμε στο διεθνή χώρο και στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, που ξεκίνησε χθες η μεγάλη δίκη της ΜΕΤΑ, την αγωγή εναντίον της οποίας έκαναν οι γενικοί εισαγγελείς 29 Αμερικανικών πολιτιών. Η δίκη για τον τρόπο με τον οποίο Facebook και Instagram σχεδιάστηκαν και λειτουργήσαν απέναντι σε παιδιά και εφήβους θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες, με τις εισαγγελικές αρχές να κάνουν λόγο για σκόπιμη ενίσχυση της εξάρτησης από τις πλατφόρμες, ενώ πρώην στέλεχος της εταιρείας κατέθεσε ότι η ασφάλεια συχνά έμπαινε σε δεύτερη μοίρα. Είναι και πάλι κοντά μας στην Δέσνα Σιροπούλ, πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα, τεράστιο και το ενδιαφέρον, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και τα social media παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητά μας πλέον, Δέσποινα.
9: Είναι κομμάτι του κινητού μας. Λοιπόν, η σημαντικότερη δίκη των τελευταίων 30 ετών, Γρηγόρη, που ξεκίνησε χθες μετά την προσφυγή 29 αμερικανικών πολιτιών, οι οποίοι ζητούν δισεκατομμύρια δολάρια και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δύο πλατφορμών. Τώρα, η Γενική Εισαγγελέα, η αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέα της Καλιφόρνια, είπε, κατηγόρησε τη ΜΕΤΑ ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε ήταν ουσιαστικά με στόχο να προσελκύει τους χρήστες, να τους κρατά όσο περισσότερο γίνεται, να συλλέγει τα δεδομένα τους και να αποκρύπτει την πραγματική εικόνα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά δηλώσεις της στα διεθνή δίκτυα ήταν ότι η ΜΕΤΑ εκμεταλλεύτηκε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος των παιδιών. Δεν είναι τυχαίο και μάλλον δείχνει και την έκταση της σημασίας της υπόθεσης αυτής. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν τις εσωτερικές επικοινωνίες εργαζομένων, στις οποίες το Instagram φέρεται να παρομοιαζόταν με ναρκωτικό και οι εργαζόμενοι ως διακινητές. Τώρα, από την πλευρά της ΜΕΤΑ υπήρχε και η υπερασπιστική γραμμή. Ο δικηγόρος της εταιρείας δήλωσε ότι αναγνωρίζει τις αρνητικές εμπειρίες ορισμένων χρηστών και έχει αναπτύξει εργαλεία προστασίας συνεργαζόμενοι με τους γονείς, τους ειδικούς και τις αρχές. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, ότι έξω από το δικαστήριο υπήρχαν συγκεντρωμένοι γονείς και ακτιβιστές με φωτογραφίες από παιδιά που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σοβαρές βλάβες από τη χρήση και από παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Και τέλος, να θυμίσουμε ότι οι πολιτείες κατηγορούν τη ΜΕΤΑ για τρεις βασικούς λόγους: ότι παραπλάνησε το κοινό για τους κινδύνους των συγκεκριμένων πλατφορμών, ότι σχεδίαζε λειτουργίες που ενθάρρυναν τους ανηλίκους να επιστρέφουν και να παραμένουν περισσότερο, και ότι συνέλεγε προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω από 13 ετών χωρίς τη γονική συνέρνηση.
1: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα, Δέσποινα, να το καταλαβαίνεις και εσύ, είναι πόσες ελπίδες έχουν να κερδίσουν τη δίκη αυτή οι 29 αμερικανικές πολιτείες. Και όπως είπε εδώ στο Ερνιούς 105,8, ο κύριος Ορέστης Ομράν είναι δικηγόρος Βρυξελών και Νέας Υόρκης και διδάκτορ συνταγματικού δικαίου. Υπάρχουν ελπίδες για κάτι τέτοιο, αλλά η υπόθεση δεν έχει τις διαστάσεις που ίσως κάποιοι θέλησαν να τις δώσουν. Δεν είναι ρεαλιστικό, όπως εξήγησε, να περιμένουμε ότι μια τόσο μεγάλη εταιρεία θα φτάσει σε ένα σημείο καταστροφής ή πτώχευσης από αυτή την εταιρεία. Μάλιστα, ρωτήθηκε αν βιάζονται όλοι όσοι θεωρούν ότι αυτές οι 29 αμερικανικές πολιτείες ουσιαστικά έχουν ήδη κερδίσει τη δίκη.
10: Σαφώς και βιάζονται, σαφώς και είναι μια δίκη αρκετά δύσκολη, είναι μια δίκη η οποία θα αφορά κομμάτια του αμερικανικού δικαίου αρκετά σύνθετα. Μην ξεχνάμε ότι και η ΜΕΤΑ έχει μια συγκεκριμένη, δηλαδή η εταιρεία που λειτουργεί, το Facebook και το Instagram, έχει μια συγκεκριμένη νομική άμυνα, η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Είναι μια νομική άμυνα συγκεκριμένη, όπως είπα, βασισμένη στην απουσία αιτιώδους συνδέσμου, βασισμένη στην, αν θέλετε, προσπάθεια ανάδειξης του μαξιμαλιστικού χαρακτήρα των αιτιάσεων των πολιτών. Λέει μάλιστα η ΜΕΤΑ στην άμυνά της ότι εάν ισχύουν όλα αυτά για τα οποία, εάν γίνουν αποδεκτά αυτά τα οποία ζητούν οι 29 αυτές πολιτείες μέσω των γενικών τους εισαγγελέων, η ζημιά για τη ΜΕΤΑ θα είναι γύρω στο 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κεφαλαιοποίησή της είναι 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή θα οδηγεί στην καταστροφή της. Αυτό προφανώς το κάνει η ΜΕΤΑ για να αναδείξει το μαξιμαλιστικό και υπερβολικό χαρακτήρα των απαιτήσεων. Δηλαδή έχει ισχυρά νομικά επιχειρήματα, είναι σίγουρα βέβαια μια δίκη με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, άρα δεν ξεκινάει θετικά, ας το πούμε έτσι, για την μεγάλη επιχείρηση η οποία λειτουργεί αυτή την υπηρεσία τη διαδικτυακή, αλλά σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάμε ότι ο τρόπος λειτουργίας του αμερικανικού δικαίου και των αμερικανικών δικαστηρίων είναι τελείως διαφορετικός.
1: Τώρα, να φύγουμε από τα όσα γίνονται στα αμερικανικά δικαστήρια και να δούμε πίσω στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Για τρίτη μέρα παραμένει στα βαθύ θαλαμυγό στο Δρέπανο Οχαΐας, με νέα επιχείρηση αποκόλλησης να αναμένεται να ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος είναι στην περιοχή και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, εξελίσσεται η επιχείρηση. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Έχει έρθει στην περιοχή ένα ρημουλκό προκειμένου να ξεκινήσει την διαδικασία αποκόλλησης του σκάφους. Όμως θα έχουμε μία μικρή καθυστέρηση, καθώς αυτή τη στιγμή πρέπει να περάσει ένα μεγάλο καράβι από την περιοχή και για το λόγο αυτό, για λόγους ασφαλείας, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η επιχείρηση αποκόλλησης μέχρι να γίνει η διέλευση του συγκεκριμένου πλοίου. Έτσι λοιπόν περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Ήδη έχει γίνει μια επιθεώρηση στα ύφαλα του σκάφους από δίτες οι οποίοι έπεσαν στα νερά για να δουν αν υπάρχουν ζημιές και σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σκάφος, το οποίο βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, κολλημένο στα βασί του Δρεπάνου, στην αμόγλωσσα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, από την Κυριακή το πρωί. Οι προηγούμενες προσπάθειες αποκόλλησης που είχαν γίνει, να θυμίσουμε ότι είχαν πέσει στο κενό, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιο περιστατικό συμβαίνει στην περιοχή, καθώς τρία τουλάχιστον σκάφη μέσα στον Αύγουστο που διανύουμε αυτή τη στιγμή έχουν κολλήσει στην συγκεκριμένη περιοχή.
1: Να πάμε τώρα και σε μια άλλη συνήκο, καθώς είχαμε αίσιο τέλος στο θρίλερ με τα δύο αδέλφια που χάθηκαν ύδαστο στο Νερίμανθο.
11: Πρόκειται για δύο αδέρφια ηλικίας 38 και 32 ετών, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι ενώ ήταν περιπατητές εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη περιοχή, σε κάποιο φαράγγι μεταξύ του Αλεποχωρίου και του Καλετζίου Αχαΐας, εξαιτίας της ομίχλης αλλά και της βροχόπτωσης που υπήρχε εκείνη την στιγμή. Έτσι λοιπόν στήθηκε επιχείρηση από την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας, την 6η ΕΜΑΚ Δυτικής Ελλάδος, οι οποίοι άνδρες τις οποίες έφτασαν στην περιοχή και μαζί με την βοήθεια του drone της πυροσβεστικής της υπηρεσίας Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος που διαθέτει θερμική κάμερα, εντοπίστηκαν αμέσως τα δύο άτομα και έτσι στήθηκε μια επιχείρηση με τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν με την χρήση τεχνικής ραπέλ προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια και να τους οδηγήσουν σε ασφαλές σημείο, χωρίς ευτυχώς να έχει τραυματιστεί κανένας από την επιχείρηση αυτή.
1: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τέλος, καλό, όλα καλά λοιπόν με τους δύο αδελφούς που χάθηκαν τη νύχτα στον Ερήμανθο. Οι άντρες της ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ντρόν κατάφεραν να τους εντοπίσουν στην ορεινή Αχαΐα. Τώρα από την Αχαΐα να πάμε στην Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι. Μάχη για τη ζωή μιας γυναίκας έδωσαν να παγωσώστε στα Νέα Πλάγια μετά από ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα. Η γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το παιδί της παρασύρθηκε από το κύμα και τραυματίστηκε χάνοντας τις αισθήσεις της. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Ερνιούς οι ναυαγοσώστες για τη διάσωση της γυναίκας.
12: Καθώς ήταν με το παιδί στα χέρια και το είχε αγκαλιά, τη χτύπησε ένα δυνατό κύμα και έπεσε κάτω με το πρόσωπο και με την προσπάθεια να κρατήσει το παιδί της πάνω από το νερό για να μην τραβήξει το νερό, κατέληξε να σέρνεται με τα μούτρα από το κύμα την πρώτη φορά και να καταπίνει μεγάλη ποσότητα νερού, άμμο. Φτάσαμε εκεί πέρα με τις αισθήσεις της, αλλά λόγω του τραυματισμού που είχε, έχασε τις αισθήσεις της πριν προλάβουμε να την πιάσουμε. Για κάποια στιγμή είχε τις αισθήσεις της, περίπου στο δεύτερο χτύπημα ήταν που έχασε τις αισθήσεις η γυναίκα.
13: Είχαμε τοποθετήσει στην κίτρινη σημαία καιρού, είχαμε ενημερώσει και τον κόσμο ότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Είδαμε όταν ήταν πεσμένη στο έδαφος και ένας κύριος ήταν δίπλα της ευτυχώς και την κράτησε για να μην την ξαναπάρει το κύμα μέσα. Σπεύσαμε εγώ και ο συνάδελφος με φιάλη οξυγόνου. Είδαμε αρχικά ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Χορηγήσαμε κατευθείαν οξυγόνο. Χρειάστηκε και δεύτερη φιάλη οξυγόνου, που την οποία την φέραμε από τον ναυαγωγικό πύργο των Νέων Φλογητών. Άρχισε σιγά σιγά η γυναίκα να ανακτά τις αισθήσεις της.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Η Τουρκία ταράζει τα ήρεμα νερά. Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα με τα οποία η Άγκυρα τορπιλίζει τα ήρεμα νερά, τα λέγαμε και χθες, αλλά επιπλέον προχωρεί επί του πεδίου σε κλιμακούμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας για θέματα εθνικής άμυνας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα αυξημένος χθες ο αριθμός των τουρκικών παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. μεσημέρι, Γρηγόρη, έτσι είναι. Θα έλεγα ότι ήταν η χειρότερη μέρα από το Φεβρουάριο του 2023, οπότε είχε ξεκίνησει η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Συνολικά σημειώθηκαν 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας υποχωρίας του FAR Αθηνών, κυρίως στο κεντρικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, από συνολικά 7 τουρκικά μαχητικά F-16, δύο των οποίων ήταν οπλισμένα. Μάλιστα, υπήρχε και μια εμπλοκή με αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά που είχαν σπεύσει να τα ανακαιτήσουν. Επίσης, στις παραβάσεις και παραβιάσεις συμμετείχε και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235, καθώς επίσης 4 ντρόουν τύπου Ακιντσί. Ούτως ή άλλως, οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας θεωρούν ότι θα κλιμακώνει η Τουρκία σταδιακά ή τουλάχιστον θα επιχειρεί να διατηρεί σταθερά ψηλά την ένταση, ιδιαίτερα στις περιοχές του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου και του Νότιο-Ανατολικού επίσης Αιγαίου, εξαιτίας κυρίως και όπως φάνηκε από την ανακοίνωση των δύο θαλασσιών πάρκων. Θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα βεβαίως, έχουν καταγγελθεί ούτως ή άλλως από την ελληνική πλευρά, αλλά θεωρούν ότι έχουν και περαιτέρω στόχο να παγιώσουν, θα λέγαμε, τις τουρκικές διεκδικήσεις, παράνομες διεκδικήσεις στο βορειοανατολικό και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς μιλάμε ιδιαίτερα στο βόρειο Αιγαίο για περιοχές όπου οι Τούρκοι εποφθαλμιούν ήδη από το 1973, καταθέτοντας και αμφισβητώντας την ελληνική υπαλλοκρηπίδα, καθώς εκεί θεωρείται ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κοιτάσματα υδρογοναθράκων. Πριν κλείσω, Γρηγόρη, θα ήθελα να αναφερθώ και σε μια. Σε πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο φαίνεται ότι ανεβάζει το επίπεδο επιφυλακής εξαιτίας των νέων απειλών που έχει εκτοξεύσει η Τεχεράνη. Αφορούν, να σημειώσουμε, ενδεχομένως κάποια χτυπήματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότια-ανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα του δυτικού τύπου, μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στο Ιρανικό ραντάρ είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί από τις ΗΠΑ και από το ΝΑΤΟ. Παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις εξελίξεις στο ΓΕΘΑ. Βρίσκονται, μάλιστα, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, σε συνεχή επικοινωνία με το ΝΑΤΟ και σε συντονισμό με τους συμμάχους. Στο πλαίσιο αυτό, τα ελληνικά F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην ΠΑΦΟ από την προηγούμενη φορά που οι Ιρανοί απειλούσαν να χτυπήσουν βάσεις του ΝΑΤΟ στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύουν την αεράμινα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς που εξακολουθεί και πλέει ανοιχτά της Κύπρου. Να σημειώσω ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζουν και το ενδεχόμενο, εφόσον βεβαίως υπάρχει νέο αίτημα της Βουλγαρίας για αντιαεροπορική και αντιβαλιστική συνδρομή, να το συζητήσουν για να αποσταλεί εκ νέου, να αναπτυχθεί εκ νέου μια συστοιχεία Πάτριοτ στην περιοχή του Δηδημοτήχου. Ενώ εξετάζεται επίσης και το σενάριο να μετακινηθεί η συστοιχεία Πάτριοτ από την Κάρπαθο προς τη Σούδα, προκειμένου να ενισχυθεί η αντιεροπορική και αντιβαλιστική.
1: Και όλα αυτά να θυμίσουμε, Γιώργο, για τα αναφορικά μετά το δημοσίευμα του Financial Times, με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά βεβαίως, ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ το λεγόμενο ήρεμο νερό.
15: Τα ήρεμα νερά είχαν ως κύριο σημείο αναφοράς τους το θέμα του εναερίου χώρου. Πραγματικά από τους σεισμούς της Τουρκίας μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2025 δεν υπήρξε ούτε μία παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου, δηλαδή 2 χρόνια σχεδόν. Μετά άρχισαν σποραδικές παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, οι οποίες έχουν αυξηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό, και είχαμε και 2 εμπλοκές, αν δεν κάνω λάθος, αερομαχίες δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες, και είχαμε και μία υπέρπτυση από πάνω από ελληνικό χερσαίο εδάφος από ένα τουρκικό ντρόουν. Στο παρελθόν είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Επομένως, επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ των λεγόμενων ήρεμων νερών. Να διευθυνίσουμε όμως κάτι. Τα ήρεμα νερά δεν είναι στρατηγική. Είναι μια τακτική φάση στην οποία μπαίνεις με σκοπό να βρεις λύσεις στα άλλα σου προβλήματα. Εάν δεν βρεις λύσεις στα άλλα σου προβλήματα, τα ήρεμα νερά δεν σου διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα ηρεμία και ησυχία. Ναι, νομίζω ότι αυτή η περίοδος έχει λήξει κατ' ουσίαν, πιστεύω. Δηλαδή, μετά και τα θαλάσσια πάρκα, μετά τις παραβιάσεις, μετά την υπέρπτυση πάνω από ελληνικό χερσαίο έδαφος, είναι σαφές ότι επιστρέφουμε στην προηγούμενη κατάσταση, όχι με την ίδια ένταση.
1: Ακούσαμε λοιπόν ότι τα θαλάσσια πάρκα τροπιλίζουν ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Ο κύριος Συρίγος ρωτήθηκε μάλιστα την Μαρία Γεωργίου αν ευθυνδιάστηκε η κυβέρνηση από την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων.
16: Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση ευθυνδιάστηκε. Εγώ προσωπικώς ευθυνδιάστηκα, διότι το περίμενα να γίνει μετά τον Οκτώβριο, όπου θα ψήφιζαν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Το γεγονός ότι έσπευσαν να το κάνουν το πριν, δηλαδή έσπευσαν να θεσπίσουν θαλάσσια πάρκα σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δεν έχουν ακόμη το πλαίσιο το νομικό, ήταν αυτό το οποίο εμένα με εξέπληξε. Το περίμενα να γίνει πιο αργά. Πράγμα το οποίο σημαίνει κατά τη γνώμη μου αρκετά πράγματα. Δηλαδή, το χρονικό σημείο που επιλέγει κάποιος να κάνει μια τέτοια κίνηση έχει πάντοτε τη σημασία του.
9: Βέβαια.
16: Και στη δική μου αντίληψη συνδέεται με δύο πράγματα. Το ένα είναι με την έντονη ενόχληση που έχουν οι Τούρκοι διαχρονικά εδώ και αρκετούς μήνες με το θέμα της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και το δεύτερο το συνδέω με το θέμα της γαλλικής εταιρείας Meridian, η οποία μπήκε μέσα στο καλώδιο, στην κοινοπραξία που θα φτιάξει το καλώδιο που θα διασυνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα.
1: Από το οικονομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση και αφορά πολύ κόσμο, καθώς στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τις κάρτες σίτησης, μια αλλαγή που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη αξία στην παροχή αυτή για τους εργαζόμενους. Σήμερα το όριο είναι στα 6 ευρώ την ημέρα και εξετάζεται να φτάσει στα 10 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι εξετάζει η κυβέρνηση και πότε μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο?
17: Σε μια περίοδο, Γρηγόρη, που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος, αντί για κανονικές, σε εισαγωγικά να το πω, αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, το θέμα επανέρχεται στην επικαιρότητα με τους κοινωνικούς εταίρους να ζητούν, όπως είπες και εσύ, αύξηση του ημερήσιου αφορολογήτου ορίου. Ειδικά τίθεται το θέμα από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, η οποία λέει μάλιστα ότι το 25%, δηλαδή ένα στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ελλάδα, λαμβάνει κουπόνια ή κάρτες σύντηση από τον εργοδότη του σε τακτική ή περιστασιακή βάση. Μάλιστα, με πρόσφατη επιστολή του κοινωνικοί εταίροι προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σύντησεις από τα 6, συγγνώμη, στα 10 ευρώ.
1: Στα 10 ευρώ, ναι.
17: Μάλιστα, ακριβώς, στα 10 ευρώ. Τώρα, τι γίνεται με τη φορολογία τους? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Η φορολογική τους αντιμετώπιση διαφέρει ανάλογα με το είδος του κουπονιού και το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Οι διατακτικές σύντησεις που παρέχονται από τον εργοδότη έχουν ειδική φορολογική μεταχείριση, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μέχρι το ποσό των 6 ευρώ αναργάσιμη ημέρα, δηλαδή περίπου 1.400 ευρώ το χρόνο. Εφόσον όμως η αξία υπερβεί αυτό το όριο, πάντα μιλάμε για διατακτικές, το επιπλέον ποσό θεωρείται παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο και φορολογείται κανονικότατα ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Και όσον αφορά τώρα στις δωροεπιταγές και τα κουπόνια αγορών που δίνονται από έναν εργοδότη, θεωρούνται γενικά παροχές σε είδος και αυτά. Αλλά οι παροχές αυτές δεν φορολογούνται όταν η συνολική τους αξία μέσα στον χρόνο δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ. Αν ξεπεραστεί εδώ το όριο το συγκεκριμένο, προκύπτει επίσης φορολογική υποχρέωση. Και ο ΦΠΑ υπολογίζεται ανάλογα με τις κατηγορίες των κουπονιών.
1: Ωραία. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα σε μια και το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, από άλλη οπτική βεβαίως και σε άλλη διάσταση, καθώς μια νέα εποχή στους ελέγχους της κυκλοφορίας ξεκινά στους δρόμους της Αττικής με τις έξυπνες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις των οδηγών. Τα πρώτα στοιχεία από την πιλωτική λειτουργία είναι εντυπωσιακά, καθώς σε μόλις 4 ημέρες μία κάμερα στη λεωφόρο Συγκρού κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Εκεί ήταν ο Κώστας Τάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα.
18: Ουδέν κρυπτών από το AI και τις κάμερες υψηλής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν πλέον πιλωτικά σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση θα λειτουργούν κανονικά και θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις τροχονομικές παραβάσεις στις μεγάλες οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Βρισκόμαστε στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, σε ένα από τα 100 σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί ή αναμένεται να τοποθετηθούν οι έξυπνες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν, όπως είπαμε, την κυκλοφορία και θα βεβαιώνουν σε real time όλες τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αν έξυπνες, πάντως αποδεικνύονται σίγουρα αποτελεσματικές. Η συγκεκριμένη κάμερα, την οποία βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, μέσα σε 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις. Παρακαλώ, οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν κυρίως υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και φυσικά κάποιες από αυτές μη χρήση ζώνης ασφαλείας, καθώς και φυσικά χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Είναι κυρίως παραβάσεις οι οποίες θα καταγράφονται από αυτές τις έξυπνες κάμερες, καθώς μιλούμε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, δεν λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, ήδη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την έναρξη λειτουργία του συστήματος έως και στις 22 Ιουλίου έχουν επιδοθεί 4.127 κλήσεις που προέκυψαν από αυτές τις κάμερες. Πρόκειται λοιπόν για κάμερες που φυσικά θα καταγράφουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου και με 5 φωτογραφίες αλλά και βίντεο θα βεβαιώνουν την τροχονομική παράβαση, η οποία σε δεύτερη φάση και τους επόμενους μήνες, μόλις θα υπάρξει και η διασύνδεση με το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, θα αποστέλλονται στη θερίδα του gov.gr ή με SMS στον παραβάτη οδηγό. Όπως είπαμε, θα μπορούν να καταγράφουν και παραβάσεις που μέχρι στιγμής δεν μπορούσαμε να καταγράψουμε με τις κάμερες, δηλαδή τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη μη χρήση ζώνης, καθώς θα καλύπτουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου. Μία από αυτές τις κάμερες, λοιπόν, εδώ στο πληροφόρο του Γκρου και συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου, θα σας είπα, όπως σας είπα, κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις μέσα σε 100 ώρες, με το στατιστικό του λάθους να κυμαίνεται στο 1%.
1: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο και πάλι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιροπούλου για να δούμε τι έγινε στη γειτονική Αλβανία. Είχαμε μια αιματηρή συμπλοκή σε νυχτερινό παραθαλάσσιο κέντρο στο Εξαμήλι του Αγίου 40 με θύμα έναν 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα, Δέσποινα.
9: Σύμφωνα με τις αρχές, έγινε μια συμπλοκή μέσα στο νυχτερινό κέντρο, η οποία συνεχίστηκε στην παραλία και ο 20χρονος βρέθηκε νεκρός. Σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη ένας 29χρονος αφού που φέρεται να τον τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος και στην πλάτη, ενώ εξετάζεται ότι υπήρχε και ένα άλλο άτομο τον οποίο τον βοήθησε να διαφύγει, διότι ο 29χρονος συνελήφθη στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου αρκετά μακριά. Μάλιστα, οι αρχές έχουν συλλάβει ακόμη 11 άτομα τα οποία ανακρίνονται μέχρι να διαλευκανθεί συνολικά η υπόθεση.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Μα η ΑΕΚ περιμένει την επόμενη εβδομάδα τη ρεβάνς στην Αθήνα για να σφραγίσει το εισιτήριο για την πρόκριση στην League Face Champions League. Δημήτρη.
19: Καλησπέρα. Έκανε το πρώτο βήμα. Ισόπαλο ο Λιξέ το χθεσινό παιχνίδι. Οπότε θέλει μια απλή νίκη με ένα 0 για να πάρει την πρόκριση για το League Face Champions League. Θα τη φέρει ούτε λίγο ούτε πολύ περίπου 28,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα έχουμε σήμερα αγώνες κυπέλου, είναι ακόμα σφραγίζονται άλλοι 5 αγώνες, Ζάκυνθος Κηφισιά, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος, Απόλλων Καλαματιάς, Καλαμάτα Πανιώνιος και Πανσεραϊκός Πατρακικός.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
20: Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, με λίγα μόνο σύννεφα στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στις Κυκλάδες. Η άνεμοι ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά στα υπηρωτικά θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
21: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
22: 10 χρόνια Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Με περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
0: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
23: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
24: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
25: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
26: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
21: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Η ΕΡΤ Καλαμάτας κρατάει ζωντανή τη φωνή της ποίησης σε μια εποχή όπου ο γρήγορος λόγος συχνά αφήνει ελάχιστο χώρο στη σκέψη και την αισθητική. Οι στιγμές ποίησης φέρνουν στον αέρα εργαλείων ποιητών, συνοδεία ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος, αποδεικνύοντας πως ο ποιητικός λόγος εξακολουθεί να συγκινεί, να εμπνέει και να μας συντροφεύει. Την επιμέλεια της παρουσίασης, της εκπομπής, έχει η Χριστίνα Λαμπούση.

Η Αλέκα Πλακονούρη γεννήθηκε στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, σπούδασε στη νομική σχολή Κομωτινής και στο τμήμα θεατρικών σπουδών του ΕΚΠΑ. Παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής και δούλεψε ως βοηθός σκηνοθέτης στο θέατρο. Από τις εκδόσεις Κέδρος κυκλοφορούν οι συλλογές διηγημάτων της «Οι δαίμονες του Αρέτσο» 2021 και «Τρύπα στο ταβάνι» 2024. Είναι μέλος του δικτύου γυναικών συγγραφέων κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών «Η Φωνή Της» και συμμετέχει στη συλλογική έκδοση «Η Φωνή Της» εκδόσεις Καστανιώτη 2023. Το διήγημά της στο τζάμι διακρίθηκε στο λογοτεχνικό διαγωνισμό «Πεζογραφία Δωματίου», «Ημέρες Εγκλεισμού των Εκδόσεων Κύχλη» και του βιβλιοπωλείου «Επίκεντρων». Το θεατρικό της «Φιλενίδα, Φιλαρέτη, Φωτεινή» ανέβηκε στο θέατρο «Τόπος Αλλού». Διηγήματα, ποίηματα και κριτικά κείμενά της έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά «Χάρτης», «Φρέαρ», «Μανδραγόρας», «Book Press», «Φράκταλ», «Περιού», «Θράκα» και άλλα. Το ποιητικό της έργο είναι ανέκδοτο. Ζει στην Αθήνα και εργάζεται ως επιμελήτρια εκδόσεων. Το μεγάλο της έψιλον. Ποια είναι αυτή? Τη λένε πληγή και γκρεμό φρικτό τη φωνάζουν. Με στεναγμούς και σπινθήρες φωτός αναστήθηκε. Με ένα βλέμμα της ακονίζει επιθυμίες. Ακροπατεί στα μύχια ενός κόσμου ασάλευτου και φυτεύει πόθων κρατήρες. Ποια είναι αυτή? Τη λένε τρελή, θύελα και ανεμόδαρτη τη φωνάζουν, που ανήμερα ανασταίνεται από το έρευος και βάφει τα χαράματα κόκκινα, που καλεί τα ονόματα όσων την ξέρουν, γλιστρά στα όνειρα όσων την αγνοούν, καρφί επίμονο που χτυπάει να ρίξει τον τοίχο. Ποια είναι αυτή? Παλαιά τη λένε, ξεχασμένη και φώνησα, που σπέρνει ανέμους και ήτες θερίζει, που τρέφεται με ζώντες και τεθνεώτες, που ξενυχτάει στις πόλεις και ξυπνά στα βουνά, που καρφώνει σπαθιά και σταυρούς στο αόρατο. Ποια είναι αυτή? Τη λένε εμάσουσα, χωάνη και πηγή που στερεύει, νεκροζώντανη, δόλια, τελειωμένη και ψεύτρα, που σκάβει τάφρους, καταλύει τις βεβαιότητες και μεσουρανεί στο ζενίθ όλων των ανεκπλήρωτων. Μα εσύ που την αναζήτησες, εσύ που έψαξες τα πολλαπλά πρόσωπά της, εσύ που γεύτηκες για μια στιγμή την ανάσα της, θυμήσου και κράτα το μεγάλο της έψιλον στη γλώσσα σου πάνω.

Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο στην Ανατολική Αττική, στην περιοχή της Ανθούσας, σε χαμηλή βλάστηση, κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής και δίπλα στην Αττική Οδό. Στο σημείο 46 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα με 9 οχήματα από αέρος κάνουν ρήψεις, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Όπως ανέφερε, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Στο 100% θα είναι κρατική αρρωγή για επισκευή και ανακατασκευή, έως 60% η ενίσχυση για τις επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, οι αυτοψίες των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι ρυθμίσεις έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας έως το 2050. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών, καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Περισσότερες πληροφορίες για το νέο χωροταξικό πλαίσιο στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Στο 2,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο κινήθηκε χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. Δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026 από 2,8% τον Ιούνιο. Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις πληροφορίες μέσω των Financial Times, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο πληγμάτων εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης του πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει απόφαση για αλλαγή της ελληνικής διάταξης δυνάμεων στην περιοχή. Τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, με την Αθήνα να διατηρεί την παρουσία που έχει ήδη αναπτύξει στη Μεγαλόνησο και να αξιολογεί διαρκώς τα δεδομένα ασφαλείας. Το ΝΑΤΟ, μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η Συμμαχία είχε αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και αμυντική μας ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική, δήλωσε. Νωρίτερα, επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι οι χώρες περιοχής έχουν αρχίσει να θεωρούν την Αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Ασία ως πηγή ανασφάλειας. Απαντήσεις στον τόπο του δυστυχήματος αναζητούν οι αρχές μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 και τον θάνατο των τριών επιβενόντων στη Σύφνο. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εξέταση των συντριμιών, νέου βίντεο και μαρτυριών, ενώ οι σωροί μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά έθριος, με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
3: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
4: Η ιστορία γράφεται από εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ. Η ταινία Νίκη Ταράς, το πέρασμα στην Αθανασία, κάνει την επίσημη πρεμιέρα την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Γίνεται μέρος μιας ξεχωριστής ιστορικής πρεμιέρας. Νίκη Ταράς, το πέρασμα στην Αθανασία.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
6: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
7: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.

0: 4:21 λεπτά η ώρα, εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και σήμερα μαζί σας για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, σας κρατάμε συντροφιά μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας, στους 107,2 και στους 104,4 στα FM, και μέσα από το διαδίκτυο και την εφαρμογή erteco.gr. Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου του 2026, βρισκόμαστε στην πιο ζεστή ώρα της ημέρας, αλλά πιστεύω ότι θα σας κρατήσουμε έτσι μια πολύ ωραία δροσερή συντροφιά με παρέα σήμερα εδώ τη δεύτερη ώρα στο στούντιο στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Ο φίλος μας και μουσικός Βασίλης Αλταγιάννης βρίσκεται στην περιοχή για καλοκαιρινούς εισαγωγικά λόγους, και φυσικά δεν θα χάναμε την ευκαιρία να τον συναντήσουμε, αφού μπορούσε και αυτός, να τα πούμε, να μιλήσουμε για μουσικές και να ακούσουμε και δικά του τραγούδια. Κάποια πράγματα, έτσι μια μικρή εισαγωγή, την έχουμε κάνει μέσα από την παρουσίαση, το ένθετο αυτό που με αφορμή κάποιες καινούργιες κυκλοφορίες τραγουδιών, άλμπουμ, μιλάμε με Έλληνες μουσικούς, τηλεφωνικά, ό,τι προλάβουμε, και φυσικά, όπως λέω πάντα και στην παρουσίαση, το καλύτερο είναι από κοντά, όπως τώρα, αυτό που θα γίνει τώρα. Να τον καλησπερίσω, να τον καλωσορίσω. Καλώς ήρθες, Βασίλη.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα και στους ακροατές εδώ τη ΣΕΡΑ, και αλίμονο αν είχα την ευκαιρία να είμαι και εγώ εδώ πέρα μαζί σας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί ξέρω ότι διέκοψες πολύ σημαντική κατάσταση και δουλειά, και δεν το λέω αστεία τώρα, έτσι, την πιο σημαντική της χρονιάς. Την ώρα που ξεκουράζεσαι, χαλαρώνεις, ο άνθρωπος δηλαδή γενικότερα, και μαζεύει ενέργεια για να βγάλει την υπόλοιπη χρονιά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Στο μάζευε βέβαια ενέργεια καταλέγεται και αυτό που κάνουμε τώρα.
0: Πολύ ωραία. Συμφωνώ, έτσι θέλω να το βλέπεις. Και όχι ότι σε έβαλα με στη ζέστη.
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν, βρίσκεσαι εδώ στην περιοχή μας. Να πω ότι η καταγωγή σου, ένα κομμάτι της, είναι από την Μεσσηνία. Οπότε συχνά κατεβαίνεις, είτε για λόγους δικούς σου είτε για λόγους επαγγελματικούς, σωστά?
1: Έτσι είναι, και βέβαια τώρα μια τέτοια ευκαιρία να βρεθούμε εδώ καλλιτεχνικά στα στέκια μας, όπως σου έλεγα και πιο πριν, αισθανόμαστε την ΕΡΤ σαν το σπίτι μας, μας δίνει ένα άλλο πάτημα, πιο ανάδαφρο.
0: Πώς πάει το καλοκαίρι σου μέχρι τώρα, και αν θέλεις και μουσικά, και ακόμα και αν δεν κάνεις τίποτα μουσικά, είναι σίγουρα μια περίοδο που οργανώνεσαι, θα έλεγα, γενικότερα. Κάνεις σχέδια?
1: Λίγο ξεκουράζονται οι συνάψεις, ναι, η αλήθεια είναι, λίγο ξαπλώνουν, λίγο κάτι κάνουν, λίγο αφήνουν
0: τα χεράκια,
1: λίγο τεντώνονται, λίγο,
0: λίγο μαζεύουν ήλιο.
1: Ναι, λίγο ήλιο, και έτσι πρέπει να γίνει, ποτέ δεν είναι αρκετό, η αλήθεια είναι, αλλά...
0: Τα πράγματα αντίθετα, δεν κατάλαβες, να δουλεύουμε ένα μήνα.
1: Μάλλον, κάτι πήγε στραβά. Πρέπει να κάνουμε μια αίτηση, νομίζω.
0: Πού να την κάνουμε, δεν ξέρω. Μόνο το Θεό πιστεύω ότι μπορεί να μας ακούσει κανένας άλλος.
1: Πιθανώς να την ξαπλάρει και να μας τη δεχθεί. Και αυτός να σου λέει, εντάξει, έχουν τα δίκια τους. Κατά τα άλλα, τα τελευταία live γίνανε τέλος Ιουνίου. Ήταν η χρονιά έτσι αρκετή, και με τον Γιάννη Τολεκόπλο και με τη Θέλουμε την Καραγιάννη.
0: Να τους στείλουμε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας.
1: Βεβαίως, άνθρωποι αγαπημένοι, συνεργάτες πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια κυκλοφορήσαμε αρχές Ιουλίου την Αυστραλία, πήγαμε Αυστραλία, νοερά τουλάχιστον, και ελπίζω να έχει φτάσει η Αυστραλία.
0: Νομίζω ότι τώρα πρέπει να πας και Αυστραλία για κάποια συναυλία. Μετά τώρα δεσμεύτηκες.
1: Το ψήνω. Αυτό δεσμεύομαι.
0: Έβγαλες τραγούδι με αυτό το όνομα.
1: Νομίζω ότι θα το ήθελα πολύ να πάω κατά εκεί. Έτσι να δω κάτι διαφορετικό, μια άλλη ήπειρο, άλλους ανθρώπους.
0: Υπάρχουν και πολλοί Έλληνες. Νομίζω θα περάσει πολύ καλά και θα γνωρίσεις και όλους αυτούς τους ανθρώπους μέσα σε οποιονδήποτε άλλο κόσμο γνωρίσεις. Και μακάρι, σας το εύχομαι γενικότερα σε όλη την ομάδα της Αυστραλίας.
1: Και εμείς αντευχόμαστε. Ωραία.
0: Τώρα για πες μου, είχαμε μιλήσει όταν βγήκε το τραγούδι, έχει βγει το τραγούδι, υπάρχει κάποια συνέχεια που σκέφτεστε με τους συνεργάτες ή σκέφτεσαι?
1: Υπάρχει πολύ υλικό, όπως είχαμε πει τότε και στην παρουσίαση, το οποίο το πιο πιθανό, αν δεν βγει ακόμα ένα σίγγλ, να γίνει δίσκος. Γιατί έχουμε και αυτό το χούι του δίσκου, θέλουμε να είναι μαζεμένες οι δουλειές, να είναι ο πέμπτος δίσκος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και παρόλα τα προβλήματα, τα γνωστά προβλήματα που έχουν οι αυτοχρηματοδοτούμενοι, ας πούμε, καλλιτέχνες, εμείς επιμένουμε και επιμένουμε στις συνεργασίες. Κυρίως και στους ανθρώπους που επικοινωνούμε και κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και με αγάπη. Όσον αφορά στα live, θα υπάρξουν σε μικρές μουσικές σκηνές, όπως το Μακάρι, όπως η Διέλευσης, και ας είναι συντονισμένοι στα κανάλια μας, στα μέσα δικτύωσης, οι φίλοι, για ό,τι έρχεται από τον Οκτώβριο και μετά.
0: Ωραία. Τώρα τα άλλα τραγούδια είναι και αυτά έτσι ταξιδιάρικα, μας πάνε σε μακρινούς εξωτικούς προορισμούς. Θα ήταν ωραία. Και μετά θα είσαι υποχρεωμένος να πας και σε όλα αυτά τα μέρη, αν δώσεις τέτοιους τίτλους.
1: Πραγματικά. Δεν θα είναι περιορισμένο.
0: Ναι, έρια, αν δώσεις τέτοιους τίτλους.
1: Πραγματικά. Δεν θα είναι περιορισμένο.

0: και σε περισσότερα αυτιά και καρδιές ελπίζουμε. Και κάποιοι αν τώρα να το αποφασίσουν μέσα από το στίχο να κάνουν ένα βήμα να πάνε στην Αυστραλία να βρουν το τέρι τους, γιατί είναι έξυπνος ο στίχος Αριάδνης, ή τελικά μπορεί να είναι στην άλλη γωνία που λέει και το τραγούδι, ακόμα καλύτερα. Ή θα κάνουν ένα τραγούδι ή θα βρουν το τέρι και τα δύο.
1: Πιστεύω ότι αν ρωτήσουμε τώρα τον κόσμο, μάλλον θα πει ότι οι περισσότεροι θα πρέπει να είναι στην Αυστραλία τον τέρι του.
0: Πιθανώς.
1: Οπότε μάλλον χρειάζεται ναζική μετακίνηση. Λοιπόν, να το ακούσουμε. Θέλεις να το ακούσουμε, να το θυμηθούμε? Ή έχεις κανονίσει κάτι άλλο? Γιατί μας έχεις φτιάξει και το playlist τώρα του πώς θα κινηθούμε.
0: Νομίζω να ξεκινήσουμε από Αυστραλία για να έρθουμε
1: έτσι,
0: εδώ πέρα στην
1: Κάνα. Να μπούμε μέσα. Ωραία, να το ακούσουμε.

0: Εδώ λοιπόν παρέα με το Βασίλη Σαλταγιάννη σήμερα. Μας επισκέφτηκε εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Βρισκόμαστε στο στούντιο παρέα με τη Γεωργία Οικονομοπούλου στον ήχο και ακούσαμε την τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Αυστραλία». Μουσική ενορχίστρωση Βασίλη Σαλτεγιάννη, στίχη Αριάννη Λαδά και ένα τραγούδι. Θα λέγαμε ότι είναι, έχει και το ερωτικό στοιχείο, μιλάει για τον έρωτα. Και ίσως και το ταξίδι του μεταφορικά λίγο, αλλά και το ψάξιμο των ανθρώπων έτσι που ταυτιζόμαστε. Έτσι. Δύσκολο μεν. Υπάρχει φαντάζομαι κάπου δε, έτσι, δεν μπορεί να μην συνοιόμαστε με κανέναν.
1: Πόσο ωραία.

0: αυτό που λες, των ανθρώπων που ταυτιζόμαστε. Μπορεί να είμαστε περισσότεροι από όσο νομίζουμε, αλλά σίγουρα όσοι ταυτιζόμαστε πρέπει να έρθουμε κοντά. Αυτό λέει και το τραγούδι, είναι έξυπνος θεωρώ ο στίχος. Είναι το ερωτικό στοιχείο που σε κάνει να κινητοποιείσαι. Είναι μια βασική αναντίθεση, είτε είναι μόνο σωματική, είτε είναι πνευματική, είτε είναι ψυχική απ' όλα. Νομίζω ότι ο έρωτας είναι λίγο απ' όλα. Και σου λέει ουσιαστικά φύγε από την οθόνη. Βγες έξω και βρες τον άλλον. Φτάσε στην Αυστραλία. Αλλά ο έρωτας είναι το κίνητρο.
1: Ναι. Και θα έλεγα για να μην το κάνουμε έτσι προσωποποιημένο. Είναι μια γενικότερη διάθεση για τη ζωή. Ο έρωτας για τη ζωή, για όλα τα ωραία πράγματα. Από αυτό πάσχουμε περισσότερο. Γι' αυτό την έχει πληρώσει και θα έλεγα, ο έρωτας μεταξύ των ανθρώπων. Πρέπει να αγαπάς τα όμορφα πράγματα. Να θέλεις να υπάρχουν, να τα στηρίζεις, να παλεύεις γι' αυτά. Όταν έρχεται σιγά σιγά η απάθεια, δεν με νοιάζει το ένα, δεν με νοιάζει το άλλο. Άσε μια ζωή είναι, θα περάσει.
0: Η ζωή είναι, θα περάσει. Άντε, δεν περνάνε και μέρες να πεθάνουμε, που λένε μετά, μερικοί. Όχι, δεν γίνεται.
1: Και μετά από όλα αυτά, δηλαδή μετά από όλη αυτή τη διάθεση να θέλεις να ερωτευτείς, από πού δηλαδή, να βγει αυτή η κινητήριο ενέργεια που θα σε...
0: Αν
1: πιαστείς... Σπρώξερου σε αυτό. Να.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω.
1: Όχι, όλο και πες μου.
0: Αν πιαστείς μόνο από τις συνθήκες υπό τις οποίες ζουν κάποιοι άνθρωποι, πραγματικά τα πράγματα είναι μαύρα. Αν όμως σου δοθεί η δυνατότητα, εσένα, εμένα, τον οποιοδήποτε, έστω να πας μια βόλτα, να ερωτευτείς μια μυρωδιά, ένα κύμα, έναν άνθρωπο, θα το κάνεις, γιατί είναι εκεί. Και πόσο μ' άρεσε αυτό που συζητάγαμε πριν, που υπάρχουν ακόμα παιδιά, σε σχέση με την ιστορία που λέγαμε εκτός αέρα πριν, που είναι εδώ. Θέλουν ένα τσικ, λίγο και από εμάς, λίγο και αυτοί να μας δώσουν μια σπίθα. Η αλυσίδα είναι ακόμα εδώ πέρα, νομίζω. Δεν έχει σπάσει.
1: Είναι
0: ακόμα
1: πολύ σημαντική η πληροφορία που παίρνετε εσείς η μουσική από την επαφή σας με τον κόσμο, μέσα από μουσικές βραδιές. Εκεί πιστεύω θα έχεις κάνει μεγάλη κοινωνική έρευνα για το πού βρίσκεται, αν θέλεις, και ηλικιακά ομάδες, που βρίσκονται μάλλον ομάδες, και νεαρότεροι και μεγαλύτεροι, ή γενικότερα οι κοινωνίες, πιο επαρχία, πρωτεύουσα. Θα παίρνεις πολύ υλικό από αυτά που ακούς. Και τώρα το ερώτημα είναι πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Είναι μισογεμάτο το ποτήρι γενικότερα?
0: Τέλεια. Ζούμε ένα όνειρο. Ζούμε ένα όνειρο. Δεν γίνεται πιο τέλεια. Εντάξει, για να το διακομωδήσουμε. Και όμως μέσα σε αυτή τη μαυρίλα, γιατί υπάρχει μαυρίλα έτσι τώρα, όσο πάει και απογκρίζω, θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα επαφή. Γιατί στην επαφή, νομίζω, είναι το παιχνίδι. Μα είναι με τον εαυτό σου, μα είναι μεταξύ μας. Υπάρχει ακόμα η επαφή. Αυτό δεν πρέπει να χάσουμε. Μα θα είναι ο έρωτας, μα θα είναι ο στόχος που έχει ο καθένας, μα το οτιδήποτε, η αλυσίδα δεν πρέπει να σπάσει. Γιατί η αλυσίδα είναι αυτή που κρατάει και όλα αυτά τα συναισθήματα. Δεν μπορώ να είμαι μόνος με ερωτευμένος, με κάτι πρέπει να είμαι. Ή δεν μπορώ να μην έχω κανένα στόχο, κάποιο στόχο θα έχω. Μα θα το κάνω με άλλους, μα θα αναπτύξω μια δεξιότητα. Πάντα όμως έχει να κάνει με το σύνολο. Εγώ εκεί στηρίζω λίγο τη μικρή μου ελπίδα. Και κάτι άλλο, χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω, δεν είναι μόνο αυτή η εικόνα που έχουμε για τη νεολαία. Και επιμένω πάλι για τη νεολαία. Δεν είναι όλοι τόσο χάπατα, να το πω έτσι. Ναι, μεν τους έχει φάει η τεχνολογία. Δεν είναι τα πράγματα μόνο έτσι. Είναι έξυπνα παιδιά. Ελπίζω να πάρουν την ευθύνη της ζωής τους.
1: Πολύ ωραία. Και μουσικά, για να πάμε και στο κομμάτι αυτό, ξέρω εγώ, που είναι και το βασικό θέμα μας, ας πούμε, στη συζήτηση, μιας και εσύ είσαι μουσικός, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, τι ακούνε, τη μουσική αυτή να τη χαρακτηρίσω έντεχνη, ελληνική μουσική, βάζω ένα πολύ ευρύτερο όρο τώρα, μην το πιάσουμε πολύ συγκεκριμένα, λαϊκό, έντεχνο, ήχο, υπάρχει χώρος? Υπάρχουν νέα παιδιά που τα ακούν? Λέγαμε πριν, να το βάλω και αυτό μέσα, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ότι υπάρχει μια στροφή, και το ακούω γύρω μου, από νέους ανθρώπους στην παραδοσιακή μουσική, όχι απαραίτητα ως μουσική, και μουσική βέβαια που είναι ένα δικό σου κομμάτι, αλλά και ως ακροατές, ως χορευτές, που είναι εύκολο αυτό, δηλαδή να πάνε να γραφτεί σε μια ομάδα, να μάθεις χορούς και να Πάρεις μέρος σε εκδηλώσεις, σε πανηγύρια, ό,τι θέλεις.
0: Φάρμακο.
1: Φάρμακο.
0: Όσοι το κάνουν έτσι, πραγματικά, ναι. Συνταγογραφεί, ένα συνταγογραφεί αυτό. Συγγνώμη, σε διέκοψα.
1: Όχι, όχι, ακριβώς αυτό από το στόμα μου το παίρνει. Τώρα σκέφτηκα ότι. Έκανε εικόνα να πάει κάποιο στο γιατρό και να του πει: θα γραφτεί, τι θα κάνω, γιατρέ μου, για αυτό που έχω. Έχω χοληστερίνη. Θα πας, καλέ μου άνθρωπε, θα γραφτείς στον πιο κοντινό σου χορευτικό σύλλογο στην γειτονιά. Τρεις φορές τη βδομάδα. Η Καριώτικα, Καρινικά, Νησιώτικα, Καλαμαθιανά. Θα ξανάρθει σε δύο μήνες.
0: Τελικά μην πάμε μακριά. Και στην Επίδαυρο τι γινότανε. Θεραπεία δεν ήταν γι' αυτό, μέσω του θεάτρου και το.
1: Ναι, θεραπεία.
0: Ναι.
1: Έτσι, οπότε λοιπόν εσύ αναγνωρίζεις αυτό το κομμάτι και προφανώς εκεί μάλλον υπάρχει και αυτή η αισιοδοξία σου κάπως έτσι.
0: Υπέρ αισιόδοξος δεν είμαι, δεν πετάω και τη σκούφια μου.
1: Ναι, καλό θα ήταν να μην το κάνεις.
0: Την αισιοδοξία την βλέπω εκεί καλλιτεχνικά και πολιτισμικά σε αυτό το κομμάτι. Και επίσης βλέπω αισιοδοξία, γιατί μου αρέσει πάντα να κοιτάω και λίγο το πρακτικό και της πιάτσας. Πόσο νέα παιδιά, όταν έχουν αναλάβει μαγαζιά να έχουν, μα είναι εστίαση, μα είναι το ένα το άλλο, πόσο διαφορετικά λειτουργούν σε σχέση με άλλες γενιές, που ήταν αν θέλεις και στα όρια της αγένειας ή στα όρια του αναρπάξω. Δεν είναι μεγάλη μερίδα, γιατί δεν τους το επιτρέπουν οι συνθήκες και το σύστημα, να το πω έτσι. Όμως, όσοι εργάζονται, όσα παιδιά βλέπεις από νωρίς, από 20 χρόνια βγαίνουν στην πιάτσα και στην κοινωνία, βλέπεις μια μερίδα από αυτά, πόσο πατάνε στη γη και πόσο πρακτικά δουλεύει το μυαλό τους. Και κάπου εκεί λες, όπα, να μάθω κι εγώ. Δεν είναι όλα τα παιδιά έτσι. Θα περάσει ο κάγκουρα στην παραλιακή, εκεί που πάω κάθε μέρα στη δουλειά, και θα ακούει. Πώς θα λένε αυτά, τραπ που με τα πιστόλια και με τα αυτά, και είναι και κοριτσάκια μέσα. Την άλλη φορά μου είχε ένα περιστατικό. Περνούσα και ακουγόταν μια τέτοια μουσική που προσβάλλει τις γυναίκες. Και ήταν μια κοπελίτσα μέσα και κουνιόταν. Και λέω, πού πάμε. Δεν είναι μόνο αυτή η πλευρά. Και το κλείνω. Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Και εκεί πρέπει να είμαστε παρόντες. Συγγνώμη.
1: Πολύ ωραία. Επόμενο τραγούδι.
0: Να μου λέει θάλασσα.
1: Θα μας πεις κάτι ή θα το ακούσουμε και θα μάθουμε μετά περισσότερα λίγα έτσι, για τη δημιουργία του, όποια ιστορία έχει και αυτό.
0: Να πάμε θάλασσα θα έλεγα, και αν θέλεις και εσύ.
1: Ωραία,
0: να πούμε μετά.
1: Εντάξει.

0: Εδώ λοιπόν παρέα με την Έρθ Καλαμάτας και τον Βασίλη Σαλταγιάννη εδώ στο στούντιο που ακούμε και τα τραγούδια, κάνουμε και την κουβέντα μας γύρω από διάφορα έτσι θέματα, όχι μόνο μουσικά, γιατί και η μουσική και γενικότερα η τέχνη είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, ένα όμορφο κομμάτι της ζωής μας που επηρεάζει, αλλάζει γενικότερα θα έλεγα εγώ και την κοινωνική δομή και τους ανθρώπους με ένα πολύ όμορφο τρόπο, μέσα από τη χαρά, μέσα από τη διασκέδαση κάποιες φορές, μέσα από τα μηνύματα που περνάει. Και πες μας και εσύ πώς το βλέπεις, Βασίλη, αυτό, πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι του να, μέσα σε ένα τραγούδι, να είναι ευχάριστο, τραβηχτικό και να περνάει και κάτι έτσι, να ενισχύει κάποια άποψη, να στέλνει ένα μήνυμα, να ενημερώνει για μια κατάσταση, να υπενθυμίζει κάτι που θα πρέπει να μένει έτσι στο μυαλό μας. Ποια είναι η ισορροπία σε αυτή τη φάση, δηλαδή ένα κομμάτι που είναι πιο απλό σε στίχους, άμα σου αρέσει το βγάζεις, ξέρω εγώ, και είναι έτσι ανάλαφρο και τα λοιπά, ή προσπαθείς να το ευανθύνεις και περισσότερο. Ξέρω ότι καταλαβαίνεις νομίζω την ερώτηση πώς λειτουργείς στη δημιουργία.
1: Βαθιά ερώτηση και με πολλούς παράδρομους θα έλεγα, μέχρι να φτάσει κανείς στο αυτοκινητόδρομο. Αν μιλήσει καθαρά κάποιος για κοινωνικό τραγούδι, πάντα θα είναι απαραίτητο. Δυστυχώς δεν βγαίνει ή δεν ακούγεται τόσο πολύ σήμερα το κοινωνικό τραγούδι. Για το κοινωνικό τραγούδι σημαίνει καταγραφή του σήμερα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο, κατά τη γνώμη μου, κατά την άποψή μου, κεφάλαιο. Η καταγραφή του σήμερα. Αν μιλάμε για ερωτικό πάλι τραγούδι, και αυτό είναι μια κινητήριος δύναμη. Αν έχει έμπνευση, αν αυτός που το έγραψε είχε μια ανάγκη που έγραψε το στίχο, γιατί από εκεί ξεκινάει, και βέβαια αυτός που δεν τη με τη μουσική, πάλι θα περάσει. Αν μιλάμε για ένα τραγούδι που έχει οποιαδήποτε άλλη ρίζα πνευματική, αν έχει έμπνευση, πάλι κάτι θα δώσει. Ακόμα και ένα ερωτικό τραγούδι μπορεί να σου δώσει έναυσμα και να ανέβεις και να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση.
0: Το κοινωνικό... Ειδικά, τα ερωτικά τραγούδια, την από το 90% είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής ο έρωτας.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Της τέχνης σε όλες τις μορφές. Νομίζω ότι θα είναι το μόνο κομμάτι που δεν θα σταματήσει ποτέ να βγαίνουν τραγούδια, πιστεύω. Και αν σταματήσει, θα έχουμε τρελό πρόβλημα.
1: Θα μπουκώσουμε. Θα έχουμε ποτηλιάρισμα.
0: Θα εξαφανιστεί ο κόσμος, θα έχουμε ποτηλιάρισμα.
1: Να δώσουμε ένα παράδειγμα λίγο πιο... Ναι. Ας πούμε, ποιος δεν έχει αναστενάξει με τον Αύγουστο ή με το Αλίμον. Ναι. Το οποίο το ερμηνεύει ο Μητροπάνος, ή με τον Αύγουστο. Μπορώ να πω άλλα 14.
0: Ναι. 1014.
1: Εκ των ονουκάνευ όμως να έχει.
0: Ναι, αυτό. Και είτε είσαι σε οποιαδήποτε κατάσταση, ενώ βέβαια τώρα δεν ξέρω ποιος μπορεί να μην έχει πληγωθεί, να μην έχει ερωτηθεί. Θα ήθελα να το συναντήσω αυτό το άτομο σε αυτές τις πλειονότητες.
1: AI
0: υπάρχει. Λοιπόν, ότι ταυτίζεσαι ακόμα και αν δεν έχεις ζήσει ακριβώς την περίπτωση.
1: Okay. Είναι μέσα μας. Ναι, όλο αυτό το δράμα είναι μέσα μας.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι μέσα μας. Και το έχουμε και ανάγκη δηλαδή. Ναι. Είμαστε φτιαγμένοι από αυτό. Mm-hmm. Είμαστε φτιαγμένοι από μουσική, από έρωτα, από στεναχώρια, από λύπη. Έχουμε μια ισορροπία. Πάλι κατά την άποψή μου μιλώντας, δηλαδή είναι σαν όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας να είναι η συνείδηση που τα κάνει πραγματικά. Η συνείδησή μας. Και όσο έχουμε τη συνείδησή μας, θα μπορέσουμε να έχουμε και την επαφή μας με τους άλλους. Mm-hmm. Αν χάσουμε τη συνείδησή μας, σε σχέση με αυτό που ρώτησες πιο πριν, θα χάσουμε και όλα αυτά τα πράγματα και όλη αυτή την ανάγκη για τα τραγούδια και θα βγαίνουν και τα τραγούδια με νόημα. Δεν ξέρω τι τραγούδια θα βγαίνουν, δηλαδή, μηχανικά.
0: AI, τι τραγούδια θα βγαίνουν.
1: AI, τι τραγούδια. Θα δούμε. Απαντάει το AI. Βέβαια και το κοινωνικό τραγούδι όμως είναι μια μεγάλη μερίδα. Η οποία πρέπει να ακούγεται γιατί γράφεται.
0: Ναι, σίγουρα πάντα νομίζω γραφόταν και έχει αφήσει φοβερά τραγούδια που με ένα περίεργο τρόπο μένουν και διαχρονικά, είναι διαχρονικά έτσι. Μάλλον αυτό σημαίνει ότι δεν αλλάζουν και ιδιαίτερα τα πράγματα και στις ανάγκες των ανθρώπων, στις απαιτήσεις τους, αν θέλεις, στις ανάγκες, αυτό που είπα, στο να είναι καλά, ξέρω εγώ, μια μονάδα, μια οικογένεια, μια κοινωνία, απλά είναι τα πράγματα έτσι.
1: Συμφωνώ απολύτως. Ναι. Είναι απλά τα πράγματα και πρέπει να τα μαθαίνουμε από νωρίς, όπως έλεγες πολύ σωστά πριν.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε κάπως το ισορροπείς μέσα σε ένα άλμπουμ, ας πούμε, και ας πιάσουμε και τις προηγούμενες δουλειές σου. Τι ποσοστό υπάρχει στο μήνυμα, στο ερωτικό, στον έρωτα, στις προσωπικές σχέσεις, στις κοινωνικές, στα διάφορα που συμβαίνουν. Ναι.
1: Το τελευταίο άλμπουμ, βέβαια, εντάξει, την λέμε περιέρωτος. Ήταν και μάλιστα ακούσαμε και το τραγούδι «Να μου λέει θάλασσα» σε στίχους Έμις Μίγια, η οποία έχει και αυτή καταγωγή από εδώ κοντά, από τη Μεσίνη. Και η μουσική δική μου ερμηνεύει η Ελένη Νόνη. Το περιέρωτος ήταν ένα αμυγός ερωτικός δίσκος. Ο προηγούμενος δίσκος, η συνεργασία μου που είχα την τιμή και τη χαρά αυτή να συνεργαστώ με τον Μιχάλη τον Μπουρμπούλη, είχε περισσότερο κοινωνικό στίχο. Ο Μπουρμπούλης έγραφε μέσα σε 5 λέξεις 100.000 πράγματα με πολύ μεγάλη βαρύτητα. Οι προηγούμενοι δίσκοι νομίζω ότι είχαν πάλι σε ισορροπία το κοινωνικό στοιχείο με το ερωτικό, ή κάτι μπορεί να σε εμπνεύσει σε σχέση με το, έτσι, λίγο το μεταφυσικό ή οτιδήποτε μπορεί να σου κεντρήσει την κεραία.
0: Ναι. Όπως το λες, τελικά αυτή η μαγική λέξη ισορροπία είναι, νομίζω. Αυτό βέβαια τώρα να σου βγει ένα άλμπουμ, πραγματικά τα τραγούδια δέσουν σαν θεματική και μιλάνε για κάποια συγκεκριμένη φάση, μια χαρά. Εγώ είμαι υπέρ των project έτσι κι αλλιώς, γιατί σε βάζουν σε ένα μονοπάτι, σε ένα δρόμο, έτσι να δουλέψεις τα πράγματα με στόχο. Okay. Και βέβαια, οτιδήποτε κάνεις, άμα το κάνεις επειδή το αγαπάς και σου βγαίνει, ξέρεις, είναι αυτό που ξέρεις ότι είναι αυτό που πρέπει να γίνει τώρα. Το ξέρεις, το βλέπεις, το κάνεις.
1: Είπες μαγική λέξη, ναι. Άμα το αγαπάς.
0: Ναι, ναι.
1: Αν το αγαπάς. Τώρα ένα project ολόκληρο, ένας δίσκος ολόκληρος σε βάζει, όπως πολύ σωστά είπες στη σειρά σου, είσαι εκεί. Πώς ακούγαμε παλιά ένα βινήλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί.
0: Είσαι υπέρ του άλμπουμ, δηλαδή, μας το είπες και νωρίτερα.
1: Είμαι υπέρ, μακάρι να μπορούσα να κάνω και περισσότερα λόγω οικονομικών, εννοώ, και λόγω συνθήκων, αλλά δεν πειράζει και τόσα όσα.
0: Πάντα, ξέρεις, με παραξενεύει πώς ένας μουσικός και γενικότερα στέχνη, πότε ολοκληρώνεται ένα έργο, πώς το καταλαβαίνετε, λες. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν έχεις 10 τραγούδια. Α, αυτά τα 10 είναι, παιδιά, θα μπουν στο άλμπουμ. Επιλέγεις από μία σειρά περισσότερων κομματιών από όσο χωράνε σε μία δουλειά.
1: Όταν αρχίζουν και σε βρίζουν όλοι και σου λένε σταμάτα.
0: Αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο. Έχεις τώρα 50 τραγούδια να διαλέξεις. Πώς το καλό ξέρω εγώ τα βρίσκεις που δεν είναι. Φαντάζομαι ότι όλη η ομάδα μιλάτε και οι στιχουργοί, μουσική, κάποιος θα ρίχνει καμιά ιδέα, γιατί κάποια στιγμή δεν υπάρχει στιγμή κολλάς με τόσο υλικό.
1: Κολλάς και όσο μαζεύεται, αρχίζουν και φωνάζουν τώρα, δηλαδή πάρουν, και εγώ,
0: και
1: εγώ,
0: κύριε. Και σε εσκολείς, ποιος θα πάει έκτο να πάει αυτό ή αυτό, ξέρω εγώ.
1: Και ποιο θα μπει, ας πούμε, γιατί είναι και τραγούδια παλιά που δεν έχουν βγει, εντάξει, δεν μπορείς να τα βάλεις όλα μέσα, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν βγει ένας δίσκος, μετά πάλι αναρωτιέσαι και να λες, παιδί μου, γιατί δεν έβαλα και αυτό μέσα.
0: Ναι.
1: Μα και πότε θα το βγάλω και αυτό, και τελικά γράφεις ένα άλλο. Εντάξει, τι να κάνουμε, αυτό συμβαίνει.
0: Ναι. Είναι μια διαδικασία που κάποιος δεν το καταλαβαίνει πόση δουλειά έχει να φτιαχτεί ιδιαίτερα ένα άλμπουμ, έτσι. Και εντάξει, τώρα θα μου πεις σε τελική ανάλυση, γράφεις τα τραγούδια, τα ανεβάζεις στο ίντερνετ. Φαντάσου παλιότερα πρέπει να κάνεις τα πάντα. Να βρεις και την κατάλληλη φωτογραφία, να βάλεις τους τίτλους, να φτιάξεις το artwork, να συνεννοηθείς με όλους τους μουσικούς.
1: Το είπες, να συμφωνήσεις κιόλας, γιατί είναι και στιχουργή, είναι μεγάλη. Όταν βέβαια έχεις μια συνεργασία, ας πούμε, με ανθρώπους. Θα αναφέρω πάλι το Μιχάλη τον Μπουρμπούλη. Όχι ότι οι υπόλοιποι δεν έχουν την αξία του. Απλά αυτός ο άνθρωπος κατέβηκε εντός εισαγωγικών και δεχόταν ακόμα και τι του έλεγα, που άλλος θα μπορούσε να μου πει, άσε μαζεύε μεγάλε, θα μου μιλήσεις. Και τότε παίρνεις και δίνεις αγάπη, γιατί έχεις κάνει μια συνεργασία που ένας δέχεται τον άλλον. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άμα πέσουν οι τείχοι, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι και θέλουμε και να είναι αν θα μας παίξεις κάτι τώρα.
1: Να την κουρδίσουμε και να ακούσουμε.
0: Ωραία.
1: Ένα τραγούδι.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ποιο έχουμε στη σειρά, επειδή μας τα έχεις επιλέξει εσύ έτσι.
1: Να βάλουμε την
0: συγκεκριμένα
1: εποχή της
0: Αλεπούς. Διαλόγους συγκεκριμένους.
1: Να βάλουμε την εποχή της Αλεπούς σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη από τον ομότιτλο δίσκο.

0: Εδώ λοιπόν, παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τις σημερινές μας περιπλανήσεις, η φιλάνθη στο μικρόφωνο, η Γεωργία Οικονομοπούλου μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Τετάρτη, απόγευμα, Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής που την περάσαμε τη δεύτερη ώρα παρέα με τον μουσικό Βασίλη Σαλταγιάννη που τον τσιμπήσαμε από τις διακοπές του και τον φέραμε εδώ
1: Δια της
0: δεμένο.
1: βίας. Ναι, δεν έχουμε δεμένο ακόμα,
0: Δεμένο
1: παιδιά.
0: με την κιθάρα του τον φέραμε να μας κάνει παρέα, να μιλήσουμε για μουσική, να φιλοσοφήσουμε γύρω από τη μουσική. Δεν έχω καλύτερο να μιλάω για μουσική και να επεκτείνεται σε διάφορα έτσι άλλα πράγματα της ζωής μας.
1: Μουσική
0: Και
1: δωματίου τώρα το έχουμε κάνει.
0: φυσικά να εκβιάζω το μουσικό και να τον αναγκάζω να παίξει και ζωντανά. Όχι, εντάξει,
1: Το
0: τους φέρουμε καλά.
1: καταγγέλλω ευχαρίστως και με την καλύτερη διάθεση. Εκβιάστηκα και οθελώς.
0: Έτσι. Και του έχω πάρει τον καφέ, τον έχω κρύψει και θα τον πάρεις μετά αφού πεις δύο τραγούδια, τέλος. Λοιπόν, μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο. Ακούσαμε βέβαια και τα κανονικά τραγούδια, ενώ τα
1: Τα
0: κάποια βίδα,
1: δισκογραφημένα, ναι.
0: έτσι. Και φυσικά τα τραγούδια ακούγονται και μέσα στις εκπομπές μας εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Και με το καλό, προς το φθινόπωρο, όταν θα υπάρχει καινούργια δουλειά, Βασίλη, να την παρουσιάσουμε. Και σου εύχομαι το καλύτερο, την καλύτερη ευχή μου θα σου κάνω τώρα, να ξανακάνεις διακοπές μέσα στο χειμώνα
1: Το
0: για
1: κρατάω.
0: να ξοδεύεις προς τα μέρη μας.
1: Αντεύχομαι, πραγματικά.
0: Ναι,
1: Όσο μπορούμε να κάνουμε
0: μάλιστα.
1: διακοπές.
0: Έτσι.
1: Πολύτιμος
0: Έχουμε
1: χρόνος.
0: κάνει ήδη τις προτάσεις μας, όπου όσο ποιον ακούει, για ένα μήνα δουλειάς και 11 διακοπών.
1: Μαζεύουμε υπογραφές να ξέρουν οι ακροατές γι' αυτό. Όποιο συμφωνεί. Και επίσης η μέρα να έχει 36 ώρες, όχι 24. Για
0: Έτσι.
1: πολλούς λόγους.
0: Και να κοιμόμαστε και να ξεκουραζόμαστε, όχι μόνο 3-5 ώρες ύπνος και μετά τρέξιμο. Λοιπόν, γιατί στρώω το χρόνο τώρα και θέλω πες μέσα το κομμάτι που θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Καταρχήν σε ευχαριστώ πάρα πολύ και όλα τα σχετικά
1: Κι εγώ πάρα πολύ.
0: για όλες τις ωραίες μουσικές, την ωραία δουλειά που κάνεις και την ωραία σου ενέργεια. Και ζεστή και ανθρώπινη ενέργεια και στη μουσική και διαζώσεις εννοώ και τηλεφωνικά και οπουδήποτε. Και ναι, τι πιο σημαντικό.
1: Κι εγώ ευχαριστώ και εμείς ευχαριστούμε για το βήμα και για την ανθρώπινη επαφή και για τη ζεστασιά. Για μας είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω και για τον κόσμο.
0: Έτσι. Λίγο άκυρη τώρα που έχει 40 βαθμούς, αλλά έτσι. Όχι
1: Εντάξει,
0: βλάρη.
1: είναι δροσερή ζεστασιά αυτή.
0: Έτσι, αλλάζει. Λοιπόν, να είσαι καλά. Αστειεύομαι, εννοείται. Και πάμε να τι θα ακούσουμε για το κλείσιμο, τι μας
1: Θα
0: έχεις
1: ακούσουμε ένα
0: ετοιμάσει.
1: τραγούδι από τον πρώτο δίσκο, το Μήνυμα, στη μουσική δική μου, το οποίο γράφτηκε πριν από 20 χρόνια όταν είχε γίνει εδώ το κακό, το 2007 εννοώ, με αφορμή αυτό, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά πριν, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα με άλλη μορφή. Λέει το τραγούδι μέσα, φυτεύουν στα κεφάλια μας μεταλλαγμένους σπόρους, να μαγειρεύουν τη ζωή με τους δικούς τους όρους. Εμείς βέβαια πάντα θα ψάχνουμε να βρούμε τα αντίδοτα. Και πάει ως εξής.

φυτεύουν στα κεφάλια μας μεταλλαγμένους σπόρους, να μαγειρεύουν τη ζωή με τους δικούς τους όρους.

0: στα κεφάλια μας μεταλλαγμένους σπόρους να μαγειρεύουν τη ζωή με τους δικούς τους.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Πανίνα από την Amy Winehouse. Απόγευμα στον κόσμο στους 93,6 μέχρι τις 8. Όπως κάθε απόγευμα, ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτολα θα βρίσκεται στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Δώρα Ιωακιμίδου θα φροντίζει τον ήχο. Και φυσικά όσοι μόλις συντονιστήκατε, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber, Messenger, στο Facebook, στο official σελίδες μας, στα social media, Instagram, Facebook και Viber με ένα Cosmos Radio Search και εννοείται διαδικτυακά ακούς μέσα από το rteco.gr.

J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café.

One Track Mind από Ναϊκά. Το airteco.gr και σε application βρίσκεται στο κινητό σου με ένα κλικ όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα σε πολύ καλή ποιότητα. Ακούς όμορφα τον ήχο, βρίσκεις όλες εκπομπές, όχι μόνο του κόσμου, όλη την ελληνική ραδιοφωνία θα βρεις μέσα στο airteco.gr και φυσικά όλα τα podcast Electric Spanish.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Πάπα ούτε από Mikey's Mind, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. 8:25 η ώρα, παρέα σε ένα road trip μουσικό. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές, Δώρα Ιωακιμίδου στη φροντίδα του ήχου. Στο 2 10 60 66 429 περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματά σας στα social media, Κόσμος 93,6 official σε Facebook, Instagram. Ακούτε ψηφιακά μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασής σας και μέσα από το rteco.gr. Όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Καμπεώνες, Cypress Hill, Mellow Manes, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας και ψυχραιμία στις διακοπές. Ερευνητές λένε ότι οι υπερπρογραμματισμένες διακοπές, γεμάτες δραστηριότητες, πίεση και απόδοση, μπορούν να επιδεινώσουν το άγχος αντί να το μειώσουν. Δεν είναι διακοπές, είναι δουλειά με θέα. Οπότε οι ψυχολόγοι προτείνουν χαλαρές διακοπές, να ξεκουράζεται κανείς στα αλήθεια, χωρίς πολύ

Ολίβια Ντίν με τη δροσερή και κεφάτη πάντα ορχήστρα του Jules Holland ήταν στο You Can Hardly Love. David Bernier τη συνέχεια Κουάλες, Λαρασόν, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, airteco.gr, ένα application όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγο μετά τις 7, απογευματάκι στον κόσμο στους 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Είμαστε παρέα στη δεύτερη μας ώρα με I Shall Be Released, Common People, Miriam Makeba. Εδώ στον κόσμο, erteco.gr, ένα application, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου για εσένα. Με ένα κλικ απλά από το κινητό σου, ψηφιακά μας ακούτε από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Κόσμος, Κλάουδια Μάτουλα εδώ για μία ώρα ακόμη θα είμαστε παρέα και η Δώρα Ιακιμίδου απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο μας. Κολομπίνα, Μαρή Φρόες στον αέρα μας.

μεγάλη έκπληξη αυτό που ακούσαμε στο τελευταίο άλμπουμ των Rolling Stones, να διασκευάσουν Amy Winehouse, με τον Mick Jagger να λέει ότι το καταχάρηκε, του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να μπει η φυσαρμόνικα για τη μελωδία αυτή που ακούσαμε. You know I'm no good, Rolling Stones στον αέρα μας και Lovely Day, Bill Withers.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

0: Summertime. Υπέροχο Summertime από τη Lucent. Διαβάζω για το καλοκαίρι μια έρευνα στο Journal of Happiness Studies που παρακολούθησε 54 ανθρώπους 23 μέρες στις διακοπές τους. Και βρήκε ότι υπάρχει μέρα όπου η ευτυχία κορυφώνεται στις διακοπές και είναι η 8η μέρα. Πριν από αυτό, λένε οι ερευνητές, ο εγκέφαλος αποσυμπιέζεται από τη δουλειά, δεν ξεκουράζεται ακόμα, δεν είναι έτοιμος να δεχτεί τη δροσιά την καλοκαιρινή. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα. Η Δώρα Εκιμίδη θα φροντίζει τον ήχο μας. Μείνετε εδώ. Μίστη για τη συνέχεια. Τζεφ Γκόλμπλουμ και η Μελίδη Καρδί.
1: Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree.

Χιτάνα, Σερένα Μπρανκάλε και Ρίτσαρντ Μπόνα. Ακούσαμε Baby Keep Smiling για τη συνέχεια κόσμους 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Όσο μπορεί κανείς να χαμογελάει, γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Ο Ράιτ Χόφμαν, συνιδρυτής του LinkedIn, έχει προβλέψει ότι οι παραδοσιακές δουλειές του οκταώρου 9 με 5 θα έχουν εξαφανιστεί εντελώς έως το 2034. Baby keep smiling.

Άλλο ένα απόγευμα που ήμασταν παρέα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Με τη Δώρα Ιακημίδη να φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Ένα road trip μουσικό που ήμασταν παρέα. Καλή συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι στον κόσμο με τον Πέτρο Αδάμ που ακολουθεί.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Λίντλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίντλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Λίντλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Κουμφαία κουνα μανσά. Απάνκο σαν τα να κατουγούταν. Ακατήλε φορτάν, σαν να καμπορτάντε. Ακατήλε τάν, σαν να καπηγάντάντε. Ακατήλε τάν, σαν να

Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι, πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να περνάτε όμορφα, αν δεν έχετε γυρίσει ακόμα από τις διακοπές. Να περνάτε ωραία, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Όσοι βρίσκεστε στην πόλη, μια χαρά είναι και η πόλη. Τέτοιες μέρες είναι από τις λίγες περιόδους του χρόνου που μπορεί να δει κανείς την Αθήνα άδεια και να περάσει όμορφα, να κάνει ό,τι θέλει, να πάει όπου θέλει και να παρκάρει πολύ περισσότερο όπου θέλει. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, καλωσορίσατε στην παρέα μας και καλή σας ακρόαση.

Αυτό είναι το I Can't Love You Anymore από την Ella Langley και από τον Morgan Wallen. Είναι το τραγούδι που ακούγεται πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτόν τον καιρό. Η Ella Langley είναι ό,τι πιο hot υπάρχει στον χώρο της country μουσικής. Έχει βγει σε περιοδία με τον Morgan Wallen. Εκεί γράφτηκε το τραγούδι. Εκεί πρώτο ακούστηκε μάλλον live και μπήκαν στο στούντιο και το έγραψαν στο διάλειμμα της αμερικάνικης περιοδίας τους. Ενώ τη σημερινή εκπομπή ξεκίνησε και άνοιξαν η Afrokel Sound System, αυτή η κολεκτίβα από την Βόρεια Αγγλία που συμπλέκουν μέσα την αφρικάνικη μουσική, φυσικά ακούμε το όργανο της χώρα, την ηλεκτρόνικα και πάρα πολλά άλλα είδη μουσικής. Τους είχαμε δει το 2000 και είχαν κάνει και ένα εξαιρετικό live ένα χρόνο αργότερα στο θέατρο του Λυκαβητού.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, τα podcast, τις λίστες, τα family mixtapes, τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο, 12 η ώρα το βράδυ. Οι παραγωγοί του Cosmos αναλαμβάνουν τα decks και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου. Και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Αρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Cosmos που βρίσκεται στο chat room στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας και τις στέλνετε, τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν πάντα διαγωνισμοί και εκτός αέρα. Οπότε καλό είναι κάτω από τα topics να γράφετε τα σχόλιά σας. Αυτόματα μπαίνετε μέσα στις κληρώσεις για τους διαγωνισμούς. Όταν κερδίσετε, έρχεται γραπτό μήνυμα στο όνομά σας.

Αυτό είναι το Doctrine of Love, αυτό είναι ο Τζάλεν Εγκόντα, ενώ εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με το Rufus Wainwright και την τελευταία του δισκογραφική δουλειά, το live, το εξαιρετικό live που έδωσε στα τραγούδια και τις διασκευές πάνω στις μουσικές και τα τραγούδια του Kurt Weill.

Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι λοιπόν να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, στην πόλη ή και εκτός, αν έχετε φύγει διακοπές ή αν βρίσκεστε ακόμα στην Αθήνα.

Αυτός είναι ο David Bowie, 10 χρόνια από το θάνατό του και η απουσία του ακόμα ακούγεται δυνατά. Ο David Bowie που τιμήθηκε μέσα από τη συχνότητα του Cosmos φέτος και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και στην επέτειο των 25ων γενεθλίων του Cosmos, το ραδιόφωνο που ξέρει να τιμά τη μεγάλη μουσική και τους μεγάλους δημιουργούς, τον ανέδειξε παρουσιάζοντας μάλιστα live ένα συγκλονιστικό Requiem του Bowie, το τελευταίο Black Star, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε δύο μόλις μέρες πριν από το θάνατό του, το 2016, τον Ιούνιο που μας πέρασε, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ, η Black Star Tribute Band ζωντάνεψε μπροστά στο κοινό με ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση από το Cosmos 93,6 αυτό το άλμπουμ και τιμήσαμε έτσι όλοι τον David Bowie που είναι πάντα επίκαιρος. Εμείς φίλες και φίλοι ερχόμαστε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε την Ολίβια Ροντρίγκο να τραγουδάει με τον frontman των Cure.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Two wrongs right, αυτή ήταν η Hooverphonic, αφού το Βέλγιο. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε τον Chris De Berg να μας ερμηνεύει Live Live, Live Well. Και πάμε να συναντήσουμε μέχρι τις 9 τον Thomas Rhett παρέα με τον Teddy Swims να ερμηνεύει Something About a Woman. Ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως το έκανε επιτυχία ο Teddy Swims. Από την άλλη όμως οι δυο τους ως ντουέτο εμφανίστηκαν και στα περσινά CMA Awards, κάνοντας πολύ μεγάλο μπαμ σε όλο το κοινό και προς έκπληξη του κόσμου εκεί στο Bridgestone Arena στο Nashville.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Είναι σήμερα Τετάρτη, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε μια εβδομάδα μετά της Παναγίας. Μια χαρά, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να περνάτε καλά όπου κι αν βρίσκεστε. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με τον Willie Nelson, τον Αϊθαλή Willie Nelson, που εξακολουθεί και βρίσκεται στην δισκογραφία, στις επάλξεις, στα πάντα. Willie Nelson, λοιπόν, έτσι για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας.

0: país.
1: Willie Nelson λοιπόν από την καινούργια του δισκογραφική δουλειά I Can Read Your Mind, ένα τραγούδι που έγραψε με το φίλο του Bob Dylan. Είχαν να γράψουν 30 και πλέον χρόνια τραγούδι ο Willie Nelson με τον Bob Dylan. Παρ' όλα αυτά έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και αυτοί φίλες και φίλοι είναι η Lila Downs. Η Lila Downs με τη νέα της δισκογραφική δουλειά, με το νέο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε τέλη Μαΐου και εδώ σε συνεργασία με τον Alex Kuba.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε, αφιερώματα, ό,τι θέλετε, τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, όπως και μέσα από το Viber επικοινωνούμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις και παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό είναι το Super Bloom, αυτή είναι η Jessie Ware, η Λονδρέζα Jessie Ware, την οποία την είχαμε μάθει από τις αρχές του χρόνου. Περιμέναμε το καινούριο της άλμπουμ, το ομώνυμο Super Bloom που κυκλοφόρησε τέλη Απριλίου. Το είχαμε μάθει καταρχήν το single της, το I Could Get Used to This. Ένα άλμπουμ, φίλες και φίλοι, το Super Bloom που κυκλοφόρησε με έναν εξαιρετικό παραγωγό, με τον James Ford στην παραγωγή, τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τους Depeche Mode, από τους Arctic Monkeys, από τους Gorillaz, τη Florence, την Kylie Minogue. Εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Paul McCartney, Paul McCartney με νέο άλμπουμ, Paul McCartney, The Days We Left Behind, από το The Boys of Dungeon Lane, και πριν από μερικές μέρες έδωσε και μια συνέντευξη στο φημισμένο πια Apple Studio, εκεί όπου γύρισαν οι μνήμες του Paul McCartney για το πώς ηχογραφούσε με τους Beatles μέσα στη δεκαετία του 60 με τον Ringo Starr και με τον John Lennon. Μίλησε στο New Musical Express και ο ίδιος εκδήλωσε και το ενδιαφέρον του του χρόνου, το 2027, να βγει σε περιοδεία ξανά σε όλο τον κόσμο.

Αυτή είναι η Έλα Λάγκλη, φίλες και φίλοι, παρέα με τον Big X στα Plank, ενώ εμείς θα πάμε μέχρι τις 9.30 με τον Zaya Jones. Και Zaya Jones, το εμβληματικό Σίνερμαν που είχε κάνει επιτυχία μέσα στη δεκαετία του 60, η Νίνα Σιμών.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Γκάμπη Μορένο με Vuelves Loca. Εδώ παρέα με τον Πακίτο Ντεριβέρα. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Ράη από το τελευταίο της εξαιρετικό άλμπουμ. This song is called I Hate the Way I Look Today.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. AirTeco, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε, αφιερώματα, ό,τι θέλετε, τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, όπως και μέσα από το Viber επικοινωνούμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις και παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο θρύλος, ο Al Green, φίλες και φίλοι. Al Green που επέστρεψε με 4 καινούργια τραγούδια μέσα στο 2026 και πολύ περισσότερο με ένα καλλιτέχνη που όταν τον ακούμε πραγματικά το θαυμάζουμε. Αυτός ο θρύλος της soul και gospel μουσικής σκηνής εδώ στο To Love Somebody, μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει πριν από πάρα πολλά χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του 60 η Bee Gees. Διασκεύασε μάλιστα και Velvet Underground το I Found a Reason, το Everybody Hertz που όλοι ξέρουμε με τους R.E.M. και το Reworked στο Perfect Day παρέα με τη Rai. Συνεργάστηκε και στο τελευταίο άλμπουμ της Rai με ένα τραγούδι στο Goodbye Henry, βάζοντας μόνο τη φωνή του, μόνο να μιλάει ο Al Green, νομίζω ότι φτάνει και περισσεύει. Al Green λοιπόν πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6 και για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι, πάμε να ακούσουμε τον Ziggy Marley παρέα με τον Trombone Shorty.

Ζήκημα λοιπόν και τρομπών σόρτι λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής. Αυτή η σύμπραξη της ρέγγε μουσικής με την μουσική από την Νέα Ορλεάνη. Ενώ εμείς το τελευταίο τραγούδι για σήμερα θα πάμε με το True Love Can Be Blind και τον Curtis Harding.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ φίλες και φίλοι για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο διακοπών όσοι δεν έχετε επιστρέψει ακόμα, έτσι κι αλλιώς και αυτή την εβδομάδα, η εβδομάδα μετά της Παναγίας, είναι εβδομάδα διακοπών. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
7: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο, η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές, η αφεντιά μου δηλαδή, και είμαστε στη Γαλλία. Το Κορόι φιλοξενεί και τον Ζαβάντα Ελκαρούς για να τα πούνε.

Me and You. Και ο Μπονόμπο φτιάχνει καινούριο άλμπουμ μέσα στο 2026. Στο Brighton ηχογραφεί τις μουσικές του, συναντάει την Αρούφα Φταμπ και βγάζει και αυτό το Me and You.

0: time is here, brother.
1: Wake Up Africa από τον K2 Play and Play, που εννοείται πως μιλάει για την Αφρική στα τραγούδια του.
0: They know that it's time. Listen here, bro. African leaders, fuck up.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κόσμος Radio.gr.

Ώρα να περάσουμε στην Κούβα. Εκεί η ορκέστρα Ακοκάν ηχογραφεί στο τώρα και φτιάχνει ένα άλμπουμ με τίτλο Αμέρι.

0: Ladies and gentlemen, we take great pleasure in presenting to you tonight.
1: Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και εδώ έχουμε φτάσει από καιρό στους New Regency Orchestra, ο Jay Cyanide Out in the World remixari και το κομμάτι Prego έρχεται.

Τάικα Ντρες που πειράζει τον Πέι Περές. Και εδώ το ίδιο ακριβώς, αλλιώς. Reproach είναι ο τίτλος του κομματιού.

σας αφήνω, σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο αντοχής που κρύβεται στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

Tu es la route, la poussière, le plaisir.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα.